0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά την συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλισίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν απόψε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τέλος, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Νότι, το Μάησί με Κες και τα πεντοχίλιαρα αν ήταν πετσετάκια. Νικερία. Αυτό το LP πούλησε 500.000 κομμάτια, παιδιά.

Καλημέρα στον Γρήγορη το Μιλωνά που μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Καρδίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό και σε όλη την παρέα. Θέλω να κάνω ταραχή, μας είπε η Ρίτα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια?

Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης, ξημερώματα και Σταμάτης Γονίδης, σε θέλω. Καλημέρα στην Πινελόπη που μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Καλημέρα, άρχοντά μου. Ψαχνά Εύβοιας αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει, και στο φίλο το Μαζό που έφυγε ξαφνικά, ο Σεΐχης. Να σε καλά, φίλε μου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν κατηδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγρομα Ηλισσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο ΦΑΣ. Η ένταση στα στενά τορμούς εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αντικατραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική Ουκρανική τηλεόραση.
0: Ο καιρός
1: παραμένει σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Δεν έχει κόλαση φωτιές.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε τραγουδάκι μόλις ξεφορτώσαμε λέει και πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελάδο Τρόφο, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Διαμάντη για τη συνέχεια.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Ξημερώματα
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Αντώνης Καλογιάννης για τη συνέχεια, μαζί με τη Μαρινέλα, Μαρινέλα μαζί με το Χατζή, Αντώνης Ρέμος και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Βακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίες. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζου εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία με επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ κοντά στον καταβλητισμό της Τζαμάγια.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, στα μικρόφωνα ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Ήταν μια συναυλία που τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Και ίσως αυτό να κάνει ακόμη πιο σκληρή την είδηση. Ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γιορτάσει επί σκηνής την ίδια του τη διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Νίκαια του Πειραιά και έφτασε στις μεγαλύτερες πίστες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στη μόδα, στα μουσικά βραβεία και κυρίως στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης εποχής. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, όπου και μεγάλωσε. Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας στο σπίτι ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος, ενώ τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στη λαϊκή μουσική, καθώς αγαπούσε το ξένο ροκ. Ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον τέλειο λαϊκό ήρωα, αντίθετα έμοιαζε να απολαμβάνει τις ρογμές του. Η φωνή του είχε λαϊκή ρίζα, η εμφάνισή του όμως μπορούσε να είναι προκλητική, θεατρική, ακόμη και κεντρική. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, η εμφάνισή του, η σχέση του με τη μόδα έγινε κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το λαϊκό τραγούδι ως μουσιακό είδος. Ήταν μια συνολική εικόνα που είχε, ήταν το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, η υπερβολή, η διάθεση να τσαλακωθεί και μια παράξενη ευαισθησία που υπήρχε πίσω από όλα αυτά. Σε μια εποχή που ο άντρας λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε συχνά να εμφανίζεται αλήγιστος, ο Μαζονάκης επέλεξε να είναι θεατρικός, ευάλωτος, παιχνιδιάρης και πολλές φορές απρόβλεπτος. Η εικόνα του δεν ήταν διακοσμητική, ήταν μέρος της μουσικής του. Γι' αυτό και τόσο ζω μαζό δεν έγινε απλώς ένα λογοπαίγνιο, έγινε ταυτότητα. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη ότι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή τη φράση. Όταν τραγουδούσε, αισθανόταν ότι είχε καλέσει τον κόσμο στο σπίτι του. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του βρίσκεται το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χρόνια αργότερα ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε μείνει περισσότερο στην καρδιά του κοινού από οποιοδήποτε άλλο. «Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το «Ανήκω σε μένα», είχε πει τον Ιούλιο του 2026. Και η φράση αυτή αποκτά διαφορετικό βάρος μετά το θάνατό του.

0: Στα 54 του ο Γιώργος Μαδωνάκης έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 33 ετών. Μια καριέρα που περιγράφει ως πορεία χωρίς εκτόσεις, με αντιφάσεις, σιωπές, επιστροφές και προσωπικές αναζητήσεις. Ο Γιώργος Μαδωνάκης τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία, την προδοσία και τη μοναξιά. Τραγούδησε για ανθρώπους που ήθελαν για λίγες ώρες να ξεχάσουν τη δική του ζωή. Και τώρα, παράδοξα, είναι η δική του απουσία που θα γεμίσει τη νύχτα. Το παιδί της νύχτας δεν θα ξανανεύει στη σκηνή, αλλά τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να παίζουν.
1: Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει, σαν να η καρδιά μου να μην πονέσει.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκολας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας για όλη αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η ασφάλεια λοιπόν ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας λοιπόν αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική, όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπής. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Τελικά, ο ιδιοκτήτης κλινικής και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του επίσης γιατρός, σύμφωνα με τον δικηγόρο τον κύριο Νίκο Αγαπίνο, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στο χώρο. Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Πάντως, η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα, η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης κλινικής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε ασθενείς. Λοιπόν, ο κύριος Αγαπινός, ο συνηγορός του, τόνισε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Όμως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου, γράφει στην ανάτεση του ο Υπουργός Υγείας, θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Καλεί τέλος τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αφίβολες συνθήκες. Εκφράζω, είπε τέλος στην ανάρτησή του, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έβγαλε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμα και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του συλλόγου στο χώρο που συνέβη το περιστατικό. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και η ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, δεν συνδέεται το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση. Αυτές είναι οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το λαϊκό τραγουδιστή που είναι από τις κορυφαίες φωνές, ήταν από τις κορυφαίες φωνές, λαϊκές φωνές στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 χρόνια της καριέρας του λατρεύτηκε από τους θαυμαστές του σχεδόν όσο κανένας άλλος. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Από τα 35 και τα μελτέμια έχουμε το πρώτο ισχυρό φθινοπορεινό κύμα κακοκαιρίας. Έπεσε η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, κυρίως που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη και κατευθύνεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει τη χώρα μας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, αυξάνοντας την υγρασία, ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα που θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ η ζέστη στα ανατολικά θα υποχωρήσει. Λοιπόν, οι πεντατερολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο επισημαίνω, όταν θα έρθουν οι ψυχρές αέρις μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά θαλάσσια νερά, το σύστημα που τροφοδοτεί με μεγάλη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα πάντως προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και θα σημειωθούν σύντομες βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά και 34, και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 28-32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερη θα είναι το μεσημέρι στα ανατολικά προάστια με 30 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 του μήνα, γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σαν σήμερα, το 1824, ο Λυκός Τόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. Το 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, τους κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Και το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960, τέτοια μέρα, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Και το 2003, άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει, σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργου Παπανδρέου, αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, το 1933, έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος, και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, καμία σχέση βεβαίως με τον Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το 1976 ο Ντάντον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ, με την ταινία, έφτιαξε την ταινία «Ο Τζόνι πήρε τόπλο του». Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της αδαμαντίας μαυροειδή της Ελληνίδας ηθοποιού.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μου ρωτάει τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν σήμερα τη φωτιά. Συνεχίζεται για 11η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκφράζουν αισιοδοξία τους για την πορεία του πυρήνου μετόπου. Και όπως μου έλεγαν τα παιδιά στο earthnews.gr, έχουν περιοριστεί οι ενεργές εστίες κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΥ ποταμού, όπου χθες 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχει εκεί πέρα μια μεγάλη καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι, έλεγαν οι ειδικοί, ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί το δάσος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλά σημεία που είναι δύσβατα, γίνονται τεράστιες καταστροφές από μία φωτιά και μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και εδώ στο Χρήστο, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πολλές ανατροπές και όχι μόνο με το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή ο οποίος έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό και στη χώρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουθαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Real Sociedad από το 2018 μέχρι το 2025, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Μάλιστα, ο νέος τεχνικός θα προπονήσει την νέα του ομάδα σήμερα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκι, στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε, όπως ανακοίνωσε, πως έτσι και όπως είναι στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι κλείνουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference League, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Φιωρεντίνα. Στην επόμενη σεζόν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Super Cup της Ελλάδας. Σε 127 παιχνίδια στον ερυθρόλευτο πάγκο μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στην πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Al-Shabaab της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025. Ο μισθός ήταν πολύ καλός, η ομάδα έψαχνε ένα προπονητή που θα έδινε όραμα και έπρεπε να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ και ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε τους πρώτους μήνες και βρέθηκε υποπίεση. Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες, 11 ήττες σε 28 αγώνες. Ένας Βάσκος λοιπόν αντικαθιστά ένα Βάσκο και έτσι ξεκινά μια νέα πορεία, μια δεύτερη απόπειρα στο εξωτερικό. Ένας προπονητής που οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικός έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών που σκοτώθηκαν με το Phantom στο Athens Fly Week, οι οποίοι κηδεύονται σήμερα στον Πύργο και στα Ιωάννινα. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προχωράει η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών με τη σχετική υπόθεση να αναμένεται να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια πρακτική οικονομική στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε ήδη η υιοθεσία του παιδιού του στελέχου του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Κινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Λοιπόν, εκτός από αυτό, η Βουλή θα δώσει και 50.000 ευρώ για κατοικίες στο Καστελόριζο. Είναι στο πλαίσιο των κοινωνικών και των θεσμικών παρεμβάσεων. Τα δύο οικείματα λοιπόν, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Καστελόριζου, είναι για να στεγαστούν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Και το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα φτάσει στα 150.000 ευρώ, με το ένα σπίτι να προορίζεται για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δεύτερο για τους δασκάλους και τους καθηγητές, καλύπτοντας ένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα των ακριτικών νησιών, δηλαδή τη στέγαση του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη πάντως την Παρασκευή ο Νικήτας Κακλαμάνης θα πάει στο νησί για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Είναι η απελευθέρωση του Καστελόριζου, που μια επίσκεψη που πραγματοποιείται 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού κουντουριώτης και τους κατοίκους του νησιού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βουλή, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο, που βεβαίως η Βουλή το δείχνει πάντα εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει η καινούργια φοιτητική χρονιά και βεβαίως τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά στην Αθήνα. Είναι το πιο αβάσταχτο αυτό το έξοδο, το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των φοιτητικών διαμερισμάτων να συρρυκνώνονται διαρκώς. Μέσα σε μια δεκαετία τα ενίκια στην Αθήνα, η οποία οδηγεί η Αθήνα την κούρσα μεταξύ των ελληνικών φοιτητού πόλεων, έχουν αυξηθεί κατά 164%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία του παρατηρητήριου αξιών, από το Σεπτέμβριο του 2026, για το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί στις 6 πόλεις που εξετάζει η μελέτη, μεσοσταθμικά κατά 128%. Στην Αθήνα λοιπόν, από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είχαμε το 2017, η ζητούμενη τιμή έφτασε το 2026 στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9, στην Πάτρα στα 11,3 και στο Ηράκλειο στα 10,2. Βόλος και Κομοτηνή είναι λίγο πιο κάτω, στα 9,7 και 9,1 αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση 164% στην Αθήνα, 127% στη Θεσσαλονίκη, 148% στην Πάτρα, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομοτηνή. Και βέβαια, κατά βάση αυτό αφορά παλαιά ακίνητα, ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αθήνα, 34 τετραγωνικών, αντιστοιχεί σε ένα ζητούμενο μίσθωμα περίπου 434 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο, ειδικά αν μια οικογένεια έχει και δεύτερο παιδί φοιτητή ή δεύτερο παιδί στρατιώτη ή βεβαίως βρίσκεται η ίδια σε ενίκιο σε την πόλη που μένει. Η λύση των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια αδειόμενη αγορά που πηγαίνει, κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εκεί όμως έχουμε ένα κόστος 590 ευρώ στην Αθήνα, 580 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 575 ευρώ στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλες οι τιμές. Βεβαίως η διαφορά στα ενίκια αποδίδει κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιωτικές εστίες προσφέρουν ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών με λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη, ίντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται στην τιμή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν 9.200 κρεβάτια στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Η δυναμικότητα όμως αυτή καλύπτει μόλις το 4,6 από τους 200 περίπου χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν με τη φοιτητική στέγη, που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς δεν βρίσκεται λύση, είναι εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόβλημα, το στεγαστικό, που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι πολίτες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χθες πάντως έγινε μεγάλη κουβέντα, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση κατά 30% σε βάθος τριετίας. Μια εξέλιξη η οποία συνοδεύτηκε με γκρίνιες, θα έλεγα. Γκρίνιες οι οποίες είναι ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άκουσα χθες τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που λέει ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα κατά 30%, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα σύντομα. Λοιπόν, χθες άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάρο, ο οποίος μίλησε στο Ερτ News. Είπε ότι για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό, είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τώρα, αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα σημαντικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι οι ρευματοκλοπές είναι 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό το οποίο οι πάροχοι το περνάνε στους συνεπείς καταναλωτές. Στους συνεπείς δηλαδή που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται και πληρώνουν και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι ο Υπουργός ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω των έξυπνων μετρητών, όμως η κάλυψη θα φτάσει στο 100% το 2030. Άρα μέχρι το 2030 ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα 450 εκατομμύρια θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Λοιπόν, διαβάζω πάντως το άνθρωπο του Νίκου Φιλιππίδη στην Καθημερινή ότι από το 2019 το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 50% και ότι κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ή και 18% όπως λέει ο Υπουργός λιγότερο, δεν κάνει πιο έφευκτο το αποτέλεσμα και εξηγεί ότι οι ολιγορίες χρόνων κοστίζουν στο μισθωτό, στο φούρναρι, στον ελεύθερο επαγγελματία και καταλήγει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα ιδιότυπο ενεργειακό φόρο, καθώς το 1,2 δις είναι η ΙΚΟ, το ποσό που εξισορροπεί τις χρεώσεις υπηρετικής και μη διασυνδεδεμένης νησιωτικής Ελλάδας, 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές και 3 δις τα ληξιπρόθεσμα που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές ανεξάρτητα από το τι κατανάλωση κάνουν ή σε ποιο τιμολόγιο βρίσκονται. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό, να πέσουν τιμές ρεύματος και σύντομα, όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά τώρα, καθώς τα επόμενα χρόνια, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας, που βεβαίως δεν κυριαρχεί μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από αυτές τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, η άλλη είδηση η οποία κυριάρχησε χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων, το 1%, όπως τουλάχιστον απάντησε σε μια ερώτηση για την πατριωτική εισφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τα πολιτικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πεποίθησή του είναι ότι η Ελλάς μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και σε αυτή την περίπτωση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασιών. Αν όμως δεν επιτευχθεί, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Και σε την περίπτωση που η Ελλάς αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε εκλογές, τότε θα απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για τις παραφωνίες και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: «Είδα, έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές». Διεμήνησε επίσης ότι ευχήθηκε μάλλον καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει να επανέλθει παρά τις αβυσαλές διαφορές τους. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η ομιλία του ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εκφώνησα, είπε, το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί την τετραετία που έρχεται. Μίλησε για την απόπειρα κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση, που την έβγαλε 13 δις. Είπε ότι έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο ίδιος έκρινε ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι 7 δις για 4 χρόνια, για μια τετραετία. Λοιπόν, πάντως όταν ρωτήθηκε για τις δεύτερες εκλογές, είπε ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάνει ακριβή καμπάνια η Ελλάς και τόνισε ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν, και έφερε μια σειρά από τιμές για να δείξει πόσο είναι στην Ευρώπη και πόσο είναι στην Ελλάδα. Είπε πολλά, αφιέρωσε μάλιστα και ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αφιέρωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Αυτά από, από την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς. Σήμερα θα έχουμε τη συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και αργότερα το βράδυ τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Στην Ευρώπη τώρα κυριαρχεί απογοήτευση, παρότι οι Ευρωπαίοι θέλουν μια συντριπτικά, μια ισχυρή, ενωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια απογοήτευση με το αποτέλεσμα με την ακροδεξιά. Αφισβητούν έντονα ότι μπορεί να φτάσει στο ζήτημα της ισχυρής, ενωμένης και ανεξάρτητης Ευρώπης, και αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα η οποία υπογραμμίζει ότι μια πανευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης δημιουργεί έδαφος για ακροδεξιά αφηγήματα περί παρακμής. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συζητείται η Ευρώπη στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης των 15 χωρών, σχεδιάζοντας ένα ποτρέτο μιας κοινής γνώμης, μεν φιλόδοξης, αλλά βαθιά απογοητευμένης. Το 68% από όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μιλά για την Ευρώπη με όρους γενικής επιδείνωσης ή απώλειας της κανονικότητας, σε σύγκριση με το 12% που δήλωσε ότι βλέπει την παρούσα στιγμή ως περίοδο ευρωπαϊκής αφύπνισης και αναγέννησης. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, και είναι ο πόλεμος 43%, οι οικονομικές πιέσεις 33%, η μεγαλύτερη διεθνής αυτονομία. Το 74% τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίζεται σωστά τις εξελίξεις, ενώ το 56% πιστεύει ότι το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι διάχυτη λοιπόν η απογοήτευση, και εκεί βρίσκει πάτημα, βρίσκει έφορο έδαφος το αφήγημα της άκρας δεξιάς που μιλά για μια επιδείνωση, γενικότερη επιδείνωση της χώρας και μια παρακμή. Λοιπόν, την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει μια καλή δουλειά ως ό,τι αφορά τα διεθνή hedge funds και τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, που προσπαθεί να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση, προβάλλοντας την Αθήνα ως εναλλακτική έδρα απέναντι σε παραδοσιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, την Ελβετία και τις χώρες του κόλπου. Οι Financial Times μάλιστα σε ρεπορτάζ τους περιγράφουν την περίπτωση μεγάλου hedge fund του Λονδίνου, το οποίο δέχτηκε επίσκεψη από εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να του παρουσιαστούν τα υφορολογικά κίνητρα για εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας παρουσίασαν τα φορολογικά ωφέλη, ανέφερε στέλεχος του Φαντ. Η προσπάθεια απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό ότι δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής, ο Κρις Ρόκος, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, στην πιο προβλεπόμενη μέχρι στιγμής επιτυχία της ελληνικής στρατηγικής. Σκεφτείτε ότι ο Κρις Ρόκος ήταν ανάμεσα στους 10 πιο. Στους 10 φορολογούμενους που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο βρετανικό δημόσιο. Έχει μια επιτυχία λοιπόν η Ελλάδα, και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και έρθουν και άλλοι, στελέχη, μεγάλα στελέχη οικονομικών τέτοιων επιχειρήσεων και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργήσουν εδώ γραφεία, θα υπάρξει απασχόληση, θα φέρουν επιχειρήσεις που βεβαίως λειτουργούν με άλλους μισθούς, με καλύτερους μισθούς από αυτούς τους μισθούς που δίνουν συνήθως οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πάλι χτες τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση του συγκρούσεως στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι. Σήμα επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων, κοντά στο ρεκόρ του 1999, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Η ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένει το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.000 πέρυσι. Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πότηση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με το

Γαλλοπρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, μιλά στα νέα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια, άμεση σύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Όλος ο χάρτης είναι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυτές θα δούμε στο 2027 οι εργαζόμενοι. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Στο φως ο χάρτης της Τουρκίας κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και από την ομάδα, ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή. Τέλος ο Μεντιλίμπαρα, αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αγκουαλίθ. Καρέτσας, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι ώρες αγωνίας. Και Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπίση. Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Η σύγκρουση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός του δρομοκαίτιου, τι ερευνάει η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ο τίτλος. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29-120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου? Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζονάκης, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η κινήση Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόρισο και η Σαουδική Αραβία. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία? Όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Μαζονάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Πάμε στη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ, φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ρίζος πάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις, ξεκινάει και άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στην κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αμήχανη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Στα 2 και 10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή, τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, μαγνήτης για τα hedge funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία για το λιμάνι του Αμβούργου και ΕΦΚΑ 8 μήνο, 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Τρίκαλα και σε όλη την πρωινή πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάντοτε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Και ακούσαμε προηγουμένως από τα πρωτοσέλιδα ότι ο Πρωθυπουργός είχε χθες συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το καλώδιο συζητήθηκε στο τραπέζι, τέθηκε στο τραπέζι και συζητήθηκε πολύ έντονα. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector με την γαλλική εταιρεία να έχει πλέον το πλειοψηφικό, να είναι πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση πάντως είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και Μέση Ανατολή, αλλά και η κρίση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις, το ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε, πιστεύω, τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προερχόταν από ένα ταξίδι που είδε στην Αίγυπτο, που είδε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, και έχει σημασία αυτό το ότι γίνεται στα γεωπολιτικά. Χθες είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση από την GPO. Δύο μονάδες πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έφτασε το 30,6% όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%. Παρουσιάζει άνοδο σχεδόν μιας μονάδας. Τρίτο το Πασόκ με 12,8%. Καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%. Ενώ στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντίθετος, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ 58,6% πιστεύει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει τώρα το κύμα των δημοσκοπήσεων. Μετά ο κ. Ανδρουλάκης έχει το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως τη συνέντευξη τύπου. Από τη Δευτέρα νομίζω θα έχουμε ένα τσουνάμι δημοσκοπήσεων. Θα έχουν παρουσιαστεί ενδιάμεσα και στη συνέντευξη τύπου και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Και βεβαίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει η αξιολόγηση και από τα κομματικά επιτελεία μέσω των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε τώρα πόσο μπορούν αυτά τα οικονομικά προγράμματα να επηρεάσουν την άποψη των πολιτών και κυρίως αυτών που είναι στην γκρίζα ζώνη, αυτών που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, δεν εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για το τι θα κάνουν στις επερχόμενες εκλογές. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνεχεία θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο ευρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα $100 το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα όμως, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν απόψε πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμπάγια. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν 3 άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σερέτη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με μαζονάκι την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, ενώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδί μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο. Φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα, μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή τους. Ναι, λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Yeah.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας, ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ήταν
0: δηλαδή,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε ρε παιδί μου και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι,
1: είναι
0: απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54 ετών.
1: Ναι. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Αλλά και λογικό είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Έτσι δεν μιλάω για τις αρχές. Γενικότερα.
0: Είδαμε, ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα, φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε καθίστε ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις, αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στο Παντελίδη. Ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Καθημερινή Σερέτη.
1: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
0: Μπράβο. Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρεπασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς αρχίζει και πέφτει σιγά-σιγά.
1: Καλημέρα. Είχε κρύο.
0: Δροσιά έχει, ωραία. Ωραία, δροσούλα.
1: Είχε 21-22 βαθμούς.
0: Στα Βαλσαμάτα και 17.
1: Καλά, τα Βαλσαμάτα.
0: Βαλσαμάτα και Χαλονιά, είναι και ψηλά.
1: Ναι, είναι πάντα πιο δροσιά.
0: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Τι για τον Μαζονάκη, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33 και τοπικά 34. Στη Θεσσαλία 15 έως 36. Θα ζήσει στη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
0: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε, για 39 άρια, ας πούμε, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω τι, η υγρασία.
1: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, τώρα τι.
0: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
0: Ποιος?
1: Συννεφιά.
0: Να πυκνώσει. Με το καλό.
1: Λες.
0: Με το καλό. Μακάρι.
1: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Χρόνια πολλά. Καθίστε τώρα. Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα.
1: Ό,τι είναι σε δώρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Ό,τι σε δώρα.
0: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
1: είναι
0: και
1: άλλη,
0: είναι
1: άλλη.
0: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
1: γιατί
0: η Μήνυ. Έχεις ξανακούσει εσύ όνομα Μηνοδώρα?
1: Όχι.
0: Γιατί Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα?
1: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
0: Ναι.
1: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Σε όσους έχουν αυτό το όνομα.
1: Ναι.
0: Μας πέφτει ένας λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Ωραία. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
1: Οχο.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
0: Ποιος?
1: Ο Άγιος Ομπέρ.
0: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
1: Σήμερα είναι
0: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
1: Ο Νικόλας από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
0: Τολεντίνο.
1: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι των ναυτικών.
0: Έχουν ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Έχουν, ναι, ενδιαφέροντα.
1: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
0: Ήταν η εποχή.
1: Πολλές,
0: ναι,
1: ήταν η εποχή τους, ναι.
0: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
1: Μπορούσες.
0: Ναι, μπορούσες. Μέχρι τότε είχε μελτέμια.
1: Είμαστε εμείς θαλασσόλικοι. 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου, έτσι.
0: Τι καλά. Το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Λάτιμερ.
1: Γνωστή, βέβαια.
0: Πέρασε στην ιστορία.
1: Βέβαια. Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας. Θλιβερή μέρα. Η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
0: Την είχε παίξει.
1: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
0: Υποδηθεί εννοεί.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
0: Ναι, το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σενζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο. Φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια το λέω, αλλά λοιπόν, πρέπει να το πει η κόρη σου.
0: Βέβαια. Αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
1: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, ο βασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
0: Το 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Στην ιστορία έχει μείνει.
0: Μπεμπίλα. Μπεμπικίλα. Αμπέμπε Μπικίλα.
1: Άλλο είναι το Μπεμπίλα.
0: Ναι, άλλο.
1: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καρνών.
0: Το έχεις δει?
1: Φυσικά.
0: Αλήθεια?
1: Όχι.
0: Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
1: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει «Το λεφτά υπάρχουν», το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Α, το Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει το Μελισσοκόμπο.
0: Μελισσοκόμος λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστα υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Κλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβές. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
0: Ναι. Το Ούγκος δεν ακούγεται
1: το
0: καλά.
1: Το Ούγκος όχι.
0: Ούγκος δεν ακούγεται.
1: Ούγε, όχι, δεν. Oh. 1976.
0: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό του ή να μπουν στη θάλασσα, α πούμε, και φω φωνάζει συνέχεια. Ούγκο φεύγει στη θάλασσα.
1: Πώ ακούγεται, α πούμε, λε Διονύση. Καταλαβές. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι, είναι. Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Hollywood τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
0: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε. Και εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να την δουν όλοι.
1: Και το 2010 χάρουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως, και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ, ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θεωρώ ήταν
1: σεξ σύμπολ.
0: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι, για την εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
1: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη, με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα μέρας με την υγρασία, έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια, τα ύπουλα. Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στο κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ρώτα μου τι
1: θες. Οι Ισπανοί.
0: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
1: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
0: Ψώνησε πάλι από εκεί.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
0: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και μεταφραστές, τι να αλλάζει. Να του αλλάζει όλου.
1: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
0: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
0: Α, ξέρει πολλές
1: γλώσσες. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά τι να κάνει, η κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Από όλου του Ισπανού παίρνουν.
0: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί ψάρεμα στην άνθηση τη Φωκίδα. Άδειος ο δρόμος εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτηγό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
1: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
1: Ναι, και πήρε. Δεν θυμάμαι ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
0: Τον ποιον?
1: Αλγουαθίλ.
0: Μάλιστα.
1: Να μην το πω.
0: Εντάξει.
1: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο. Κουγόταν.
0: Θα βγάλει παρέλαση.
1: Ναι. Ξέρω.
0: Όχι, ρωτάω γιατί το Μπεντιλίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί τους είχε δώσει και τίτλο ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε ξαναπάρει η ελληνική ομάδα
1: έστε
0: τίτλο ευρωπαϊκό.
1: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα.
0: Εγώ δεν. Ναι.
1: Φοβερό αυτό.
0: Τους έδωσε τίτλο, τους έδωσε ντάμπλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
1: Τέλος
0: αλλά πάλι. Λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρίς φαντασία και χωρίς ξέρω εγώ τι. Λες και όλοι που είναι φίλαθλοι ή προπονητές του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα. Θα βάλω τον τερματοφύλακα center four και θα του τρελάνω όλου.
1: Είναι προπονητικό.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα. Μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
1: Να
0: τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
1: Δεν πειράζει, μάνα μου. Πες
0: καλημέρα στον Κώστα. Όχι, ό,τι θέλω.
1: Ναι, ό,τι θες.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
0: Μανόλης δηλαδή.
1: Η Μανόλ.
0: Πότε θα το. Για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη, πότε πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο? Έλα ρε Μανόλη ή Μανόλο, άντε Μανόλο.
1: Ναι, γιατί το Αλγουαθίλ δεν κάνει και ρήμα, να το κάνεις και σύνθημα.
0: Όχι, και το Ιμανόλ τώρα, εντάξει, το ή στην αρχή, ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Μανόλ, Μανόλο.
1: Ναι,
0: Μανόλο.
1: Ναι, ναι. Μανόλ.
0: Έλα ρε Μανόλη, σε λίγο. Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες, γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
1: Πόπο, ναι.
0: Αμφιβάλλει.
1: Όχι, όχι. Άλλα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
0: Τι έγινε.
1: Πες μας,
0: είχε έγινε, πάλι ομοβροντίες εκεί, κάτι πλοία στον Περσικό. Τσακώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται με το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εσύ. Ναι. Το Air Force One, το καινούριο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο λατωματικό,
0: Αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
1: δεν
0: μέσα.
1: Πάει με αυτό τώρα.
0: Δεν πάει με αυτό.
1: Πάει με το παλιό.
0: Και γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες, δεν ήθελα να πω πρίξη. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια,
1: ναι,
0: όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, χτες ήταν αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Ντάλλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Θέλανε και καλά να τονώσουν το
0: προεκλογικό προφίλ.
1: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλα.
0: Το κλίμα.
1: Λοιπόν, ναι, παίρνει το ελικόπτερο, το ναι, Marine One, και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Του λέει να βγω, όχι μη βγαίνεις. Να βγω, όχι μη βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι μη βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα στο Air Force One, στο μεγάλο το αεροπλάνο. Είχε βγει η φουσκωτή τσουλήθρα, αυτή που ανοίγουν αυτές οι εκτάκτες ανάγκης.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Και δεν μπορούσα να τη μαζέψω.
0: Εντάξει. Ελαττωματικό.
1: Είχε πρόβλημα.
0: Να το φτιάξουν.
1: Εδώ μεταξύ, λοιπόν, όταν συμβαίνουν τέτοια τεχνικά που μαζεύονται καμιά δεκαριά ειδικοί.
0: Και τα κοιτάνε.
1: Και κοιτάνε.
0: Ναι,
1: κοιτάνε,
0: ναι.
1: Είναι πως κοιτάνε εδώ κάτι τρύπες που μαζεύονται, κάτι συνεργεία.
0: Είναι από που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντα, τέσσερις πέντε το κοιτάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τσοκάθεση. Κάτω και κοιτάνε. Ναι. Και
0: είναι
1: κοιτάνε.
0: Τεχνική σύμβουλη, ναι, είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εμένα με πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει με την τσουλήθρα του και με το αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, ήδη είναι. Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμος για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε.
1: Yeah.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
1: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Ντάλλας, λοιπόν. Τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν.
0: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στους ψηφοφόρους? 5.000
1: εγκρέ.
0: Στου πιο φόρου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
1: Όχι, ρε εσύ. Μέρισμα το λέει.
0: Μέρισμα.
1: Σε πάμε να πει σε εμά εξαγορά ψήφων.
0: Ναι.
1: Μέρισμα το λέει.
0: Καλά, και όταν τα λέγανε.
1: Δεν, εντάξει, πώς θα το ξέρει αυτό.
0: Τι.
1: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
0: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
1: Τι.
0: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ναι,
0: το 81.
1: Μάθατε το σπίτι.
0: Λοιπόν, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες,
1: ναι,
0: ήξερα εγώ γιαγιά, η οποία, ναι, πήρε μια χαρά την επιταγή,
1: ναι,
0: και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
1: Αρέσει, Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
0: Με τι πιστήριο θα τα δώσει
1: αυτό? Αυτό σου λέω.
0: Ναι, τι, ότι.
1: Πες,
0: ναι, σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε κι εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι θα το έχουν πει. Αλλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Σιγά μην ασχολείται.
1: Πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 6 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Και καλημέρα στον κύριο Γιάννη που θα πάει με το ποδήλατο στην Ελευθέριανη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος, ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο. Ξεστή, συζητούσαμε με τον Τσιπλάκη ερχομένη εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί βρεθήκαμε στο διάδρομο. Ότι ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, άντε να είχαμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Ας πούμε, κάποιοι άλλοι είχαν πολύ περισσότερο.
0: Εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης όμως.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης, γιατί συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Λοιπόν, η Ευρώπη γνώρισε, λέει, το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
0: Ξεχνάτε ότι έβρασε, ας πούμε, η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Βράσανε.
1: Είχε 5 κύματα καύσωνα τουλάχιστον. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητούσαμε με τη Θωμαίδα, την Παπαϊωάννα.
0: Και όχι μόνο η Ευρώπη. Εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου που μένουν στη Νέα Υόρκη, και αυτοί λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμως, φοβερή ζέστη. Αλλά ας πούμε εκεί έχουν κλιματιστικά.
1: No.
0: Ας πούμε στην Ευρώπη δεν είχαν, υποφαίναν οι άνθρωποι. Το ξεχνάς. Στην Ελβετία δεν σου έλεγα οι άλλοι που πάθαιναν δύσπνοι, ας πούμε, τη ζέστη.
1: Αλήθεια. Μα είχε και πάρα πολλούς θανάτους στην Ευρώπη λόγω της ζέστης. Νομίζω στην Γαλλία ο τελευταίος απολογισμός που είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε, ήταν τουλάχιστον 5.000 θάνατοι που είχαν αποδοθεί στην
0: ζέστη.
1: Μας λέει η Μυρτό, λέει, καλημέρα, επειδή λέτε για τον Τραμπ, να σας πω μια ιστορία. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δώσαν στο δημοτικό στο γιο μου να γράψουν δύο λόγια για τον Τραμπ ως εργασία.
0: Το στο σχολείο.
1: Όταν ήρθε σπίτι, τους έδωσε την εργασία να τη δουν.
0: Ναι.
1: Και έγραφε το παιδί: κακέ Τραμπ, είσαι κακός επί 100. Αυτό είχε γράψει την εργασία. Ναι. Και λέει: ακόμα έχει μείνει στο σπίτι αυτό το που είχε γράψει το παιδί. Ναι, κακέ Τραμπ. Από μικρό και από. Ναι, καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Δημήτρη.
0: Τώρα, χτες.
1: Ορεστιάδα 14.
0: Δροσιά.
1: Ωραία.
0: Και εδώ έχουμε, δεν παραπονιόμαστε.
1: Όχι, δεν παραπονιόμαστε. Εγώ δεν παραπονιόμαι καθόλου. Απλά θέλω τώρα και κάνα συννεφάκι και λίγο βροχούλα.
0: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι. Με το
0: καλό. Λοιπόν, χτες, μέσα σε όλα τέλος πάντων, βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Η οποία δείχνει, τώρα είναι και η πρόθεση ψήφου, είναι και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει περάσει το 30, δηλαδή 30,6, ας πούμε, 100%. Η δεύτερη είναι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, με, πού είναι η Ελλάς, λοιπόν, 16%, 12,8% το Πασόκ, 9 η ελληνική λύση, το ΚΚΕ 8,8, η πλεύση ελευθερίας 4,9, η φωνή λογικής 3,7, η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει καταποντιστεί 3,6, το ΜέΡΑ 25 2,1 και πάει λέγοντας, τέλος πάντων είναι με πολύ, είναι, αν γινόντουσαν εκλογές, από εκεί κάτω δεν θα μπαίνει κανείς στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με το όριο του 3%, έτσι. Ναι. Αυτό. Επίσης ρώτησαν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα κόμμα που ήταν κυβερνητικό πριν από λίγο και επειδή λένε ότι ξανακάνουμε πανεκκίνηση και όλα αυτά και αξίζουμε και τέτοια. 1,3.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά να το.
0: Καλά κάνεις και το λες. Τώρα τους ρώτησαν τον κόσμο.
1: Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εδώ λέμε για άλλα κόμματα που δεν είναι καν κοινοβουλευτικά. Δεν τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοινοβουλευτικό.
0: Πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το θετικά, και μάλλον θετικά το αποτιμά το 36,2%.
1: Το?
0: 36,2%. Θετικά και μάλλον θετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μάλλον θετικά, τι είναι το μάλλον θετικά, είναι με ολίγη.
1: Ναι. Είναι αυτό το.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα το 44%. 6% θεωρεί ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη, και το πρόγραμμα Τσίπρα 20,4%, ναι και μάλλον ναι, και το Ανδρουλάκη 24,9%.
1: Είναι σημαντικό το ότι θεωρούν περισσότεροι ότι είναι κοστολογημένο και αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη από του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Έχει τη σημασία του και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης, ένα νούμερο. Εγώ έβλεπα πάντως μία συγκριτική ότι πέραν αν αφαιρέσεις την αναγωγή, στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με εξαίρεση το ότι έχει μια υποχώρηση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, μεγαλύτερη έως μεγάλη υποχώρηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία και η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή. Λυπηθείτε τη Θεσσαλονίκη όμως, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, απλά να το ξέρετε όσοι μπορεί να θέλετε να παρευρεθείτε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό. Καλά έκανε και το γιατί μπορεί κάποιο να θέλει.
1: Μπορεί να θέλει.
0: Ναι, να πάει. Ναι, εντάξει.
1: Μα πέφτει η κουβέντα.
0: Όχι, εμείς.
1: Ναι.
0: Εμείς.
1: Λοιπόν, εντάξει, δημοσκοπήσει τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: με τη σέσουλα.
1: Θα χορτάσουμε. Δηλαδή υπάρχουν 10 εταιρείες, υπάρχουν 12 κανάλια, δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια υπάρχουν. Κάθε τόσο θα έχουμε και μία. Και εφημερίδες επίσης, κάθε τόσο θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Οι μηνιαίες, οι τριμηνιαίες, οι αυτές. Θα έχουμε οπωσδήποτε και δημοσιεύματα για το τι λένε οι πρεσβείες και τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογές και πέσαν όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ και πέρα, όπως είπε η Κατερίνα, με τη σέσουλα δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Δεν είχες να το ακούσει καιρό αυτό.
1: Είχα καιρό.
0: Με τη σέσουλα.
1: Είχα καιρό να το ακούσει.
0: Χτες έδωσε και τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας στη... Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί, επειδή μου πες ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάτσει να δει τη συνέντευξη τύπου του, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να αποφασίσει ποιος του ταιριάζει, ποιο πρόγραμμα τέλος πάντων από όλα αυτά που θα ακούσει του ταιριάζει και ποια μέτρα, ας πούμε, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνει την άποψή του μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι.
0: Δεν τους λυπάστε.
1: Ποιος να λυπηθεί.
0: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί.
0: Το λέω στους αρχηγούς, το λέω.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τους λυπάστε.
1: Ποιος να λυπηθεί.
0: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί.
0: Το λέω στους αρχηγούς, το λέω.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Είναι...

0: τι αισθάνονται και τι θέλουν να δείξουν.
1: Ότι επηρεάζουν. Μπορεί να θεωρούν ότι επηρεάζουν. Ή μπορεί να λένε, να, εμείς απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις. Και δεν βάλαμε κόφτη χρονικό, ας πούμε, περιορισμό. Καταλαβαίνεις.
0: Μα επαναλαμβάνονται πολλές φορές οι ερωτήσεις.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, όχι, έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία, γιατί κάποιος μπορεί να επιμείνει και να μην θεώρησε την απάντηση που έδωσε στον προηγούμενο που έκανε ανάλογη την ίδια ερώτηση, ότι πήρε απάντηση. Οπότε επιμένει, επανέρχεται. Κάνει follow-up.
0: Δεν είναι τόσο αυτό. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο. Ούτως ή άλλως καμία. Θα το πω. Ναι, δεν είναι σωστό που το λέω. Καμία από όλες τις συνεντεύξεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει δεν την έχουν παρακολουθήσει ολόκληρη. Καμία.
0: Ωραία, το βλέπεις. Άμα ήταν μικρές, κλητές και αυτές, θα τις είχες παρακολουθήσει.
1: Ίσως.
0: Έρχεσαι στα λόγια μου. Το βλέπω εγώ. Δεν είναι μόνο οι συνεντεύξεις τύπου. Είναι και οι ομιλίες που μιλάνε και μιλάνε. Δεν σου μένει, ρε παιδιά, τίποτα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: δείτε ένα βίντεο από δύο πολιτικούς στο μετρό. Και το θεωρεί το καλύτερο stand-up comedy. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό τώρα με το μετρό, διάβασα χθες, ας πούμε, κριτική.
0: Τι κριτική?
1: Για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Από ποιον?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελάς, παιδάκι μου.
0: Πώς να μην γελάσω?
1: Γιατί γελάς? Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Το παραβλέπω, το παρακάμπτω, έτσι, πάμε παρακάτω, γιατί απλά λέω ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, έτσι. Για το και για το μετρό και για διάφορα άλλα πράγματα.
0: Χθες, από όλη αυτή τη συνέντευξη, τέλος πάντων, η οποία συνέπεσε με την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν της συνέντευξης τύπου, ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο οποίος έφτιαξε.
1: Νόμιζα ότι ρωτήθηκε για τον Μαζωνάκη.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ θα τον ρωτούσα για τον Μαζωνάκη.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εκεί εν θερμό. Το είχε προκύψει εκείνη την ώρα. Δεν το είδανε. Εγώ θα τον ρωτούσα.
0: Δεν ξέρω
1: προσωπικά.
0: Το είδανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος είχε συντάξει το μανιφέστο της Ελλάς.
1: Ναι, ήταν ένας από τους συγγραφείς. Ναι.
0: Πάει ο Σιακαντάρης.
1: Τι πάει? Τι πάει? Διαγράφηκε?
0: Τύπου.
1: Αφού. Καλά, έτσι λέγανε και για τον κύριο Νιφούδη, ότι επειδή είχε κάνει μια γκέλα στην αρχή, ας πούμε, τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι και επανέκαψε ο άνθρωπος και βγήκε και είπε για την παγκόσμια.
0: Είπε ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς, ρε εσύ, ο Σιακαντάρης.
1: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα, γιατί έγινε ο θόρυβος, να πούμε στους φίλους.
0: Γιατί ο κύριος Σιακαντάρης είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Το λέω απλά.
1: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
0: Τι είπε?
1: Λέει ο ίδιος. Με αφορμή. Πρόσεξε να δεις. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα της Πίζα. Υπάρχει πρόβλημα κατανόησης.
0: Εμένα δεν με ρώτησαν.
1: Υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Λοιπόν, κειμένου. Είπε ο άνθρωπος με αφορμή τις εκλογές τις γερμανικές. Ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία, εν πάση περιπτώσει, χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών και λέει, άμα γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν θα συνεργάζονταν δηλαδή για να μην βγει το αντίστοιχο AFD. Δεν θα συνεργάζονταν το ΠΑΣΟΚ με το. Μάλλον η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα είπε.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιους αυτό άνοιξε παράθυρο συνεργασίας. Το οποίο με τα βδελιγμίας έσπευσαν να το διαψεύσουν. Απλά να ξέρει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
0: Εντάξει, παιδί μου. Άμα μπείτε και διαβάσετε την ανάρτηση, δεν έχει σβήσει ο άνθρωπος, θα καταλάβετε τι. Δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Παρότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, έπαιξε πάλι τραγούδι χτες. Αυτό το πράγμα φέτος που όλοι λένε ένα τραγούδι και αφιερώνουν ένα στον άλλο ένα τραγούδι. Δηλαδή πραγματικά πόσο παλιακοί είστε.
1: Εντάξει, το έκανε ο ένας, θα θεώρησε ο άλλος.
0: Μα το ρώτησαν.
1: Χρέος να απαντήσει.
0: Μα το ρώτησαν.
1: Το ρώτησαν.
0: Δεν φταίει.
1: Καμία φαντασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. 18 βαθμούς στις Σέρρες. Και ωραίο. Βλέπω στο screensaver και του κινητού σας αστεράκια. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα βλέπετε αυτά τα αστεράκια. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε, θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Τι?
1: Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε έναν δορυφόρο. Ένα, όχι δορυφόρο, ένα σταθμό του διαστήματος που θα περνάει και θα είναι ορατός από παντού.
0: Το διαστημικό σταθμό.
1: Αυτό το διαστημικό
0: ένα
1: σταθμό.
0: Ένα σταθμό του διαστήματος. Τη στάση κολλιά του στο διάστημα.
1: Να σου πω, μόνο ένα σταθμό έχουμε στο διάστημα. Δεν είναι πολύ.
0: Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα.
1: Ένας είναι μόνο. Έλα ρε. Δεν πιστεύω. Νόμιζα την παραπάνω.
0: Δεν είδες τώρα στους αρχηγούς εδώ που θα φτιάξω και σταθμό στο διάστημα. Τώρα που έστειλα αστροναύτη.
1: Τώρα που θα έχουμε αστροναύτη.

0: Γιατί να μην φτιάξουμε διαστημικό σταθμό, δηλαδή που θα μένει αυτό όταν πηγαίνει εκεί πάνω.
1: Θα πηγαίνει με άλλου που στο διαστημικό έχουν διαστημικό σταθμό, πηγαίνει με διαστημικό
0: σταθμό. Αυτό είναι κοινό ο διαστημικό σταθμό, πηγαίνουν όσοι Ρώσοι, Κινέζοι,
1: ναι,
0: Αφγανοί, ξέρω εγώ, Έλληνες και οτιδήποτε.
1: Όλοι.
0: Άμα βρεθεί Έλληνας με Τούρκο μαζί, θα τσακωθούν. Όχι,
1: γιατί παιδάκι, τσακωθούν.
0: Δεν είμαστε
1: όνομα
0: τέτοιοι.
1: Του Θεού.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Το λέω, γιατί κάποιοι ακούνε Τούρκος και δεν το ακούνε. Έκανε ανάρτηση ο Ερντογάν. Πρόκληση ταμί.
1: Εντάξει, μας προκαλεί συνέχεια.
0: Καθίστε καλά, ρε.
1: Δεν μας προκαλεί, Διονύση.
0: Πρόκληση, ρε, καθίστε καλά, μωρέ.
1: Δεν μας προκαλεί. Άμα λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά.
0: Δεν το είπα αυτό. Δεν
1: όχι, λέω τώρα. Ότι δεν το έλεγε.
0: Παλιά.
1: Νομίζω ότι άλλαξε, πιστεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι άλλαξε, αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Η Συρία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στο.
0: Θα έρθει και σε εμάς, όχι, δεν θα έρθει.
1: Ναι.
0: Θα...
1: Επιστρέφω στο Τσίπρα.
0: Επανακάμψει, ναι.
1: Για την πατριωτική σφορά.
0: Τι.
1: Την πατριωτική σφορά, αυτό που είχε πει, την πατριωτική σφορά, το 1% που έχει πλούτο.
0: Α. Θα είναι πατριωτική εισφορά των πλούτων. Συγγνώμη. Η δική μου εισφορά του φόρου δεν είναι πατριωτική.
1: Όχι.
0: Εγώ που πληρώνω φόρο,
1: δεν
0: δηλαδή
1: το
0: κανονικά.
1: Εθελοντικά.
0: Που παρακρατούν και
1: δεν
0: όλα
1: το
0: αυτά.
1: Το κάνει, εσύ, περίμενε.
0: Α, θα είναι εθελοντικό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι εθελοντικό. Αλλά υπάρχει
0: αλλά
1: ένα.
0: Θα, είναι.
1: Θα περίμενε να σου πω τι θα είναι, τι θα είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κίνημα.
0: Ναι.
1: Λέει. Δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κίνημα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία έχει κίνημα, ναι.
1: Ναι, όπου εκεί έχουν διαφορετικό όνομα.
0: Τα κινήματα.
1: Τα κινήματα αυτά,
0: ναι.
1: Που είναι οι πλούσιοι,
0: ναι.
1: Millionaires, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και billionaires,
0: ναι.
1: Οι οποίοι αφ' αυτού τους,
0: ναι.
1: Λένε, ελάτε να πληρώσουμε, παιδιά, φόρους, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπερπλούσιοι,
0: ναι.
1: Είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέει, ας πούμε, είπε ο κύριος Τσίπρος ότι πρέπει να το σκεφτούν και εδώ αυτό οι υπερπλούσιοι.
0: Ωραία. Θα το σκεφτούν.
1: Γιατί.
0: Και θα αποφασίσουν ή δεν το κάνουμε.
1: Πρόσεξε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε. Ναι. Η κοινωνία, λέει,
0: ναι.
1: Κινδυνεύει με εξέγερση.
0: Αλήθεια.
1: Είδαμε, λέει, τι έγινε.
0: Έχουμε...
1: Στη... Περίμενε.
0: Μα άμα έχουμε κινήματα υπερπλούσιων, δεν θα έχουμε και εξεγέρσεις, ναι.
1: Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία. Τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Είδες καμιά εξέγερση.
0: Είδα στην,
1: το χάσαμε.
0: Στην Αγγλία είδα μία αντιμεταναστευτική.
1: Όλο αυτό.
0: Ένα. Και στην Αμερική δεν έχω δει εναντίον του ΆΙΣ. Έχω δει τέτοια πράγματα. Διάφορες είδους εξεγέρσεις. Ή έχω δει όταν δολοφονούσαν ανθρώπους.
1: Ναι,
0: ας πούμε, ναι.
1: Θα χαρεί να δει κάποιους πλούσιους, λοιπόν,
0: ναι.
1: Να ζητούν τη συνεισφορά του στην προσπάθεια της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λίγο εθελοντικό το
0: παιδί. Μάμα είναι εθελοντικό, εντάξει. Γιατί μπορείς να σκεφτείς, να αποφασίσεις και να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Εντάξει. Θα κάτσω να ρωτήσω τον Παπακλημίζο και την Παπαμιχαήλ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε.
1: Θέλουμε να σας θέσουμε ερωτήματα. Καλά είμαστε.
0: Έχει απορίες η Σερέτη. Είναι η δική της ώρα για ψυχογράφηση.
1: Είναι η ώρα μου, ναι, και εμένα τώρα. Λοιπόν, πείτε ότι είσαστε υπερπλούσιοι.
0: Ναι, billionaires.
2: Είμαι. Εγώ για χόμπι έρχομαι εδώ για να μιλάμε το πρωί.
0: Ναι.
3: Ναι. Θα τα φανταστούμε τώρα αυτά, ναι, ρώτα.
1: Αλήθεια λες. Και γιατί μοιραστήκαμε τα έξοδα. Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι είστε υπερπλούσιοι.
2: Ναι.
1: Εσείς. Έχετε, ξέρω εγώ, από ένα δις ο καθένας.
2: Έτσι.
1: Καλό.
2: Ωραίο.
1: Ωραίο. Λοιπόν.
3: Εγώ έχω 1,5.
1: Εσύ 1,5.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Μου επιτρέπεις.
0: Εσύ είσαι υπέρ πλούσια.
2: Ναι. Θέλω να πω το κλισέ, μου επιτρέπεις να το πω. Δεν μπορώ. Το έχω ακούσει τόσες φορές στη ζωή μου. Θέλω να το πω. Και 1,5 δις να είχα, δεν θα άφηνα τη δουλειά μου γιατί την αγαπάω πολύ.
0: ναι, καλό. Καλό.
3: Τα λέει αυτά.
1: Εγώ είχα. Συγγνώμη.
2: Δεν ακούσει αυτό.
1: Περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περιμένετε, παιδιά, γιατί εμείς. Θα σας πω, εμείς που είμαστε πιο παλιοί, θα σας πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, εγώ είχα ζητήσει. Ναι. Είχα ζητήσει να συλλαμβάνονται ή να τους παίρνουν πίσω, τέλος πάντων. Είναι ένας τύπος που αποφασίζει να πάρει ένα λαχείο. Γιατί το παίρνεις το λαχείο? Για να κερδίσεις. Σωστά.
2: Ναι.
1: Για να σε βοηθήσει οικονομικά. Ή παίζεις, ξέρω εγώ, προπό, τζόκερ, λότο κτλ. Και κερδίζεις. Αυτούς λοιπόν παλιά, αυτοί παλιά κάναν δηλώσεις μέχρι που άρχισαν οι απαγωγές κτλ. Λοιπόν, κάνανε δηλώσεις. Και ήταν, ας πούμε, ένας κύριος ο οποίος ήταν μαραγκός. Και έλεγε. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Πολλά λεφτά τότε, δραχμές έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Τι θα αλλάξει τη ζωή σας? Τίποτα. Θα συνεχίσω να σηκώνομαι στις 5 το πρωί, να πηγαίνω στο μαραγκούδικο,
2: έτσι.
1: Να ανοίγω, να βλέπω τους φίλους μου, να πίνουμε τα ούζα μας.
2: Ναι.
1: Και να δουλεύω, γιατί μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά μου. Πάρτε το. Δηλαδή, πραγματικά όμως, δηλαδή.
2: Τέλος πάντων. Τι ήθελες να πεις όμως.
1: Ήθελα λοιπόν να πω, είστε υπερπλούσιοι λοιπόν. Και είσαστε jet set και έτσι κι αλλιώς και πάτε και στα ταξίδια σας και με αυτό και...
3: Εγώ δεν θέλω πολλές κοσμικότητες.
1: Όχι, μακριά.
0: Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που θέλει. Σε αυτό που θέλει να ρωτήσει δεν θα φτάσει ποτέ γιατί λέει φιωριτούρες.
3: Ναι,
0: δεν φταίει εσύ.
1: Εγώ φταίω, εγώ. Και ξαφνικά ακούτε έναν πολιτικό, έναν οποιοδήποτε, ο οποίος σας λέει, κοιτάξτε τώρα, έχετε τόσα λεφτά, ελάτε εδώ και δώστε κάτι.
0: Εθελοντικά.
1: Εθελοντικά.
0: Όχι μόνο δώστε εθελοντικά, γιατί και αλλού υπάρχει κίνημα οι πλούσιοι να δίνουν εθελοντικά.
1: Υπάρχουν κινήματα. Κάντε το όπως αυτοί ακολουθήσετε το παράδειγμα, θα το κάνατε. Γιατί εγώ δεν θα το έκανα.
2: Ναι. Σε υπάρχει τώρα.
3: Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ
2: να πάρω το ύφος μου και να πω.
1: Αποφασίστε, απαντήστε ειλικρινά τώρα.
3: Κοίτα. Εγώ να σου πω τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να μην μου το πούνε, δηλαδή να μην μου το επισημάνουν. Ναι. Θα ήθελα αν τα είχα μόνη μου να είχα κάνει κάτι, να είχα βοηθήσει. Θέλω να πω.
0: Μα αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πολλοί κάνουν.
3: Αν θα μπορούσα, ας πούμε, στην πατρίδα μου, ξέρω κάτι.
0: Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει.
3: Αλλά όχι με τη μορφή τώρα εγώ σε. Ξέρω, έχω δει το περιουσιολόγιο σου, έχεις πολύ χρήμα, έλα κάτσε εδώ. Θα ήθελα κάπως αλλιώς, πώς σου πω.
1: Είπε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή χθες ο κύριος Τσίπρας ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα γιατί δεν φορολογούνται. Εμάς ρωτάει.
2: Όχι.
1: Καταρχήν, ναι, καταρχήν εμάς ρωτάει.
0: Μα φορολογούνται.
1: Όχι, εμάς ρωτάει.
0: Για να φτάσουν στην τράπεζα από κάπου βγήκανε. Για να είναι στην τράπεζα είναι δηλωμένα. Αφού έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, ούτε εγώ. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
2: Πώς και εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αν πούνε ότι να κόψουμε. Μπορεί, που είναι διεθνές φαινόμενο αυτό και διεθνώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να κόψουμε το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροαποφυγής,
0: μέσα.
2: Φορολογικούς παραδείσους, τα νησιά, Γκέιμαν, τα νησιά Μάνφι, άλλα νησιά, τέλος πάντων. Όλα αυτά ναι.
0: Ότι
2: εγώ φορολογούμε τόσο και ο άλλος, πώς το είχε πει, νομίζω, ο ποιος το είχε πει, όχι ο Μπάφετε, ο Μέρντοκ, ποιος το είχε πει, ότι οι γραμματέες μου πληρώνουν πιο πολύ φόρο από μένα. Γιατί αυτός θα σπάει δεξιά-αριστερά και έχει διάφορα κόλπα. Αυτά κόλπα όλα, ναι, είναι νομίζω παγκόσμιο αίτημα να
0: κοπούν. Δεν είναι παγκόσμιο αίτημα να κοπούν αυτά.
2: Αν έχω βγάλει και έχω δώσει μια ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να θέλεις. Να έχει η ελληνική τράπεζα 5 εκατομμύρια ευρώ να αυξήσει καταθέσεις, τα αποθεματικά της κλπ. Και μετά να έχει αποθεματικά, να κινεί την οικονομία, δανείζει. Έτσι κινεί την οικονομία. Αν έχει τράπεζα 2 ευρώ, βάζει ο καθένας, δεν θα κινεί την οικονομία, δεν κινεί τίποτα.
1: Γιατί εγώ.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και άκουγα αυτά που υπόθηκαν χθες, σήμερα δεν θα τα είχα σε ελληνική τράπεζα.
2: Θα πήγαινα σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά.
3: Αυτομάτως, λες,
0: παιδιά, το θέμα είναι να ακούγονται. Πώς το λέγανε παλιά,
1: τα λουλούδια,
0: αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
1: Μαοϊκό
0: ήταν. Αυτό που είχε χθες γενέθλια είχε τι είχε. Λοιπόν, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και ο καθένας επιλέγει.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι η λύση του για τον τόπο είναι η εθελοντική προσφορά του 1% του 1% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να θεωρεί. Κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι τα συνήθη υποζύγια. Κάποιος άλλος να θεωρεί οτιδήποτε.
2: Εμένα με έχει κλονίσει ο Διονύσης που λέει είχε χθες γενέθλια ο Μάου και στην καρδιά του ο Μάου Τσετούγκ ζει ακόμα. Οπότε.
0: Το είπα στο σαν σήμερα, ρε παιδί μου, χθες, γι' αυτό το θυμάμαι.
3: Γιατί κάτι έχει πάει το ακουστικό.
2: Δεν
3: του
2: ακούω, κρίμα. Δεν λένε πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Δεν χάνει τίποτα.
3: Κάποια στιγμή του έχασα. Εκεί στα εκατομμύρια χάθηκα.
1: Δεν χάνει τίποτα.
2: Έτσι, αν βγάλει τα εκατομμύρια, δώσει για να φτιάξουν το ακουστικό. Για να μπορεί να του ακούσει.
3: Λίγο καλύτερα, ναι.
2: Λοιπόν. Αφού δεν ακούει λοιπόν και η Στέλλα μας, πάμε να κάνουμε
0: πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
2: Το διάλειμμα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Και εμείς, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο μου. Ένα βγούμε από το στούντιο.
0: Καλημέρα, ο Δημήτρης λέει ότι οι διαστημικοί σταθμοί είναι τουλάχιστον δύο και έρχεται και τρίτος. Είναι ένας ο ISSS και είναι και το ουράνιο παλάτι που έχουν οι Κινέζοι.
1: Τι είναι τα ουράνια παλάτια,
0: και έρχεται τώρα, είναι δύο. Και τώρα σε λίγο στέλνουν και Ινδύ διαστημικό σταθμό. Θα έχουμε τρεις διαστημικούς σταθμούς. Καλά τα έλεγα εγώ που δεν είναι μόνο ένας.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Κάτι είχε πάρει το αυτί μου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την αποστολή επίσης του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό γιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος το γιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις στο Ιράν και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ερευνώνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

το πάρουμε.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτέκο, από το Ερτέκο.gr, από το Earthnews.gr, από το Earth.gr. Πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην μας ακούτε.
1: Ακριβώς.
0: 6 με 8 το πρωί. Λοιπόν, και τι υπόλοιπε
1: ώρε. Εκτό και αν κοιμόσαστε.
0: Ναι, εκτό και αν κοιμόσαστε.
1: Αν κοιμόσαστε, πάμε πάσο.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις Σέρες. Από Σέρες δεν μου λέει βαθμούς. Λέει βαθμούς. Ωραία δροσιά μου λέει. Αλλά δεν γράφει βαθμό.
1: Δεν πειράζει, άμα έχει δροσιά, εντάξει.
0: Άμα έχει δροσιά, αυτό έχει σημασία. Λέει να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, εσείς που είστε δημοσιογράφοι.
1: Βέβαια.
0: Παίρνετε κάθε, σας μαθαίνουν στη σχολή να παίρνετε κάθε γράμμα, κάθε πρόταση, κάθε λέξη και να βγάζετε πρώτη είδηση. Δηλαδή αυτό που είπατε για αυτόν τη ελληνική, πώς το λέω, τη Ελλάς, μπας περιπτώσει, όλο ελληνική αριστερά θέλω να το πω. Είναι η απόλυτη ερμηνεία πάνω στην τρίχα τριχιά. Δεν είναι έτσι, κύριε Παναγιώτη μας. Βγαίνει ένας άνθρωπος και μιλάει για τις εκλογές της Γερμανίας. Και λέει, αν γινόταν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα προκειμένου να ορθωθεί ένα εμπόδιο απέναντι στην ακροδεξιά να κυβερνήσει. Στη Γερμανία λέει, έχουν κουλτούρα συνεργασιών. Δεν έχουν όπως έχουν στην Ελλάδα, ας πούμε, αποφάσεις συνεδρίων να μην συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν σπόντα για το Πασόκ. Δηλαδή, άμα γινόταν στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε συνεργασία, ξέρω εγώ τι, της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Έγραψε αυτό, έτσι ανέφερε ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό είναι τρίχα τριχιά ή νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μετά, όταν κάνεις μια δήλωση και μετά βγάζεις επαναρθωτική δήλωση ή δεν πιστεύεις τις απόψεις σου, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ή κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτό. Εγώ δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο.
1: Όχι, το λες, εντάξει.
0: Αλλά κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Το βλέπω συμβαίνει αυτό.
0: Απλά πράγματα. Του Δημήτρη τα αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζουμε σήμερα και η Δε Μόνικα, η φίλη μας, που είναι συνήθως το Λέχιο Κορινθίας, δεν ξέρω αν από εκεί σήμα, μα στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής στο Viber. Άρα δεν μπορούμε να τη δείξουμε στους φίλους.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Και άμα κοιμούνται να ξυπνήσουν, δεν κατάλαβα. Ποιοι? Ναι, οι ακροατές.
1: Όχι, ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, γιατί θα ξυπνάμε.
0: Όχι, ρε, να ξυπνήσουν. Γιατί θα ξυπνήσουν ωραία, ρε, και θα πάει ωραία ημέρα.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Ρε, εσύ. Όχι, άμα ο άλλος έχει νιώθει την ανάγκη να κοιμηθεί.
0: Ναι,
1: κοιμηθεί.
0: Ο Θωμάς στέλνει από τις Σέρες και λέει 22 βαθμοί στις Σέρες. Συμπληρωμένο.
1: 22.
0: Ναι, 22 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία.
1: 22, εντάξει. Είναι ωραία. Τώρα αυτή η εποχή είναι ωραία. Δεν έχει ούτε πολύ ζέστη.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Κρύο.
0: Δεν έχει πανσέλινο.
1: Όχι,
0: είπαμε διαστημικό σταθμό θα έχει.
1: Ήθελες να κάνει ρήμα.
0: Πανσέλινο
1: θα έχει.
0: Θυμήθηκα. Είναι της μόδας. Όλοι να θυμούνται ένα τραγούδι. Δεν έλεγες πριν.
1: Ναι.
0: Όλοι θυμούνται ένα τραγούδι και το αφιερώνουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, τον ρώτησα να μην το πω. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο Μητσοτάκι. Και του είπε θα το φέρω να μου έφαγε όλα τα δαχτυλίδια. Επειδή τον έχει κερδίσει τόσες φορές.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Δεν έχω ιδέα. Το θέμα είναι ότι μόλις ακούσαν οι άλλοι δαχτυλίδια, είπαν οπ, πάλι θα γίνει έφοδος στις θηρίδες. Γιατί το μυαλό των περισσότερων πήγε εκεί. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ εύστοχο κατά κάποιους. Κατά άλλους ήταν πάρα πολύ εύστοχο και πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ήθελα να πει, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ορίστε. Από το Ερτέκο μας ακούει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης. Καταλαβες. Γιατί έχει και τα πρόσωπά μας εκεί πέρα, τις φάτσες μας.
1: Ωραία είμαστε.
0: Σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο μεγαλώνουμε τόσο.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα. Αν ήθελε ο κύριο Ζελένσκι, μπορούσε να έχει κάνει και την Ουκρανία μια δεύτερη Ελβετία. Αχα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι διαφήμιση να πω ότι μια εταιρεία παρουσίασε το δικό τη αναδιπλούμενο τύπο κινητό.
0: Βέβαια είναι διαφήμιση.
1: Έλα, μωρά,
0: μια μισή ώρα παρουσίαση έκανε
1: αυτό το ο κόσμο τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Μια εταιρεία, πες εσύ. Μια εταιρεία που έχει σήμα ένα
1: δακωμένο μήλο.
0: Ένα δακωμένο φρούτο. Μη λες μήλο. Γιατί πας κατευθείαν κάνεις διαφήμιση. Ένα δακωμένο φρούτο.
1: Φρούτο, ναι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, έχει 2.000 δολάρια. Αρέσει.
0: Τι?
1: Δηλαδή εδώ θα έχει 3.000 ευρώ.
0: Μην το πάρεις.
1: Όχι, λέω.
0: Σου βάζει με το στανιό,
1: όχι, να μην πω πόσο θα κάνει.
0: Ναι.
1: Να πω ότι είναι φτηνό, είναι.
0: Η τεχνολογία κοστίζει.
1: Ναι.
0: Όχι. Τεχνολογία θέλεις.
1: Εντάξει, συγκεκριμένη θα έχει ακριβά.
0: Με να μην πάρεις, δεν σε ανάγκασε κανένας.
1: Ναι. Αλλά αυτό για τους ανθρώπους με πρεσβειοποία, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Ποιο?
1: Αυτό το κινητό. Βαίνει σε τάμπλετ.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι κινητό τώρα.
1: Ναι,
0: τα κινητά υποτίθεται. Θυμάσαι ένα διάστημα που τα κάναν όλο και πιο μικρά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι ο ρόλος του κινητού, να το χωράει στην τσέπη.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι μεγάλες τσέπες, ας πούμε. Μην κοιτάς τώρα που φοράνε όλοι κάργο παντελόνια που έχουν θήκες.
1: Φοράνε όλοι κάργο παντελόνια.
0: Που λέει ο λόγος, είναι της μόδας. Λοιπόν, είναι τάση. Είναι, εδώ υπάρχει
1: τι τάση. Είναι διαχρονικό, είναι κλασικό.
0: Εδώ υπάρχει τάση κίνημα στην Ελβετία να δώσουν οι πλούσιοι.
1: Αυτό το κίνημα. Κάπω τα λένε αυτά τα κινήματα. Ναι. Πρέπει να το βρω.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν,
1: θα σου πω πώ το λένε αυτό.
0: Η τάση ήταν να μικραίνουν τα κινητά. Ναι. Τώρα έχουν ξαναρχίσει να μεγαλώνουν.
1: Και είχε και ένα μικρό, θυμάμαι, που το διαφήμιζε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Τώρα πια δεν μπορεί.
0: Δεν υπάρχει. Ή κι αν
1: υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά φτιάχνει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήγαινε στο. Είχε μια διαφήμιση που έλεγε «Μωρό μου», το θυμάσαι, που είχε και πορτάκι αυτό.
0: Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα που ξεκινάνε με το «Μωρό μου».
1: Όχι ρε Σιδιονίς, δεν θυμάσαι διαφήμιση που έλεγε «Μωρό μου» και παίρνει το μωρό της τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Και πήγε ένα συνάδελφο,
0: ναι,
1: δικό μα που δουλεύαμε παλιά μαζί. και πήγαινε στο δικό μου κινητό και έλεγε «Μωρά μου», για να πάρει τηλέφωνο. Και δεν έπαιρνε. Μου λέει «Δεν δουλεύει». Λέω «Παιδάκι μου, αναγνώριζε τη φωνή». Τότε μα φαινότανε.
0: Μα λέει κυρία Ιωάννα.
1: Αναγνώριζε φωνή.
0: Καλημέρα, λέει, από Σαντορίνη. Μίκρινη ημέρα. Θα αλλάξει φέτος η ώρα. Γιατί να μην αλλάξει.
1: Γιατί να μην αλλάξει. Μίκρινη. Γιατί κάθε χρόνο κάνουν αυτή τη συζήτηση, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε
1: εμείς. Όχι, δεν το λένε. Κάθε χρόνο το συζητάνε.
0: Λέγανε κάποτε θα το καταργήσουν.
1: Ναι.
0: Θα καταργήσουν την αλλαγή τη ώρα. Καλά, τώρα με τα προβλήματα τα ενεργειακά θα σου πω ότι θα καταργήσουν. Ο Βαγγέλης λέει, πού είναι την 22 στου αίρε ο προηγούμενο ο φίλο μα ο Θωμά. Εμεί έχουμε 17. Είναι άλλε αίρε. Πιο πάνω. Ή πιο ορεινά, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι άλλη τοποθεσία. Μπορεί να είναι το οροπέδιο. Το οροπέδιο. Μπορεί να. Ναι. Πώς λέμε στη Θεσσαλονίκη, άνω πόλη, κάτω πόλη.
1: Η μέσα σέρε.
0: Στη Σύρο δεν έχουμε άνω σύρα, κάτω σύρα. Ναι, μπορεί να έχουμε εκεί. Άνω σέρε, κάτω σέρε. Η κυρία Βασιλική, αυτό που ο Πρωθυπουργό απάντησε στην Τούνη δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχω αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
1: Τι.
0: Αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχει αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
1: Ποιος είχε αναδειχθεί σεξιστικό λογαριασμό?
0: Ο κύριος Μητσοτάκη.
1: Η Τούνη.
0: Η Τούνη, η κυρία Τούνη. Ίσως η κυρία. Γιατί είναι σεξιστικός?
1: Η Τούνη.
0: Επειδή φωτογραφίζεται με το μπικίνι στην παραλία. Είναι σεξιστικό. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω, κυρία Βασιλική, να μας το εξηγήσετε, να τον καταλάβουμε την λογική σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Στο κέντρο ρε έχει 17. Καταλαβες. Το 22 θα έχει πιο αλλού. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει και μια εταιρεία κινητών η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πλούσιους και δεν την ξέρουν πολλοί. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά, διότι έχουν ακριβά υλικά. Παράδειγμα, μπορεί να έχουν και διαμάντια κτλ. Άλλο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτές οι εταιρείες τώρα απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
1: Σε ήχη του.
0: Μπράβο, του Μπρουνέι. Ας πούμε, καταλάβατε. Στον πρίγκιπα της Μαλαισίας.
1: Του Πατάρ.
0: Τον τύπο που έχει κάθεται πάνω σε θρόνο χρυσό. Μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός μπορεί να έχει τέτοια.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μας λέει και τέτοια τη μάρκα ο φίλος ακροατής, αλλά δεν. Στις αίρες έχει 22. Στα σέρας έχει 17.
1: Λοιπόν, βρήκα τα κινήματα.
0: Δημήτρη.
1: Τα διεθνή κινήματα πλουσίων. Εγώ καταρχήν προτείνω, Διονύση.
0: Να γίνουμε πλούσιοι κάνει... για να μπούμε σε ένα
1: κίνημα. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Ναι. Αλλά έχω μια άλλη ιδέα πολύ έξυπνη. Αφού υπάρχουν αυτά τα διεθνή κινήματα πλουσίων, μπορεί να θέλουν γραφείο τύπου.
0: Ναι.
1: Να πάμε να του αναλάβουμε.
0: Ναι, δημόσια σχέση δεν θέλουν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι οι πατριώτες εκατομμυριούχοι, οι patriotic millionaires στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και η πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Τι πρωτοβουλία, τι είναι αυτά συνεργατικά των πλουσίων, τι είναι αυτά, δεν τρελαθώ. Το proud to pay more στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το οποίο...
1: Αυτοί φεύγουν όμως.
0: Το οποίο.
1: Έρχονται εδώ. Θα φύγουν και από εδώ.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπα φέρντε το. Παιδιά, αρκετά με το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Την κυρία Λαμουντίν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα τη θυμάστε.
1: Κλούνεϊ λέγεται.
0: Η κυρία Λαμουντίν.
1: Κλούνεϊ.
0: Έτσι τη μάθαμε εμείς.
1: Όχι, Κλούνεϊ τη λένε όμως.
0: Έτσι τη μάθαμε, λέω.
1: Άλλο τύπος
0: τη. Λοιπόν, τη μάθαμε ως κυρία Λαμουντίν. Η κυρία Λαμουντίν είναι η κυρία που είναι παντρεμένη με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ναι, και πήρε το επίθετο.
0: Η κυρία αυτή, λοιπόν, είναι δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Γνωσμένου κύρους, πλουσιωτάτη κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν σπίτι και στη Λιμνικό μου, δίπλα. Δίπλα, εδώ, μια ανάσα βρώμα.
1: Δεν καλέσει
0: καθόλου, ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή όμως είχε ασχοληθεί και με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Την είχαν καλέσει εδώ.
0: Συμπτωματικά την είχε καλέσει ως υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Γιατί μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά ήταν και, και υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Εγώ δεν το θυμόμουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και την είχε καλέσει τότε για να τη συμβουλευτεί και του είχε παραδώσει, του είχε αναχειρήσει ένα φάκελο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έρχεται πάλι σήμερα και θα βρει τον κύριο Στασούλα που δεν είναι πλέον.
1: Δεν θα έρθει γι' αυτό. Πρόσεξε.
0: Ναι, αλλά αφού θα έρθει.
1: Έρχεται για μια εκδήλωση άλλη τη UNESCO.
0: Τη UNESCO, ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, γιατί να μην τα πει φρύσα τώρα, τα λέμε εμείς.
0: Α, ναι,
1: να αφού
0: τα...
1: έχουμε το, την Κατερίνα.
0: Την έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου τα λέτε.
1: Την Κατερίνα μας. Κατερίνα Φρύσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πράγματι έτσι είναι. Όπως περιγράψατε, η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, αν και κρατάνε πάντοτε την παλιά το προατρόνιμό τους, ειδικά οι δικηγόροι, είναι στην Αθήνα και πρόκειται στις 12 η ώρα να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ σωστά επισημάνεται ότι όταν ήταν υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Τασούλης την είχε καλέσει και είχε ζητήσει τη συμβολή της για το θέμα των λιπτών του Παρθενώνα.
1: Την είχε ξεναγήσει και στο μουσείο, θυμάμαι. Είχαν...
2: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήταν και ένθερμη η προσπάθειά της να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συμβάλλει στο θέμα, στο μεγάλο θέμα που έχουμε με, τα, με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Σήμερα είναι ουσιαστική πρόσκληση που έχει και βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO που είναι Ελληνίδα. Να σας πω ότι μετά τη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, πρόκειται να συναντηθεί και με το Γενικό Γραμματέα της UNESCO, κάτι που είναι ενδεικτικό. Ποιο θα είναι το κύριο θέμα της συνάντησής τους, όπως καταλαβαίνετε, και μακάρι να έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Μακάρι. Αν και διαβάζαμε, ας πούμε, στο, ότι ο κύριος Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, νέος είναι κάποιος.
1: Τα γυρίζει τώρα.
0: Ναι, ενώ στην αρχή ήταν και αυτός ένθερμος. Όχι τόσο ένθερμος όσο η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ.
1: Ή ο Στάρμερ.
0: Ή ο Στάρμερ, ή ο Τζόνσον. Ούτε αυτός. Λοιπόν, παλιά πριν να αναλάβουν το πόστο είναι πολύ ένθερμοι. Μόλις αναλαμβάνουν το πόστο αρχίζουν και τα κερνάνε, ας πούμε. Δηλαδή μην έχουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, πισωγυρίσματα.
1: Τέλος πάντων, θα το καλύψει.
2: Πραγματικά θυμούνται ότι τότε είναι μέλη οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας.
0: Και αρχίζουν το μουσείο, οι συμβατικές υποχρεώσεις και δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
1: Δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, αποφασίζει το μουσείο.
0: Ναι, αυτοδιοίκηση.
1: Μακριά από εμάς και αυτά.
0: Θα το παρακολουθήσει, θα είσαι εκεί, Κατερίνα.
2: Βεβαίως, δηλαδή μπορούμε να τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Πώς δεν μπορούμε.
1: Κάθριν, βγάλε σέλφι με την Αμάλ.
0: Γιατί?
2: Αυτό μου το ζητήσαν κι άλλοι.
1: Αλήθεια. Εγώ θα ζήταγα, ναι, γιατί κατάλαβες, θα τη δει και ο Τζόρτζ. Θα τη στείλεις.
0: Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ.
1: Ναι, ο Τζόρτζ Κλούνεϊ.
0: Εντάξει.
2: Όχι. Εξαρτάται της δυνατότητα που θα έχουμε, αφού είναι μια τυπική συνάντηση.
0: Δεν σε βλέπω ένθερμη.
1: Δεν
0: σε βλέπω ένθερμη κλουνικιά.
1: Δεν είναι κλουνικιά.
2: Είμαι.
1: Α, είσαι. Εντάξει.
2: Αλλά μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων. Δεν είναι κοσμικό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Μπράβο. Σωστά. Να βάζεις τα πράγματα στη θέση.
1: Καλά κάνεις. Γιατί εμείς ξεφεύγουμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μας.
0: Καλημέρα.
1: Κατερίνα Φρύσα, διπλωματική μας συντάκτρια που καλύπτει και τα θέματα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
0: Μαρία μου λέει, έχουμε Ερμούπολη και Άνω Σύρο, δεν έχουμε Κάτω Σύρο. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν τα
1: πατήσια. Έχει πάει κιόλα στο μάρα.
0: Είναι σαν τα πατήσια, Άνω Πατήσια, Κάτω Πατήσια. Η Άνω Σύρα, ωραία.
1: Ναι.
0: Στην Άνω Σύρα δεν είναι που ήταν και ο Τεμπέλης. Ναι, η ταβέρνα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική μας λέει ότι η κυρία Τούνη, μας εξηγεί δηλαδή, έχει γίνει γνωστή μέσω προκλητικών φωτογραφιών και ενός ηλιστικού πρότυπου. Τι έχετε με το ηλιστικό πρότυπο?
1: Όχι, εντάξει, όχι, εντάξει, μπορεί να μην της αρέσουν, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Γιατί η απορία της είναι γιατί της απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν της απάντησε. Α, της απάντησε, γιατί τον είπε Καντέμι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εγώ θα απαντούσα.
0: Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, κυρία Βασιλική, είναι το παιχνίδι των social media αυτό. Άμα μπει στο παιχνίδι αυτό το επικοινωνιακό, το ακολουθείς μετά και σε πάει και ρωτσάκι.
1: Όσο ακολούθους έχει τούν ένα.
0: Αυτό λέει. Αυτό στυλιτεύει τρόπον την ΑΕ, κυρία Βασιλική. Γιατί? Ότι επειδή έχει πολλούς ακολούθους, δηλαδή. Τζακ, να κάνει και ανάρτηση ο πρωθυπουργός εκεί, επειδή έχει πολλούς ακολούθους η Τούνη. Δεν το βρίσκει σωστό, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δηλαδή, ό,τι σας αρέσει.
0: Εντάξει, δεν θα το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε την άποψή σας.
1: Ναι, όχι, okay. Σκεφτόμαστε τώρα. Τι, εντάξει. Ωραία, βάλε.
0: Τι να
1: βάλω. Ένα τραγούδι.
0: Δεν το.
1: Θέλω να τραγουδήσω. Όχι.
0: Να σας ακούσω να τραγουδάς Λέιλα μαζί με τον Έρικ Κλάπτον.
1: Όχι, δεν μπορώ να τραγουδήσω Λέιλα με τον Έρικ Κλάπτον με τίποτα.

0: Λοιπόν, προτιμώ το Λέιλα το, με την ακουστική κιθάρα, την άλλη βερσιόν εγώ.
1: Αλλά και αυτό. Και
0: αυτό είναι, αυτό είναι θρύλος, θρυλικό τραγούδι. Δεν το συζητούμε τώρα. Αυτό είναι σταθμός. Μας λέει ο κύριος Ευάγγελος ότι θα ήθελε να μας δει με δική μας εκπομπή μεσημέρι στην τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλατε.
0: Και δεν ξέρω και αν θα ήθελε και κανένας άλλος. Ναι, ενώ από αυτούς που ορίζουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα που λέει: έχει δύο ερωτήσεις.
1: Τι
0: να κάνει.
1: Ερωτήστε.
0: Χθες στο στούντιο 4 της RTN είχε ξανάγει στο λιβάδι, στο δικό μας λιβάδι. Δεν το είδα. Θα το δω και θα σας πω αν ήταν το δικό μου λιβάδι. Η δεύτερη ερώτηση.
1: Μέχρι και
0: είναι...
1: το στούντιο 4 πήγε στο λιβάδι, ρε παιδιά. Μην τα λέτε αυτά έτσι.
0: Σταμάτα, ρε,
1: έλα, μόρτε να σταματήσω.
0: Η δεύτερη ερώτηση είναι: αύριο θα κάνετε πιο παρασκευιάτικη εκπομπή όπως τις περασμένες που τελείωσε με τη Λεϊλά του Νικολάου που είχαμε βάλει.
1: Βέβαια, γιατί να μην κάνουμε.
0: Δεν προγραμματίζουμε.
1: Αυτά είναι όμως για να
0: είναι αυθόρμητα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπαμε κάτι, το θυμηθήκαμε, το βάλαμε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι με τη συνεργασία των φίλων τεχνικών του ήχου που μας συνδράμουν σε αυτή την επιχείρηση.
1: Γιατί κατά βάση είμαστε.
0: Εμείς δεν τα προγραμματίζουμε αυτά τα πράγματα.
1: Το διέλυσα όλα.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, είμαστε και ενημερωτική εκπομπή, αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω.
0: Γιατί σήμερα δηλαδή είναι εκπομπή Πέμπτης, τι μέρα έχουμε σήμερα. Είναι εκπομπή Πέμπτη σήμερα.
1: Είναι αρκετά Παρασκευή, θα έλεγα. Τέλος πάντων.
0: Λίγο Παρασκευιάτικη την έχουμε κάνει κι αυτή.
1: Άλλο ήθελα να πω.
0: Κυρία Μαρία. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναμιλήσω για την Σύρο, γιατί ούτε στην Άνω Σύρα είναι η ταβέρνα του Τεμπέλη, είναι στο Βροντάδο.
1: Άστο το Μοργιονύση, δηλαδή μες στην παραπληροφόρηση σε για όνομα του Θεού.
0: Και έχω έρθει και τα αγαπάω και το νησί κιόλας. Μ' αρέσει, πώς το λένε.
1: Έχει έρθει, αλλά έτσι όπως ήρθε έφυγε. Ναι,
0: ναι.
1: Είναι και γεωγράφητος, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα που λέγαμε αυτό. Χθες, όταν πήγαμε στην Κάσο για τον Πικάσο, για τους μικρούς Πικάσο, έλεγες ότι εγώ δεν θα πάω ποτέ γιατί δεν έχει αεροπλάνο. Επήρε η δήμαρχος και είπε ότι έχει αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά μπορείς να πας. Πάλι παραπληροφόρηση είσαι.
1: Εγώ.
0: Ποιος, εσύ το πες.
1: Άκουσε να δεις.
0: Εσύ το πες. Δεν θα πάω γιατί δεν έχει αεροπλάνο.
1: Εσύ μπορεί να ζαλιστείς πηγαίνοντας και στην Κάσο.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ...
1: είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, αλλά πηγαίνει αεροπλάνο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Να μην παραπληροφορούμε την κοινή γνώμη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να είμαστε ακριβείς αυτά.
1: Τη Χέιλι Μπίμπερ την ξέρεις, σωστά.
0: Ποια?
1: Τη Χέιλι Μπίμπερ.
0: Τι είναι,
1: μοντέλο.
0: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
1: Μοντέλο.
0: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
1: Ναι, είναι μοντέλο.
0: Είναι γυναίκα του Μπίμπερ, αλήθεια.
1: Ξέρω εγώ τι είναι,
0: όχι, γιατί όλοι τσακώνονται, ναι.
1: Είναι μοντέλο.
0: Είναι όλο μουτρωμένοι ο ένας και ο άλλος.
1: Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό τα
0: γιατί
1: ρεκάνια,
0: δεν μας νοιάζει.
1: Ρίστη, θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
0: Γιατί αναφέρεις τότε την Μπίμπερ.
1: Γιατί βγήκε γυμνή σε εξώφυλλο περιοδικού.
0: Ωραία.
1: Για να γιορτάσει την καταγωγή της από τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Πώς θα γίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι, θα έχει μια σύλληψη το περιοδικό. Αυτό
1: τι
0: το περιοδικό
1: είναι γυμνή σε εξώφυλλο. Όχι, όχι, για να. Περίμενε,
0: δεν το ρίζει η Μπίμπερ αυτό. Το ρίζει το εξώφυλλο. Το περιοδικό δηλαδή. Καταλαβες, το περιοδικό της είπε.
1: Πώς γιορτάζεις γυμνή.
0: Ωραία. Ελεύθερα.
1: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι, θα πω χειρότερα πραγματικά.
0: Χιλιόμετρα ουρά στην Αττική Οδό.
1: Οπα.
0: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Θα σας πω
0: γιατί
1: αμέσως.
0: Έχει ανατραπεί γιοταχή λίγο μετά τη λεωφόρο Μαραθώνο, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης.
1: Πάρα πολύ.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα μπει τώρα να δει και την κίνηση, να δούμε από πού κρατάει η κίνηση.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο. Πάντως έχει όντως χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρουμε από ποιο
1: ύψος. Δύο ατυχήματα.
0: Θα σας πει η Κατερίνα.
1: Θα σας τα πω, μόλις επιστρέψουμε.
0: Όχι τώρα. Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι μετά τις καταθέσεις τους. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα και σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Και η Κατερίνα σας έχει υποσχεθεί από πριν ως τρέιλερ να σας πει για την κίνηση στην Αττική Οδό, γιατί έχει ουρά χιλιόμετρων, όπως μας είπε ο φίλος μας ο ακροατής που μας έστειλε το μήνυμα.
1: Είναι
0: πριν.
1: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο. Έχουν γίνει τρία τροχαία, από τη, τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης εδώ. Το σκεφτείτε το νοητά τώρα ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει στην Αττική Οδό από το ύψος της Κλισθένους. Λέει στο Γέρακα, από το ύψος εκείνο και φτάνει Παναγία, μέχρι και το ύψο, τη συμβολή σε εκείνο το σημείο που γίνεται κόμβος πάρα πολύ, που έχει διάφορους δρόμους που περνάνε από πάνω και κάτω, που είναι και η λεωφόρος Πάτων. Όσοι το ξέρετε αυτό το σημείο.
0: Μες.
1: Εκεί είναι το. Είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το οποίο έχει πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα και πυκνώνουν τα αυτοκίνητα, τώρα έχει πάει πριν το ύψος της Κλισθένους. Δηλαδή ένα refresh έκανα και άλλαξε. Λογικά θα αυτά ξεκινήσει από τη Δουκής Πλακεντίας μετά.
0: Ναι, γενικώς όσοι είναι
1: να πάτε από
0: την Αττική Οδό,
1: ναι.
0: Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το τουλάχιστον για τις επόμενες 1-2 ώρες, ας πούμε, γιατί πληθαίνει, έτσι, μακραίνει το μποτιλιάρισμα, ναι. Δεν πρόκειται να προς το παρόν τουλάχιστον, αφού έχουμε τρία ατυχήματα.
1: Ωραία, και στο Κεφισό.
0: Να το έχουμε κατά νου.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Γυρίσατε για τα καλά. Για τα καλά γυρίσατε. Έχει πολύ πρόβλημα.
0: Ήθελα να πω ότι αυτός ο τύπος ο Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Αλγουαθίλ,
1: ναι.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει, είναι λέξη, όνομα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια,
0: κάτι
1: λες.
0: Τέτοιο.
1: Α,
0: ναι, τα εξωτικά είχαν τέτοια ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να γυρίσουμε εμείς τα δικά μας.
1: Γυρίζουμε στην επικαιρότητα, τη δυσάρεστη κιόλας επικαιρότητα. Πολύ δυσάρεστη είναι η είδηση που μάθαμε χθες το απόγευμα.
0: Πάγωσε το Πανελλήνιο.
1: Έφυγε ξαφνικά ναι, από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Έχει αρχίσει λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει έρευνα. Ερευνά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας την υπόθεση, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος, γιατί δεχόταν ιατρικές υπηρεσίες εκείνη την ώρα. Πάμε στην συνάδελφό μας,
0: την Ειρήνη την ιατρική συντάκτρια, ναι. Εδώ του Earth News. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου αλλά και την επάρκεια των υποδομών του ιατρείου, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση και έχασε τη ζωή του, την οποία διενεργεί ήδη η ασφάλεια. Να σας πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε υποτιθέμενη την κλινική, όπου και ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο γιατρός στο ιατρείο του οποίου ο Γιώργος Μαζωνάκης πέστη ανακοπή καρδιάς, προσήχθη χθες και έδωσε σχετική κατάθεση στους αστυνομικούς.
1: Ο γιατρός που είναι στο όνομά του το ιατρείο, έτσι, γιατί μαθαίνουμε ότι στην κατάθεσή του, τουλάχιστον από το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω τώρα που δεν εμπίπτει στη δική σου, είπε ότι δεν το λειτουργούσα εγώ, το λειτουργούσε η σύζυγός μου, ας πούμε. Περίεργα πράγματα.
0: Ναι, τέλος πάντων, όπως ρωτάς, αυτά θα τα βρει.
2: Αυτό που γνωρίζουμε εμείς κιόλας είναι ότι ο γιατρός, αφού έδωσε κατάθεση 20 λεπτά περίπου πριν από τα μεσάνυχτα, εξήλθε από το αστυνομικό τμήμα και αφέθηκε ελεύθερος. Ναι. Και πράγματι ήταν μαζί του και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να έκανε εκείνη τις ιατρικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των οποίων ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακό επεισόδιο. Ήταν αυτή λοιπόν μια προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Και όλα τέτοια βέβαια θα αποσαφινιστούν από την νεκροψία, νεκροτομή. Ο έλεγχος τώρα γίνεται και στα μηχανήματα τα οποία ο δικηγόρος του γιατρού δήλωσε ότι είναι νομίμως δηλωμένα. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν και καταθέσεις ακόμα και από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή στο πλαίσιο της παραμονής του στο ιατρείο. Και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βρέθηκε στην κλινική για να κάνει αυτές τις ιατρικές διαδικασίες, αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο στο στήθος. Κλείθηκε λοιπόν το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο ξεκίνησαν κάρπα. Και
0: αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είδα το χρονικό, το ιστορικό, σε 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα και λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και αστυνοφόρο, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αφού λοιπόν έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και εκεί οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για 55 λεπτά. Ωστόσο, οι προσπάθειες ήταν ακαρπές και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν αυτός που ζήτησε να γίνει έλεγχος στο ιατρείο και τα μηχανήματα όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε επίσης ότι οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφέρης, την οποία φέρει την υποβλήθηκε δημοφιλής τραγουδιστής, δεν επιτρέπεται σε απλά ιατρία και χαρακτήρισε την κλινική ως υποτιθέμενη.
1: Να τι είναι η πλασμαφέρηση.
0: Ναι, αλλά λειτουργούσε όμως. Δηλαδή με κάποιες άδειες φαντάζομαι λειτουργούσε.
1: Να εξηγήσουμε την πλασμαφέρηση. Τα ακούμε πλασμαφέρεση. Πλασμαφέρεση τι είναι?
0: Αφαίρεση πλάσματος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες παθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφαρμόζεται ακόμη και όταν είναι απαραίτητη απομάκρυνση κάποιων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα του αίματος. Είναι μια μέθοδος λοιπόν όπου αφαιρείται το πλάσμα, γίνεται πάλι ένχυση στον οργανισμό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν
0: καθαρίζει εν πάση περιπτώσει αυτό
2: και
0: ναι.
2: Και ελληνικά ατμοσφαίρια, ναι, και τα μετάλλια διαχωρίζεται με αυτόν τον τρόπο το πλάσμα και περνά από κάποιο ειδικό μηχάνημα όπου πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός.
0: Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει. Δηλαδή έχουν προκύψει ερωτήματα για το ιατρείο αυτό καθ' αυτό, για το αν είχε ή δεν είχε άδεια, και αν δεν είχε άδεια πώς λειτουργούσε, γιατί δεν ελεγχόταν, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε ή να μην πάνε ή ψάχνουν κάτι τέτοιο, αλλά όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές και κανέναν άλλον. Αυτό είναι το εν κατακλείδη. Σωστά.
1: Θα αυτό περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών που θα γίνουν.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άλλη είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, την μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανταποκριτής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βγήκε δήλωση του State Department για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ, για τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
1: Ζηλεύουν,
0: και λέει, όχι. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λέει, προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ.
0: Ναι, γι' αυτό κάνω το. Γι' αυτό σας το λέμε.
1: Αγωνιούσα μέχρι τώρα, μην είχε σηκωθεί τρίχα και περίμενα.
0: Λοιπόν, σας το λέμε, γιατί μπορεί να έβγαινε κανένα άλλο.
1: Μπορεί να έλεγε βέβαια.
0: Φυρίκι.
1: Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ όμορφο το όνομα Ασπίδα του Αχιλλέα. Μήπως το λέγαμε.
0: Ασπίδα της Αμερικής, όχι. Κάτι να θυμίζει λίγο Αμερική. Ποιον ήρωα είχε η Αμερική?
1: Του Captain America.
0: Το Captain America.
1: Όχι, ο Captain America. Αφήστε το Σούπερμαν.
0: Ο Σούπερμαν ήταν εξωγήινος. Είναι εξωγήινος. Captain America.
1: Ναι.
0: Η ασπίδα. Που είχε ασπίδα κιόλα ο Captain
1: America. Αυτό είπα, δεν μ'
0: ακούς. Η ασπίδα του Captain America. Μα άκουγα εσένα, μιλούσα ταυτόχρονα εγώ και άκουγα και τη Βασιλική. Πόσε δουλειέ θα κάνει.
1: Είναι κατευθέν του Captain America. Πόσε δουλειέ θα κάνει. Εμένα να ακού.
0: Ναι, οκ. Μα άκουγα εσένα, μιλούσα ταυτόχρονα εγώ και άκουγα και τη Βασιλική. Πόσες δουλειές θα κάνω.
1: Είναι το σήμα κατά τεθέν του Captain America. Πόσες δουλειές θα κάνεις. Εμένα

0: Είναι και ο άλλος αγαπούσε τις αποστάσεις. Και γράφουν οι πίνακες, τα μάτρικς γράφουν.
1: Ναι.
0: Τηρείτε τις αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Καλά, ναι.
1: Τα λένε.
0: Ναι,
1: τα λένε.
0: Λοιπόν. Αυτά τα λένε, αυτά τα ακούνε.
1: Ακούστε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από την Ελευθερούπολη Καβάλας.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία. Την έχουμε, την κυρία Φιώρη Μεταλλίνου, που είναι αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
0: Αθηνών. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Βέβαια, έχουμε ξαναμιλήσει και πολύ χαιρόμαστε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα τον βλέπουμε από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, κυρία Μεταλλίνου, καλημέρα.
0: Δεν θα βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα σα.
1: Να είστε καλά, πού θα ξέρω εγώ που είναι νοτιοδυτικά.
0: Ναι, τώρα μα λέτε. Είναι σαν το GPS που λέει ναι. Κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Ναι. Άμα ήξερα που. Δεν θα χρειαζόμουν ένα GPS.
1: Έχετε ακούσει ναι. Αυτό το GPS, ναι.
2: Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό. Ο ήλιος δει στη Δύση. Οπότε ξέρει που είναι η Δύση.
1: Σωστό.
2: Ακριβώς απέναντι είναι η Ανατολή. Ο βορράς νότος είναι κάθετα σε αυτή τη διεύθυνση.
0: Ναι.
2: Για να ξέρει τώρα ακριβώς που είναι ο βορράς, όταν είναι βράδυ.
1: Μα σώσατε τώρα.
2: Ο πολικός αστέρας. Να μην έχει συνεφιά να τον παρακολουθήσει, να έχει εξασκηθεί λίγο.
1: Ναι.
2: Κάποιοι είναι εξασκημένοι, γιατί έχουμε πολλούς ερασιτέχνες αστρονόμους και λάτρεις του ουρανού.
0: Αλλά εδώ δεν χρειάζεται όμως μόνο, θα φαίνεται μόνο με τηλεοπτική. Θα φαίνεται και διακυμνού σταθμού.
2: Ναι. Ναι, και να μην ξέρεις που είναι η Ανατολή, που είναι η Δύση,
0: ναι.
2: Ένα αντικείμενο όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ό,τι πιο λαμπερό θα βλέπουμε στον ουρανό.
1: Ω, θα τρελαθώ.
2: Ξεχωρίζει σε λαμπρότητα από κάθε αστέρι, από κάθε πλανήτη. Είναι εξαιρετικά φωτεινό. Γιατί είναι κοντά μας, ναι. Γιατί φωτίζεται από τον ήλιο, τα πάνελ τους και δεν χρειάζεται εξοπλισμό.
0: Σκέφτομαι τον κόσμο. Συγγνώμη που σας διάκοψα, συγγνώμη.
2: Πείτε μου.
0: Όχι, σκέφτομαι τον κόσμο που θα βλέπει να περνάει αυτό το κατάφωτο αντικείμενο και θα κάνει ευχούλες νομίζοντας ότι είναι κάτι άλλο και θα είναι ο διαστημικός σταθμός.
2: Όχι, δεν θα
1: πέφτει, ρε Διονύση.
0: Εντάξει.
1: Για όνομα
2: του. Είναι δορυφόρος. Κινείται γύρω από τη γη και κάνει μια περιφορά κάθε 93 λεπτά.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε, κάθε μια μισή ώρα κάνει μια περιφορά.
1: Ναι.
2: Και μέσα εκεί βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται.
1: Βέβαια.
2: Είναι ο δορυφόρος, όχι ο μόνος, γιατί υπάρχει και ο αντίστοιχος κινέζικος.
0: Α, μπράβο.
2: Διαστημικός σταθμός.
0: Τα έλεγα νωρίτερα.
2: Που μεταφέρει αστροναύτες. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Βλέπεις, είναι λαμπερό αντικείμενο. Το βλέπουμε συχνά. Και μπορούμε να προβλέψουμε, να μπούμε δηλαδή σε site και να δούμε την τροχιά του και να ξέρουμε ότι απόψε θα περάσει 9 και 21 από την Αθήνα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με διαφορά μπορεί και κάποιο λεπτό.
1: Ναι.
2: Οπότε τον βλέπουμε, λαμπερόμαστε
1: πίσω
2: και καν δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας δορυφόρος. Και εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι, κάνουν πειράματα, εργάζονται και σύντομα και για πρώτη φορά την ιστορία της διαστημικής στη χώρα μας. Θα υπάρξει και ένα.
1: Πείτε μας γι' αυτό, γιατί χτες ήταν η παρουσίαση του Ανδριανού Γολέμη.
0: Ξέρετε τι χαρά
1: Παρίσι.
0: Έχει τραβήξει, ξέρετε γι' αυτό.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, ναι. Γιατί κάποτε ήταν ανέκδοτο αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένας λαμπρός επιστήμονας ο κύριος Γολέμης. Και χαρά στο κουράγιο του επίσης.
0: Καταρχήν φαινόταν να είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος,
1: ναι.
0: Για αυτό το πράγμα που θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τελεία. Αφού το χαίρεται ο ίδιος και το ζει. Αυτό.
2: Ναι, έχετε δίκιο για όσα είπατε. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Είναι γιατρός, εκπαιδεύεται ως αστροναύτης, έχει πετύχει στις εξετάσεις των αστροναυτών που είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα, δουλεύει χρόνια σε αυτό και αυτός και η ομάδα του και οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και όλη η κοινότητα η επιστημονική τον στηρίζουμε και τον στηρίζαμε και θα τον στηρίζουμε και χαιρόμαστε πραγματικά γιατί είναι η στιγμή που πρέπει η χώρα μας να συμμετέχει σε πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Να σας ρωτήσω γιατί... τώρα, επειδή λέτε για αυτά τα πειράματα, πολλοί κόσμος θα αναρωτιέται τι πάνε και κάνουν εκεί πάνω και πόσο μας ενδιαφέρουν και γιατί ξοδεύονται πακτολή χρημάτων, ας πούμε, για να γίνονται αυτά τα πειράματα, ποιον ωφελούν. Για πείτε μας λίγο.
2: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε τι μας νοιάζει να ξοδέψουμε τόσα χρήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η απάντηση είναι και η NASA και η ESA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που εμείς ανήκουμε και εκεί συμβάλλουμε, είναι ότι ό,τι κάνεις για το διάστημα και ό,τι χρήματα ξοδεύεις, αυτά έρχονται πίσω στο πολλαπλάσιο. Οπότε έχουμε κέρδος. Και οικονομικό.
0: Ένα παράδειγμα πείτε μας,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε.
2: Υλικά που έχουν κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα και τα χρησιμοποιούμε μετά εμείς σε τεχνολογία στη γη. Οι στολές των αστροναυτών. Έχουν ειδικά υλικά που είναι μονωτικά, προστατεύουν από την ακτινοβολία, από τις ακτίνες του ήλιου, υλικά που φτιάχνουν τους δορυφόρους, υλικά που φτιάχνουν τους διαδρόμους προσγείωσης, προσεδάφισης διαστημικών οχημάτων.
0: Εγώ θυμάμαι και

0: ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει. Ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει ότι ένας βραχίωνας που σήμερα χρησιμοποιείται για παράδειγμα για να γίνει μια ρομποτική επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, έχει εξελιχθεί χάρη στις έρευνες για το διάστημα. Αυτό είχα διαβάσει και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Έχετε δίκιο. Πολλά ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά όργανα χρησιμοποιούνται γιατί έχουν κατασκευαστεί αρχικά για τεχνολογίες στο διάστημα και στη χειρουργική, όπως είπατε, στην οφθαλμολογία, λέιζερ τεχνολογίες για χειρουργική στα μάτια έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα. Τι να σας πω, για βιολογικούς καθαρισμούς, τα φίλτρα και η τεχνολογία να καθαρίζει το νερό εξελίσσονται και αναπτύσσονται για το πώς διελύζεις τα υπολείμματα, τα φυσικά που αφήνουν οι αστροναύτες στο δορυφόρο, στην τουαλέτα τους, όπου απομακρύνουν τις περιττές ουσίες και κρατάνε το νερό καθαρό, το οποίο το χρησιμοποιούν και μετά.
2: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι.
1: Οπότε αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα πρακτικά, είναι τεχνολογίες που τις χρησιμοποιούμε πίσω στη γη για την οδοποιία, για το χτίσιμο των σπιτιών, για τα υλικά, για το ρουχισμό, για αθλητικά παπούτσια. Τα αντισκράτς, γυαλιά που έχουμε, τα χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου. Χρησιμοποιούνται στις τάσεις των αστροναυτών.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Μια μεγάλη τέτοια λίστα και θα εντυπωσιαστούμε, και εγώ εντυπωσιάζομαι όταν διαβάζω πόσα υλικά χρησιμοποιούμε εδώ και έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα.
2: Οπότε από εκεί ξεκίνησαν και φτάσανε σε εφαρμογή εδώ. Σήμερα, την ώρα που εμείς θα βλέπουμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η ώρα θα είναι, τι ώρα είπατε εδώ ακριβώς?
1: 9 και 21 και θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Θα τον ξεχωρίσουμε γιατί είναι πολύ λεμπερός. Δεν αναβοσβήνει όπως τα αεροπλάνα. Έχει ένα σταθερό φως. Και κάποια στιγμή που θα πάψει να φωτίζει από τον ήλιο, καθώς ακολουθεί την τροχιά της γης, θα σβήσει και δεν θα τον βλέπουμε.
2: Εκείνοι θα ξέρουν ότι τους βλέπουμε εκείνη την ώρα.
1: Και αυτοί μας βλέπουν.
2: Ναι, αυτοί μας βλέπουν συνέχεια. Αλλά εκείνοι θα ξέρουν ότι και εμείς εκείνη την ώρα μπορούμε να τους δούμε. Άραγε. Θα τους το έχουν.
1: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί πολλοί. Δηλαδή και στο αστεροσκοπείο, όταν έχουμε βραδιές κοινού και τυχαίνει και είμαστε έξω και ανεβαίνουμε προς το τηλεσκόπιο, πάμε προς το μουσείο και περνάει ο σταθμός και τον βλέπουμε, κοιτάμε τα μάτια μας πάνω στο κέντρο της Αθήνας, που έχει μεγάλη φωτορύπανση. Και τον παρατηρούμε και όλοι ενθουσιάζονται. Σώπαλε, βλέπουμε το διαστημικό σταθμό από εδώ.
0: Δεν έχουμε και εκείνο και το σύστημα που είχαν με τον Batman που του ρίχνανε τον προβολέα. Κατάλαβες? Να στέλνει ένα μήνυμα να δουν και αυτοί ότι να, εμείς και σας βλέπουμε τώρα. Να τους χαιρετήσουμε, ρε παιδί μου.
1: Βλέπουν τη φωτορύπανση, γιατί μας φωτογραφίζουν από το διάστημα οι αστροναύτες και βλέπουν τις πόλεις όταν είναι νύχτα.
0: Ωραία γνώμη θα έχουν για μας.
1: Βλέπουν 16 φορές το 24ωρο την ανατολή και τη δύση του ήλιου, γιατί κάθε μία μισή ώρα κάνουν μια περιφορά, οπότε βλέπουν 16 φορές για να ανατέλει και να δει. Είναι εμπειρία που...
2: Είναι μοναδική. Τώρα γενικά είναι εμπειρία μοναδική.
0: Μπορεί να σε παλαβώσει.
2: Όπως και να το κάνουμε, ναι.
0: Μέχρι και να σε παλαβώσει μπορεί.
2: Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και σήμερα για όλα αυτά τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας. Βέβαια.
0: Να είστε καλά.
2: Βέβαια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κυρία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, σας κατατόπισε και μας κατατόπισε για το τι θα δούμε απόψε που θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Σπύρος λέει ότι για πείτε ότι ψάχνουν για μετικεσία στο διάστημα λόγω του ότι καταστρέφουν τον πλανήτη. Ποιοι?
2: Καλά, ότι θέλουμε να πάμε να ζήσουμε
0: στο
2: διάστημα.
0: Ποιοι το καταστρέφουν?
2: Όλοι μας το καταστρέφουμε.
0: Όχι. Κάποιοι άλλοι.
2: Όχι,
0: ότι
2: εμείς
0: καταστρέφουν, λέει. Όχι, καταστρέφουμε.
2: Και εμείς
0: ότι καταστρέφουν.
2: Έχουμε βάλει και εμείς τα λιθαράκια.
0: Για να καταλάβω. Όχι, εμείς. Αυτό το όλοι εκτός από μένα ή όλοι εκτός από.
2: Διότι υπάρχουν οι μεγάλοι ρηπαντές. Δεν είμαστε εμείς.
0: Το λέω γιατί υπάρχουν και οι ανουνάκια από κάτω που σκάβουν.
2: Όχι, αυτούς.
0: Ναι, όχι, να τα λέμε κι
2: αυτούς.
0: Καλημέρα. Η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι άλλο πράγμα, κύριε Σπύρο μα. Τέλο πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει όταν τελαπάρει ένα αυτοκίνητο, ειδικά σε δρόμο ταχεία κυκλοφορία, σε μεγάλο οφείλεται στο υψηλό κέντρο βάρους συν την απότομη αλλαγή πορείας. Ναι.
2: Γιατί το λέμε αυτό?
0: Για την Αττική Οδό που είχε το τελαπάρισμα του αυτοκινήτου.
2: Τελαπάρισμα,
0: που είναι ένα από αυτά.
2: Λοιπόν, έχει επεκταθεί φυσικά το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι μπορεί να κατευθύνονται προς τα εκεί για να. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω που φτάνει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Κάνε την καρδιά σου πέτρα, προσπάθησε και πες τους.
2: Περίμενε τώρα. Ναι. Από το ύψος, σκεφτείτε από το ζεφύρι.
0: Τι
2: και πάμε. Από το ζεφύρι. Στο ύψος του ζεφυρίου. Στην Αττική Οδό, η Αττική Οδός. Έχει μποτιλιάσμα από εκείνο το σημείο. Φτάνει, περνάει τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, περνάει τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και πάμε και πάμε. Σε κάποια στιγμή ανοίγει, χαίρεσαι. Εκεί στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι. Λες, αχ, δόξα τω Θεώ, άνοιξε. Και μετά ξανά έχει αυξημένη κίνηση και μετά είναι όλα σταματημένα. Σταματημένα από το ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας, σκεφτείτε. Είναι ακινητοποιημένα τα πάντα. Έχει 1, 2, 3, 4 τροχέα. Και ο δρόμος ανοίγει στο ύψος. Εκεί που σας είπα, Λεωφόρος Πάτων. Εκεί
0: δεν, παιδιά, συμβουλή δηλαδή, ναι, δηλαδή συμβουλή. Προτροπή. Ναι. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, ναι, αποφύγετε το. Ναι, να πάτε από την Αττική Οδό σήμερα, γιατί ναι, η εικόνα που έχουμε, η εικόνα που σας περιγράφει η Κατερίνα, ναι, είναι αποκαρδιωτική, ναι, αν μη τι άλλο.
2: Εν τω μεταξύ, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο ποτάμι σήμερα, διότι έχει στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, βεβαίως, σας είπαμε, έχει ποτηλιάρισμα, αλλά έχει στο ρεύμα καθόδου. Από τη Μεταμόρφωση έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, στο ρεύμα καθόδου, και φτάνει η κίνηση μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, παραλιακά, έχει ψιλοκινησούλα στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Καλαμάκι και Παλαιό Φάληρο. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι και ένα τροχαίο στο λιμάνι. Τι τροχαίο έχει γίνει, κάτσε το δω.
0: Πού να γίνει στο λιμάνι.
2: Εφόσον, γιατί να μην γίνει.
0: Γιατί πηγαίνουμε μικρή ταχύτητα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
2: Κοίτα, η αλυπαίδου είναι χάλια, ας πούμε.
0: Γιατί κινδυνεύει να παίζει μέσα. Βλέπεις.
2: Αλυπαίδου, πρόβλημα. Κόνωνος, μεγάλο πρόβλημα. Στην Ακτή Κονδύλη έχει γίνει το τροχαίο, να ξέρετε.
0: Μέσα στο λιμάνι.
2: Μέσα στο λιμάνι, δηλαδή. Και έχει μποτιλιάρισμα. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Για να δω και την Κηφισίας και τη Μεσογείων. Η Κατεχάκη είναι καλή ακόμα. Η Καλλιρόης είναι χάλια. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Αρδιτού. Καλά, η Φιλολάου και τον Αύγουστο ήταν. Εντάξει, τι να λέμε. Που είπα ότι θα δω Κηφισίας και Μεσογείων.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, Κηφισίας και Μεσογείων είπα. Στην Κηφισίας έχει μεγάλο πρόβλημα. Κηφισίας δεν είναι αυτή. Ναι, Λεωφόρος Κηφισίας, βέβαια. Λοιπόν, σε ρωτάω. Από το ύψος της Καποδιστρίου, σκεφτείτε τη συμβολή εκεί, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, έχει προβλήματα. Στο ρεύμα ανόδου έχει στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Και η Μεσογείων στα γνωστά σημεία, νομισματοκοπείο και τα λοιπά, στο ρεύμα καθόδου.
0: Προλαβαίνεις να πεις λίγο Θεσσαλονίκη.
2: Προλαβαίνω.
0: Να πω εγώ καλημέρα στο Δημήτρη, που λέει θα την πούμε ασπίδα του Τράμπα. Καλή συνέχεια, σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας Καρπενήσι. Καθόλου κίνηση εκεί πέρα. Εκεί, ορίστε. Το Καρπενήσι δεν έχει κίνηση.
2: Είναι ωραία στο Καρπενήσι.
0: Ναι, ωραία είναι το Καρπενήσι. Μικρό μεγάλο χωριό και διάφορα τέτοια. Ωραία, αν τα θυμάμαι ωραία, καλά.
2: Ναι,
0: και αν θυμάμαι καλά, έχει μικρό και μεγάλο χωριό. Εδώ
2: ναι,
0: έχει.
2: Ωραία,
0: ναι. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει ασπίδα του Τραμπ, είναι σαφές ότι έτσι θα την ονομάσουν. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από Ελευθερούπολη Καβάλας. Έχει 87% υγρασίας εκεί πάνω. Αλλά δεν έχετε στην Καβάλα.
2: Γιατί να
0: γιορτάσετε. Γιατί δίπλα στη θάλασσα.
2: Εντάξει, ο Δεύτερο.
0: Μα είναι διπλή θάλασσα.
2: Μα είναι πολύ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά είναι διπλή θάλασσα.
2: Το είπαμε αυτό. Αλλά είναι και πολύ όμως.
0: Και,
2: αυτό
0: το και το πολύ το είπαμε. Ναι. Γιατί το δικό σου είναι πιο καλό.
2: Μας διώξουν κάποια στιγμή, να το ξέρεις. Λοιπόν.
0: Και δεν θα έχουμε πει Θεσσαλονίκη.
2: Περιφερειακός έχει ζητήματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όσους κινούνται στον περιφερειακό. Κάντε βρε λίγο υπομονή. Θα έρθει ο Μάιος, θα έχει το flyover.
0: Αφού είπαμε σταμάτησαν εργασίες γιατί κάναν αγωγή.
2: Θα γίνουν, μην λες τέτοια πράγματα. Θα γίνει, θα παραδοθεί το flyover με τον άλλο τρόπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λυπηθείτε τον κόσμο πια. Λοιπόν, η Εγνατία έχει σε κάποια σημεία προβλήματα. Η Λαγκαδά επίσης. Κατά τα άλλα, μακάρι να ξανά ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία ήταν. Η Όλγα έχει κίνηση.
0: Κρίμα.
2: Η Όλγα σου
0: δεν μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
2: Αυτά
0: δεν μ' αρέσουν. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχει η Όλγα μου κίνηση.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο RGUS Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας, 6 με 8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcast.
4: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και ήδη τα πρώτα ραβασάκια, μηνύματα από τα σχολεία της περιοχής έφτασαν στα κινητά των γονέων για το τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός αύριο, έτσι ώστε να είναι στις θέσεις τους μαθητές και μαθήτριες. Εμείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, υπεύθυνη Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μας δώσει μια συνολική εικόνα για το τι γίνεται στα σχολεία μας και πώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά από αύριο. Στην ειδησιογραφία τώρα, Βόλιο, προσφυγή στο ΣΤΕ κατά των νεολικών στο Μπούρινο, Κοζάνη ανοιχτή συνέλευση στην Ακρινή για αποφάσεις ΣΤΕ, νεκρός στο χώρο του ΚΤΕΛ άνδρας 66 ετών, Δυτική Μακεδονία επισκέψεις κλιμακίων ΠΑΣΟΚ, Κοζάνη φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από την Κοζάνη στους 100,2, από τη Φλόρινα στους 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, Τάσα Παπαντώνη στην παρουσίαση στο μικρόφωνο της εκπομπής, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Σωτήρης Νάστος στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζομήτερος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Έχει κέφια, έχει κέφια ο Νίκος Κουτσομήτρος και να συνεχίσει έτσι. Μας ανεβάζει και εμάς να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όμορφα. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι νομίζω έτσι ξεκινάει η μέρα. Πολύ καλοκαιρινό, πολύ χορευτικό, πολύ όμορφο. Με έτσι νησιώτικη λίγο χρειά. Μας παραπέμπει λίγο σε καλοκαιράκι, ωστόσο όμως εξακολουθούμε να είμαστε εδώ στους ορεινούς μας όγκους, με τη θερμοκρασία να ξεκινάει χαμηλά κατά τη διάρκεια της πρώτης πρωινής ώρας της σημερινής ημέρας, αλλά και γενικότερα να είμαστε καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο όμως σήμερα ξεκινάμε με μια σημαντική σύλληψη τριών Ελλήνων 50, 54 και 61 ετών από την ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Φλώνας σε περιοχή της Φλώνας. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους και σε έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν δεντρίλια και ποσότητες κάναβης. Στον έλεγχο λοιπόν που πραγματοποιήθηκε στον 54χρονο και τον 61χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο δεντρίλια κάναβης ύψους έως 1,27 εκατοστών, καθώς και 1 κιλό και 150 γραμμάρια αποσπάσματα δεντρίλιων κάναβης. Ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις νοικίες των δύο συλληφθέντων στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 48,73 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 172 γραμμάρια αποσπάσματα δεντρίλιων κάναβης. Στο πλαίσιο λοιπόν της προανάκρισης πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην οικία του 50χρονου στην Πτολεμαΐδα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 64 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, κατασχέθηκαν 1 κιλό και 322 γραμμάρια αποσπασμάτων δεδρυλίων κάναβης, 2 δεδρύλια κάναβης και 112,73 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Την υπόθεση και την προανάκριση έχει να λάβει το αστυνομικό τμήμα Μητέου Φλώρινας, ενώ οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελωδικών Φλώρινας. Από την άλλη, θα συνεχίσουμε με εκδηλώσεις που θα γίνουν και σήμερα στην περιοχή του Αμυνταίου, εκδήλωση για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών σε όλες τις πόλεις που γίνονται της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι λοιπόν και στην περιοχή του Αμυνταίου, από την Διάδημα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με τον κάθε κάστοτε Δήμο, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των αποβλήτων. Η εκδήλωση γίνεται σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου από τις 10 η ώρα και μετά, έξω από την Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένη στο Αμύνδιο, θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Αξίζει πάντως να ενημερωθεί ο κόσμος για την ανακύκλωση αλλά και την επαναχρησιμοποίηση, καθώς λειτουργεί και το Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στην πόλη της Φλώρινας. Να πάμε και στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του πληθυσμού του αγριόχειρου στην περιοχή της Φλώρινας. Μετά την σημαντική επίδραση που είχε η πανόλη στο είδος, όπως αναφέρει ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλώρινας, θα συζητήσουν σε έκτακτη σύσκεψη την διαχείριση του αγριόχειρου. Η σύσκεψη θα γίνει στις 12 η ώρα στα γραφεία του Συλλόγου. Ένα κάλεσμα που κάνει προς όλους τους κυνηγούς, έτσι ώστε να ενημερωθούν για την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Σημαντική μείωση παρατηρείται του αριθμού των αγριόχειρων στην περιοχή. Γεγονός που, όπως αναφέρει ο πρώτος κυνηγητικός σύλλογος Φλώρινας, καθιστά αναγκαία την ενημέρωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων όλων των μελών, με στόχο την υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση του θυράματος, έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα. Το Σάββατο πάντως και την Κυριακή η Τάσα μου, σε καλούμε στην διεξαγωγή των αγώνων ορεινής ποδηλασίας, δροσοπηγή Ρέις Τζούνιορ.
0: Οπωσδήποτε θα έρθω.
1: Τάμη. Που θα πραγματοποιηθεί στην δροσοπηγή.
0: Ναι, έχω να πάρω ποδήλατο στα χέρια μου πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό γελάω.
1: Δεν το ξεχνάς το ποδήλατο, νομίζω. Είναι σαν κάτι άλλο, αλλά είναι πρωινή εκπομπή. θα τα πούμε αργότερα εμείς.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε τις ανταποκρίσεις μας με την ειδησιογραφία της ημέρας. Πάμε τώρα στον Αντώνη Τοδοβόνη. Αντώνη, καλημέρα. Δεν ξεκινάμε καλά, διότι είχαμε ένα θάνατο χθες στα ΚΤΕΛ Κοζάνης. Θα μας πεις περισσότερα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα τόσο σένα και στους ακροατές μας. Ένας άντρας περίπου 66 ετών έχασε την ζωή του. Τα τελευταία χρόνια γνώριμη φιγούρα για τους περισσότερους συμπολίτες μας. Περνούσε από διάφορα μαγαζιά, ζητούσε τον οβολό του καθενός. Όπως πληροφορηθήκαμε, δεν πρόκειται για άνθρωπο ο οποίος κατοικούσε στην πόλη της Κοζάνης. Μόνιμη κατοικία δήλωνε το χωριό Άγιος Χαράλαμπος. Ο ίδιος τους τελευταίους 6 μήνες βρισκόταν και διέμενε εντός του χώρου των ΚΤΕΛ. Χθες πολύ νωρίς το πρωί εντοπίστηκε από περίοικους στην περιοχή των ΚΤΕΛ χωρίς τις αισθήσεις τους. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΑ. Η πρώτη εικόνα που είχε ο τροδικαστής κάνει λόγο για παθολογικά αίτια. Ωστόσο σήμερα περιμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα από τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Μια τραγική είδηση που σκόρπισε τη λύπη σε όλη την πόλη της Κοζάνης, καθότι ήταν γνώριμη φιγούρα και επειδή ένας συμπολίτης μας έχασε τόσο μα τόσο άδικα την ζωή του. Είναι στενάχωρη κατάσταση. Δυστυχώς δεν είναι και το μοναδικό περιστατικό από ανθρώπους που ζουν μόνοι.
0: Δεν μιλάμε για άστεγο, όπως οι πρώτες πληροφορίες.
1: Δεν μιλάμε για άστεγο. Ήταν συγκεκριμένα ο άνθρωπος αυτός γραμμένος σε όλα και τα επιδόματα που προορίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ είχε και κατοικία, όπως προανέφερα, στον Άγιο Χαράλαμπο Κοζάνης.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε τώρα την υπόλοιπη επικαιρότητα. Αντώνη, τι έχουμε?
1: Δυστυχώς όχι και πάλι πολλά ευχάριστα. Ανοίγουν βέβαια τα σχολεία σιγά σιγά. Αύριο έχουμε και τον αγιασμό. Ναι. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Σε πολλά σχολεία δεν θα χτυπήσει φέτος το κουδούνι λόγω έλλειψης μαθητών. Δυστυχώς το πρόβλημα της υπογενετικότητας ξεκινάει χρόνο με το χρόνο να αποτυπώνεται όλο ένα και περισσότερο, κυρίως στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στο Μαυροδέντρι δεν θα ανοίξουν, όπως επίσης δεν θα ανοίξει και το νηπιαγωγείο στο Καρκιοχώρι Εορδέας, ενώ και το πρώτο δημοτικό σχολείο της Αγίας Παρασκευής και εκείνο λόγω ελλειπή αριθμού φοιτούντων μαθητών, το κουδούνι στο σχολείο αναμένεται να μην χτυπήσει, ενώ και στο δημοτικό σχολείο της Κεσαριάς και λόγω της ακαταλληλότητας του κτηρίου, σύμφωνα και με εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, έχει μπει σε αναστολή λειτουργίας, ενώ φυσικά μαχαίρι είναι και τα στατιστικά στοιχεία που μας έρχονται από τον Βόλιο, που να θυμίσω ότι το πρώτο εξάμηνο του 26 δεν είχαμε σε πολλά χωριά καμία γέννηση παρά μόνο θανάτους. Όλα αυτά εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι. Με την κάμερα του ΕΡΤ News αύριο θα κάνουμε μία αυτοψία από πολλά σχολεία τα οποία όχι μόνο έχουν κλείσει αλλά κινδυνεύουν και να κλείσουν, καθότι σε πολλά χωριά, όπως για παράδειγμα στον Πεντάλοφο, υπάρχει ορατός κίνδυνος τα επόμενα χρόνια να μην υπάρχουν μαθητές στα δημοτικά σχολεία τα αυτά.
0: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα που θα καταγράψετε αύριο, Αντώνη Δοβόνη. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τα μέσα του καλοκαιριού θα έλεγα, και βέβαια κάποιοι το ζουν πολύ πολύ έντονα στις περιοχές αυτές. Αντώνη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Να αναφέρουμε για την προσφυγή που έκαναν οι κάτοικοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των Αιωλικών στο Μπούρινο. σε συνεργασία με περιβαλλοντολογικές οργανώσεις και αναφέρομαι στην Καλλιστό αλλά και ο Ρηβατικός Σύλλογος Χιάτιστας, ο Μπούρινος, στράφηκαν κατά της δημιουργίας αιωλικών, ζήτησαν να ακυρωθούν άμεσα όλες οι ενέργειες, κάνουν λόγο για έγκλημα αλλά και για βίαιη βιομηχανοποίηση της περιοχής, ενώ να πούμε και ότι σήμερα στην περιοχή της Κρινής και εκεί θα έχουν αποφάσεις οι οποίες καλούνται να πάρουν οι κάτοικοι και αφορούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και με την κατάσταση του χωριού τους όπως τους είχε ανακοινωθεί. Υπάρχει μια έκτακτη ενημέρωση η οποία θα λάβει χώρο αύριο, η πιο σημαντική σήμερα, η άτυπη στο Πολυκέντρο Ακρινής. Στην έλευση θα γίνει συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις αλλά και το πώς θα κινηθούν οι κάτοικοι. Τέλος, να πούμε ότι στην Ορδαία θα λάβει μέρος στη Βλάστη συγκεκριμένα η 7η ορεινή υπική συνάντηση αύριο Παρασκευή και θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Το πρόγραμμα δεν συνδυάζει μόνο υπικές δράσεις και πορείες αλλά και γλέντια μέχρι το πρωί. Όσοι κάτοικοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή μάλιστα συνδράμουν τους ώστε κάθε χρόνο να υπάρχει και περισσότερος κόσμος. Την Παρασκευή στις 4 θα γίνει άφιξη των υπαίων μέσα στο χωριό της Βλάστης και τότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά και το τριήμερο γλέντι, το οποίο επαναλαμβάνω πως θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, Τάσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές.

0: Διπλή γραμμή τώρα, Μάκης Ανασιάδης και Μάριος Κωνσταντινίδης από Καστοριά, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από τις δύο περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε, Μάρια, από σένα, τι έχουμε τα πιο σημαντικά.
1: Καλημέρα Τάση, καλημέρα κύριε και κύριοι από την Καστοριά. Ξεκινάμε μια εξαιρετικά σημαντική είδηση. Ένα νέο που αφορά άμεσα τους κατοίκους περιοχής της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Όπως ανακοίνωσε η βουλευτής Καστοριάς, η Μαρία Αντωνίου, καταργείται το ένφια για την κύρια κατοικία στη Μεσοποταμία. Κάτι που θα εφαρμοστεί από το 2027, ενώ η αρχική πρόβλεψη αφορούσε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, το πληθυσμιακό όριο διευρύνθηκε στους 2.000 πανελλαδικά. Και ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία έφτασε στους 2.200 κατοίκους. Η κυρία Αντωνίου χαρακτήρισε την απόφαση ως μια έμπρακτη πολιτική στήριξης που μειώνει τα φορολογικά βάρη και ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των ακριτών. Περνάμε τώρα τάσα στο σήμα κατευθέν της πόλης μας, στον κλάδο της γονοποιίας, ο οποίος ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου, η Καστοριά θα φιλοξενήσει την ετήσια συνάντηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας, υποδεχόμενη εκπροσώπους από περισσότερες από 25 χώρες. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Γιάννης Μανιάκας, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την διοργάνωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Καστοριά, τονίζοντας πως η συγκυρία και είναι ενθαρρυντική, καθώς ήδη καταγράφεται αύξηση πωλήσεων στην Κίνα και ρεκόρ τιμών σε ορισμένες κατηγορίες της διεθνής δημοπρασίας. Στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, θα πάμε. Έντονη είναι η κινητικότητα από την πλευρά της αντιπολίτευσης σήμερα και αύριο. Περιοδεύει στην Καστοριά κλιμάκιο του Πασόκ, κίνημα αλλαγής. Ναι. Το κλιμάκιο απαρτίζεται τάση από την βουλευτή Ετωλοκαρδανίας Χριστίνα Σταράκα και το βουλευτή επικρατείας Παναγιώτη Δουδόνη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από του γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Γιάννη Γεωργιάδη. Συνεχίζουμε τώρα με τα έργα υποδομής, όπου μια σημαντική παρέμβαση μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κ. Δημήτρη Λουσαβόπουλου, η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε ομόφωνα τη δημοπράτηση έργου ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση και ασφαλτώσεως φυσικά του οδικού τμήματος που συνδέει τον Πολυκέλασσο με τη Μονή Αγίων Αναργύρων Μεσοτόπου. Πρόκειται για την αναβάθμιση 3,5 χιλιόμετρων χωματόδρομου σε ένα σύγχρονο δρόμο πλάτους 6,5 μέτρων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξικής Μετάβασης και αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και την πρόσβαση των επισκεπτών στο μοναστήρι. Και θα κλείσουμε τάσα με μια είδηση που αφορά το αγροτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα φυσικά και της τοπικής μας οικονομίας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ανακοίνωσε την έκδοση πρόσκλησης για νέες επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα προγράμματα συνολικού δημοσίου προϋπολογισμού 263 εκατομμυρίων ευρώ σε εθνικό επίπεδο εστιάζουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τις ενεργειακές επενδύσεις φυσικά μέσω της κυκλικής οικονομίας. Όπως ανακοινώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από τις 6 Οκτωβρίου έως και τις 20 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
0: Μάρια, καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε και στον Μάκη τον Ασιάδη, ο οποίος περιμένει υπομονητικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τάσα, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού έχουμε και αντιδράσεις από την περιοχή των Γραμμών, έρχεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και από την ΠΑΣΕΚΤΕ, το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατόριων και Καφετεριών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το Εμπορικό Σύλλογο Γραμμών, αυτό που τονίζει είναι ότι ο Εμπορικό Σύλλογο παρακολουθεί με εξελίξεις τις εξαγγελίες, αναγνωρίζει ότι περιλαμβάνονται πανεβάσιμα στόχο τη στήριξη οικονομία και των πολιτών. Ωστόσο, τονίζει ότι εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν λύνουν τις ανάγκες των Εμπορικού Συλλόγου, γενικά το μέλλον του Εμπορικού Συλλόγου, και ουσιαστικά τι ζητούσαν: ρύθμιση οφειλών στις 120 δόσεις, πραγματική προστασία του επαγγελματικού λογαριασμού, άμεση ρευστότητα, ουσιαστική αλλαγή στην τεκμαρτή φορολόγηση και μείωση του συνολικού κόστους εκτός των άλλων. Και επισημαίνουν ότι η μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί με ορίζοντα το 2028 και το 2029. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, έχει υποχρέωση σήμερα, έχει εργαζόμενους σήμερα, έχει προμηθευτές σήμερα. Η ΠΑΣΕΚΤΕ τονίζει ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις και λύσεις στα ζητήματα όπως ένα ανιαίο ΦΠΑ στο 13% για το σύνολο στην εστίαση, κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για αργίες, κυριακές, νυχτερινές ώρες, του ειδικού φόρου στον καφέ που τονίζει χαρακτηριστικά έχει αποτέλεσμα να τριπλασιάζεται η τιμή σε βάρος του πελάτη, και την κατάργηση του ειδικού φόρου παρεπιδημούντων στο delivery και στο takeaway. Στα υπόλοιπα τώρα, ανοίγουν τα σχόλια αύριο. Η Δημόσια Δημοκεντρική Βιβλιοθήκη των Γρεβενών θα διαθέσει όπως κάθε χρόνο και τα σχολικά βοηθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Στο χώρο της βιβλιοθήκης από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 6, μέχρι τις 4 το απόγευμα θα λειτουργεί η δανειστική αυτή βιβλιοθήκη. Σε μορφή δανεισμού λοιπόν για ένα σχολικό έτος θα παίρνουν τα σχολικά βοηθήματα όσοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Ένα ωραίο πραγματικά λογογραφικό μουσείο, ξεχωριστό και καλέστητο, άνοιξε στην Σαμαρίνα την Κυριακή, και φαίνεται ότι θα είναι και έτσι ένα σημείο, ένας πόλος έλξης θα το έλεγα επισκεπτών, γιατί πραγματικά δίνεται μια ξεχωριστή και μια έτσι με ιδιαίτερη πινελιά ξεχωριστή νότα σε αυτό το ορεινό χωριό των Γρεβενών. Πρώτη συνάντηση είχαμε προχθές στο χορευτικό του Συλλόγου Γρεβενών Κοζάνης Εμιλιανός που συνεχίζει, και μπορούν να γράφονται και τα νέα μέλη. Δεν θα έχουμε από αύριο ρεύμα από τις 8 μέχρι τις 11 στον Άγιο Γεώργιο των Γρεβενών, στον οικισμό των Άγιο Γεώργιο Γρεβενών, και επίσης από τη 1.30 μέχρι τις 3 στην Κιβωτό, ενώ θα υπάρξει διακοπή νερού, υδροδότησης, λόγω της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα σε Κοκκινιά και ενδεχομένως και στο Πολύδωρο, που θα υπάρξει μείωση της πίεσης. Τάσα.
0: Μάκη, ευχαριστώ.

0: Ξεκινούν λοιπόν αύριο τα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό. Όλοι θα είναι στις θέσεις τους. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, υπεύθυνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Κυρία Παπαδοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρω ότι είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνομιλούμε αυτήν τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνομιλία αυτή και να ρωτήσω...
1: Ευχαριστώ για τη δυνατότητα της επικοινωνίας.
0: Και να ρωτήσω, κυρία Παπαδοπούλου, πώς ξεκινάει φέτος η νέα σχολική χρονιά, με τι δεδομένα?
1: Είμαστε καλά τόσο όσον αφορά τη στελέχωση, όσο και όσον αφορά την κτηριακή ετοιμότητα, ας το πούμε έτσι, των σχολικών μονάδων. Φαίνεται πως ξεκινάμε με λιγότερα κενά από κάθε άλλη χρονιά, διότι έγιναν οι διορισμοί των μόνιμων εκπαιδευτικών και ήδη από την πρώτη φάση έχουμε και τους πρώτους 303. Ίσως ένας-δυο από αυτούς δεν αναλάβουν τελικά υπηρεσία, αναπληρωτές στα σχολεία μας στη Δυτική Μακεδονία. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Ξεκινάμε καλά τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.
0: Μάλιστα, όσον αφορά την ειδική αγωγή, το επισημαίνω αυτό γιατί είναι ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο κοινωνικό κομμάτι, γιατί το κάθε παιδάκι χρειάζεται μια στήριξη. Θα έχουμε κάποια κενά, είναι καλυμμένα, τι γίνεται εκεί?
1: Το Υπουργείο έλαβε κάθε μέρημνα ώστε να ξεκινήσουμε με τους καλύτερους δυνατούς ιονούς και στην ειδική αγωγή. Φαίνεται ότι είμαστε πολύ καλά στελεχωμένοι στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα τμήματα ένταξης. Επίσης έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις όσον αφορά την παράλληλη στήριξη. Αναμένουμε να δούμε, επειδή πάντοτε κάθε παράμετρος που αφορά άνθρωπο είναι, ας πούμε, ρευστή, περιμένουμε να δούμε αν στην πορεία προκύψουν κάποιες ελλείψεις, τις οποίες σε πρώτη φάση δεν είχαμε συνυπολογίσει, και θα φροντίσει το Υπουργείο και με την δική μας βέβαια σωστή αποτύπωση να τις καλύψει το συντομότερο δυνατό. Αναμένεται η δεύτερη φάση για την κάλυψη τέτοιου είδους κενών επίσης πολύ σύντομα.
0: Οι εκπαιδευτικοί είναι στη θέση τους από 1 Σεπτεμβρίου και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, είναι γνωστό αυτό. Έχει προκύψει από 1 Σεπτεμβρίου κάποια θέματα τα οποία τα έχετε καταγράψει και πρέπει να προχωρήσουν?
1: Προχωράνε με την φροντίδα και την καταρμοδιότητα ευθύνη των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Οι τοποθετήσεις, οι επιλογές μάλλον και τοποθετήσεις διευθυντών στις σχολικές μονάδες, οι οποίες λόγω συνταξιοδότησης δεν έχουν πια τον τοποθετημένο εκεί διευθυντή ή διευθύντρια. Είναι μια διαδικασία που έχει δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, είναι αναγκαίο να θέσω, είναι απαραίτητο το αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ότι κλείνουν σχολεία στην Δυτική Μακεδονία, κλείνουν σχολικές μονάδες λόγω έλλειψης μαθητών, μαθητριών. Είναι μια λυπηρή εικόνα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και αναπόφευκτο, να μην κλείσουν αυτές οι σχολικές μονάδες, γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ότι να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία λόγω και της απολυντοποίησης που υφίσταται η περιοχή. Μπορεί να γίνει αυτό?
1: Να εντοπίσουμε καταρχάς τι ισχύει. Υπάρχει πράγματι μία μείωση του μαθητικού δυναμικού.
0: Μπορεί να γίνει αυτό?
1: Να εντοπίσουμε καταρχάς τι ισχύει. Υπάρχει πράγματι μία μείωση.

0: πούμε, στα σχολεία. Στα μικρότερα σχολεία και κυρίως σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ας πούμε νηπιαγωγεία, παρατηρείται σε κάποια χωριά να μην υπάρχουν πια παιδάκια,
1: ναι,
0: τα οποία θα φοιτήσουν. Έτσι, αφού τα σχολεία καταρχάς στείλονται σε αναστολή λόγω έλλειψης μαθητών, στη συνέχεια τα συγκεκριμένα σχολεία μετά από 3 χρόνια βάση νόμου αναγκαστικά κλείνουν εφόσον δεν υπάρχουν μαθητές για να φοιτήσουν σε αυτά.
1: Ναι.
0: Τέτοιου τύπου λοιπόν, όταν λοιπόν λέμε κατάργηση σχολικών μονάδων, να έχουμε υπόψη μας ότι δεν κλείνουν τα σχολεία και μένουν οι μαθητές εκτός σχολικού πλαισίου. Κλείνουν τα σχολεία γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν μαθητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις κλείνουν οι σχολικές μονάδες. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σχολικές μονάδες με πολύ λίγους πια μαθητές και στο πνεύμα του να έχουν αυτοί οι μαθητές την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, με την έννοια να μην φοιτούν σε μονοθέσια, ας πούμε, ή διθέσια σχολεία, γίνονται συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Με αυτή την έννοια, οι μαθητές δεν μένουν εκτός σχολικού πλαισίου, αλλά συγχωνεύονται τα σχολεία σε αυτό το πνεύμα. Και για να έχουμε λίγο πιο εύρωστες, ας πούμε, σχολικές μονάδες. Και κλείνω με το εξής σχόλιο. Στην Δυτική Μακεδονία,
1: ναι,
0: έχουμε και γυμνάσια που λειτουργούν τάξη με έναν μαθητή. Άρα,
1: πού είναι αυτό, πού είναι αυτό, κυρία Παπαδού? Ποιο σχολείο, ποιο γυμνάσιο είναι αυτό?
0: Στο Τρανόβαλτο.
1: Στο Τρανόβαλτο, μάλιστα. Με έναν μαθητή λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Με έναν μαθητή σε τάξη.
1: Ναι.
0: Σε τάξη. Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα, αλλά και εμείς, θέλω να πω, οι τοπικοί φορείς της εκπαίδευσης και το Υπουργείο δείχνει την απαραίτητη ευαισθησία, εξαντλεί πραγματικά κάθε δυνατότητα. Και νομίζω το παράδειγμα που σας έφερα είναι χαρακτηριστικό. Δυστυχώς φαίνεται να μην είναι εύκολα να στρέψουμε αυτή η συνθήκη της μείωσης του μαθητικού δυναμικού για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και εξαντλώντας τα περιθώρια.
1: Μάλιστα, αυτό παρασύρει και κάποια θέματα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι ευχάριστο και αυτό που συμβαίνει και για τους εκπαιδευτικούς και στην καθημερινότητά τους και γενικότερα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μπορεί οι εκπαιδευτικοί να χάνουν τη θέση στο σχολείο στο οποίο δίδασκαν, αλλά δεν χάνουν τη θέση τους, τελεία.
1: Ναι.
0: Τοποθετούνται βάσει των αναγκών που διαμορφώνονται σε νέο σχολείο και βάσει των επιλογών τους, αφού κρίνονται υπεράθμιση στη σχολική τους μονάδα με την έννοια ότι η μονάδα τους κλείνει ή συγχωνεύεται ή οποιαδήποτε συνθήκη ή μειώνεται το μαθητικό της δυναμικό. Οι εκπαιδευτικοί δεν χάνουν την οργανική τους, χάνουν ας πούμε την οργανική θέση στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν χάνουν όμως την οργανικότητα. Τοποθετούνται σε άλλη σχολική μονάδα.
1: Αυτό σημαίνει μια σειρά θεμάτων στην καθημερινότητά τους, γιατί μπορεί να πάνε σε ένα σχολείο το οποίο είναι απομακρυσμένο από τον τόπο κατοικία τους και αυτό σημαίνει μετακίνηση, σημαίνει ταλαιπωρία και σε ηλικίες οι οποίες δεν είναι και μικρές, έτσι δεν είναι, να τα λέμε και αυτά, γιατί τα συζητάνε οι εκπαιδευτικοί.
0: Όχι, έχετε δίκιο, και εγώ μέχρι πριν πολύ πρόσφατα στην τάξη ήμουν και τα ζούσα σε μικρότερα θύματα και τα ζω τώρα, γιατί και η διοίκηση της εκπαίδευσης δεν είναι σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον μακριά από τα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Το ζήτημα είναι ότι η εκπαιδευτική, το λειτουργήμά μας, απαιτεί να βρισκόμαστε εκεί που είναι οι μαθητές μας. Αν λοιπόν οι μαθητές μας δεν είναι στο σχολείο μας, όπου είχαμε την οργανική μας θέση, χρειάζεται να πάμε εκεί που είναι οι μαθητές μας. Και εφόσον, όπως είπαμε, αυτά τα σχολεία που κλείνουν και συγχωνεύονται είναι σχολεία πιο απομακρυσμένων περιοχών, αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές οι εκπαιδευτικοί.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, για να έχουμε μια συνολική εικόνα και αν έχετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μας πείτε για πόσους λιγότερους μαθητές μιλάμε στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι, αυτό επειδή είχαμε σχεδιάσει τη σημερινή μας συζήτηση, το αναζήτησα.

0: φαίνεται ότι, να πω, δεν έχουμε ακριβώς αποτυπωμένη την εικόνα. Ωραία, γιατί? Γιατί γίνονται ακόμη εγγραφές στα ΕΠΑΛ. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ και κυρίως στα ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία μείωση, κλιμακούμενη σε διάφορες, τέλος πάντων, ακριβέστερα στοιχεία θα έχουμε από εβδομάδα που θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μία μείωση γύρω στους 700 μαθητές.
1: Γύρω στους 700 είπατε?
0: Μάλιστα.
1: Στην Δυτική Μακεδονία μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή, μας θλίβει όλους. Είναι μια πραγματικότητα όμως που πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα και τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το δημογραφικό. Έτσι, ένα σχολιασμό κάνω, αν μου επιτρέπετε, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Να είμαστε εδώ και για το σχόλιο και πόσο μάλλον όταν είναι τεκμηριωμένο. Το δημογραφικό όντως είναι ένα θέμα. Το έθεσα και εγώ ως μία από τις παραμέτρους και ακριβώς επειδή οποιαδήποτε μέτρα, να πούμε, τον άμεσο αντίκρισμά τους θα το έχουν μέσα σε ένα βάθος χρόνου, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια και εφόσον αυτή η κατάσταση κερδίσει μια σταθερότητα τουλάχιστον, δηλαδή να μην επιδεινώνεται, να πω, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δείχνουμε, όπως είπα, αυτήν την ευελιξία και αυτήν την διευκόλυνση που χρειάζονται και οι οικογένειες και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων.
1: Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τα σχολεία τα οποία είναι ειδικού ενδιαφέροντος, όπως τα πειραματικά, στη Δυτική Μακεδονία πόσα υπάρχουν, δεν είμαι σίγουρη, όσον αφορά το καλλιτεχνικό που έχουμε και στην Κοζάνη και άλλα σχολεία, δεν ξέρω αν είναι στη δικαιοδοσία σας και το Ωνάσιο, δεν το γνωρίζω, αυτό το ρωτάω. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα θέματα σε αυτά τα σχολεία, είναι όλα καλά? Τι γίνεται?
0: Λοιπόν, ας αρχίσω από το κομμάτι της δικαιοδοσίας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εποπτεύει τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ΚΕΔΑΣΥ και ΠΕΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Άρα η απάντηση είναι ναι στο πρώτο θέμα της δικαιοδοσίας.
1: Ωραία.
0: Τα Ωνάσια είναι δημόσια σχολεία. Mm-hmm. Άρα επίσης και τα Ωνάσια είναι στη δικαιοδοσία. Ξεκινώ λοιπόν.
1: Έχουμε λίγο χρόνο να σας πω τα πιο σημαντικά, να σταθούμε στα πιο σημαντικά.
0: Τα Ωνάσια είναι στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας τους. Η ΔΕΔΗΜΟΣ έχει φροντίσει για τη στελέχωσή τους. Πειραματικά σχολεία έχουμε ένα καινούργιο για το οποίο είμαστε και πολύ περήφανοι. Το τρίτο πειραματικό γυμνάσιο Φλόρινας ξεκινά τώρα την λειτουργία του.
1: Ναι.
0: Το καλλιτεχνικό μας σχολείο επίσης ξεκινάει με τις υφιστάμενες βέβαια δυσκολίες όσον αφορά το κτηριολογικό, αλλά από ό,τι γνωρίζω προχωρά πάρα πολύ καλά το κομμάτι ΣΔΙΤ που αφορά την κτηριολογική υποδομή του καλλιτεχνικού σχολείου. Προχωράει
1: το καλλιτεχνικού σχολείου Κοζάνης λέτε τώρα,
0: Κοζάνη.
1: Έτσι. Προχωρά το κτηριακό όσον αφορά, θα στεγαστεί κάπου αλλού.
0: Μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ θα γίνει σε παρακείμενο οικόπεδο κτίριο για να καλύψει τις ανάγκες του καλλιτεχνικού σχολείου Κοζάνης.
1: Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, πότε θα το δούμε να χτίζεται?
0: Αυτά δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα, αλλά έχω την σχετική ενημέρωση.
1: Μας δώσατε μια είδηση πάντως, είναι κάτι που το περιμένουν πολύ καιρό εκεί.
0: Είναι θετικό. Επίσης προχωρά πολύ καλά μέσω της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ της περιφέρειας ή το μουσικό σχολείο Αμιντέου, το κτηριολογικό του μουσικού σχολείου Αμιντέου. Γίνονται λοιπόν πράγματα όσον αφορά και το κτηριολογικό. Επίσης να αναφέρω το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, χάρη στο οποίο ανακαινίζονται σχολικές μονάδες και στη Δυτική Μακεδονία, και έχουμε σχολεία που πρόσφατα ανακαινίστηκαν και θα ξεκινήσουν λοιπόν με καλύτερες προδιαγραφές όσον αφορά το κτηριολογικό. Τα σχολεία μας είναι καλά όσον αφορά το κτηριολογικό, είναι ασφαλή χάρη στις ενέργειες του Δήμου, είναι στελεχωμένα χάρη στις ενέργειες της Πολιτείας, έχουν εκπαιδευτικούς που θα τα στηρίξουν και με τη σειρά τους θα στηριχθούν από τους συμβούλους εκπαίδευσης, από τους επόπτες, από όλη την ιεραρχία της εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές μας να έχουν μια καλή δημιουργική σχολική χρονιά σε ένα σχολείο ασφαλές, δημοκρατικό, συμπεριληπτικό, καινοτόμο. Και για όσους έχουν διάθεση για να ανοίξουν τους ορίζοντές τους στην Ευρώπη, υπάρχει το διαπιστευμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus της Περιφερειακής Διεύθυνσης που δίνει τέτοιες ευκαιρίες και στους μαθητές και στους διδάσκοντες.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Πάντα αυτά τα θέματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Μπροστά μας είναι όλη η νέα σχολική χρονιά. Έχουμε χρόνο να θίξουμε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεσή σας. Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σας ημέρα.

δεν έχει. Αυτό είναι το δικό μας αντίο στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό παράδεισο να έχει. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, 8 και 58 λεπτά, κλείνουμε την εκπομπή. Πάμε στα δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές μέχρι τις 11 από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει και η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις, πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα στα νοσοκομεία, αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθεται άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Πασόκ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
0: καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος, Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των BAF, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub, insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σήμερα Πέμπτη μαζί σας εδώ. 10 του μήνα, 10 Σεπτεμβρίου του 2026, ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης 9 λεπτά μετά τις 9. Είναι οι πρωινές διαδρομές από τη συχνότητά μας, από την ΕΡΤ αποκλειστικά στην Κοζάνη στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο erteco.gr / radio / Κοζάνη. Μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 11. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, συνέχεια με την προέκταση της ειδησιογραφίας με πολλά νέα θέματα, εξελίξεις, νεότερα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, σχόλια, δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών και απαντήσεις των αρμοδίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής και οι συνάδελφοι ο Γιάννης Οκάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Χουντζομήτρος στη μουσική επιμέλεια με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση!

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Με τον Γιώργο που το λένε Γιώργο και που φίλες και φίλοι αυτός ο Γιώργος μας συγκλώνησε χθες με την ανακοίνωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας εμβληματικός κυριολεκτικά, με ένα υπέροχο ηχόχρωμα φωνής, με μια συγκλονιστική ερμηνεία, με τραγούδια που όλοι έτσι και αλλιώς, φίλες και φίλοι, έχουμε ακούσει, έχουμε αγαπήσει, έχουμε τραγουδήσει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτός ο ξεχωριστός, γι' αυτό το λατρεία μου Μαζό, ζω για τον Μαζό, φίλες και φίλοι, έμεινε και μένει, και ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. Δεν νιώθω καλά. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν ξεψυχήσει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου σε ένα στενό του φίλο από τους ελάχιστους που είχαν μείνει στο πλευρό του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. Η ανακοίνωση του θανάτου του πραγματικά σκόρπισε ρίγη συγκίνησης, θλίψης παντού. Παντού και όχι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο και κόσμο που όλοι αμέσως μπήκαν για να μιλήσουν, να πούν, να βγάλουν τα αισθήματα που ένιωσαν στην ανακοίνωση, στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με πολλά ερωτηματικά βεβαίως αυτός ο θάνατος σε ένα ιατρείο που έκανε επεμβάσεις, σε ένα ιατρείο που φίλες και φίλοι δεν είχε άδεια για αυτό που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και φίλες και φίλοι, τα ερωτήματα είναι πολλά, τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά. Ήδη μια ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, μιλά για υποτιθέμενη κλινική, ένα απλό ιατρείο, διερευνώνται τα πάντα και πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πράγματι υπάρχουν κυριολεκτικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης όμως έφυγε από τη ζωή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με πάρα πολλά τραγούδια, με πάρα πολλές συνεργασίες, με μια ιδιαίτερη, πραγματικά ιδιαίτερη ξεχωριστή φωνή. Ο καθένας μπορούσε να πει ότι ήθελε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά αυτό το ηχόχρωμα της φωνής του, αυτή η ερμηνεία του, αυτούς τους στίχους που τους ζωντάνευε κυριολεκτικά, που τους έδινε υπόσταση, που τους έδινε βάθος, που μπορούσε κάποιος να διακρίνει πραγματικά ένα συγκλονιστικό ερμηνευτή τραγουδιών, έναν τραγουδιστή, έναν καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που φίλες και φίλοι ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητά του έτσι και αλλιώς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν έφυγε από την ζωή και παρότι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι μήνες που είχε κλείσει ήδη την παρουσία του με αρκετές εμφανίσεις από αυτές που ψάχναμε όλοι να δούμε πού και πώς μπορούμε να βρούμε και να δούμε και να ακούσουμε και να απολαύσουμε από κοντά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα η αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου, του Ελληνικού FBI και θα δούμε τι θα βγάλει για την απώλεια, τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια του δεν πρόκειται ποτέ να τα ξεχάσουμε. Τον ίδιο δεν πρόκειται ποτέ να τον ξεχάσουμε και βεβαίως θα μείνουν για πάντα. Θα μείνουν για πάντα αυτά τα τραγούδια που τα έδωσε ψυχή, που τα έδωσε συνέστημα, που τα έδωσε βάθος, που κυριολεκτικά φίλες και φίλοι μας έκαναν όλους να τα τραγουδήσουμε. Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή είναι οι πρωινές διαδρομές στα ραδιοφωνά σας, φίλες και φίλοι, και ακούμε και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Αξέχαστος κυριολεκτικά, τα τραγούδια του θα μείνουν επάπειρον, γιατί ήταν κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, και όλη η πορεία του που δυστυχέστατα μόλις τα 54 του έφυγε από τη ζωή, με πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, τι συνέβη, τι έγινε, άδειες, λειτουργίες, πώς, τι, γιατί, και κόσμος που πρέπει να προφυλαχθεί. Που πρέπει να προφυλαχθεί από πολλά, λέγονται, ακούγονται, και φίλες και φίλοι πολλοί πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Κυριολεκτικά πολλοί πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ας προσέξουμε λίγο, ας γίνει και αυτό το ξεσκαρτάρισμα στο διαδίκτυο, αυτό είναι ένα γενικό σχόλιο αν θέλετε. Ας το προσέξουμε, γιατί πάρα πολλοί κόσμος νομίζω ότι ξαφνικά τα έμαθε όλα. Και αυτό ξέρετε έχει χειροτερέψει την κοινωνία, διότι βλέπεις ανθρώπους που, θα το πω ευθέως, κυριολεκτικά είναι αγράμματοι. Πρέπει να καταλάβει και ο καθένας μας που είναι αγράμματος. Όλοι μας κάπου είμαστε αγράμματοι. Κάνουν τους περισπούδαστους, φίλες και φίλοι, για να μην μποκάνουμε. Όλοι μας, να το πω, για να μην ακούσω και κανένα αρνητικό σχόλιο του τύπου τι λέμε, ποιους λέμε, αποκαλούμε αγράμματους. Ναι, είναι κάποια αγράμματη και εμείς είμαστε αγράμματοι. Σε κάποια πράγματα, εγώ αν δεν ξέρω τη μηχανική του αυτοκινήτου, είμαι αγράμματος. Δεν είναι κακό να το πω και να το ομολογήσω. Δεν μπορεί, επειδή βλέπω δύο αναρτήσεις περί του αυτοκινήτου, να κάνω τον έξυπνο για τα θέματα του αυτοκινήτου. Λοιπόν, αυτό να το κατανοήσουμε. Κάποιος κόσμος τον έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά το διαδίκτυο. Νομίζω ότι επειδή διάβασε δύο άρθρα, ξαφνικά έγινε επιστήμονας. Νομίζω ότι επειδή άκουσε δύο πράγματα, ξαφνικά τα μάθε όλα, έγινε δημοσιογράφος. Νομίζω ότι επειδή είδε στην ιατρική τρία πράγματα, κάποιοι να του λένε κάτι στο διαδίκτυο που δεν ξέρουμε τι είναι, ποιοι είναι, αν και πού και γιατί, και του πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ξαφνικά νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Και δεν είναι αυτό, επιμένουν. Βλέπει σε συζητήσεις ανθρώπους πραγματικά να τσακίζονται, να εκνευρίζονται και να επιμένουν. Και αυτοί ανάθεμά μου άμα τελείωσαν και το λύκειο. Και έχουμε τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς. Έχει κάποιους κάνει το διαδίκτυο υπερβολικά αλαζόνες, πολύξερους, και νομίζουν ότι τα πάντα είναι στη διάθεσή τους. Όχι, δεν είναι. Και αυτά μπορούν να προκαλέσουν και τεράστια ζημιά. Γιατί κάνουμε ότι γνωρίζουμε, και ενώ πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε άσχετοι σε κάποια θέματα. Και ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να λέμε πολλά σε αυτά που δεν γνωρίζουμε κυριολεκτικά. Ναι, και τα πτυχία έχουν σημασία και αξία, όπως και να το κάνουμε. Και δεν μου αρέσει και καθόλου αυτό που διαβάζω στο διαδίκτυο από πάρα πολλούς. Λέει τελείωσα το Πανεπιστήμιο της Ζωής. Όχι, δεν τελείωσες το Πανεπιστήμιο της Ζωής. Διότι δεν το έχουμε τελειώσει κανένας μας. Ας κάνουμε λοιπόν κάποια στιγμή ένα flashback πίσω και να δούμε, φίλες και φίλοι, πράγματα, και αυτό βάζω και τον πληθυντικό αριθμό σε όλους μας, που ναι, είμαστε άσχετοι και αγράμματοι, και θα πρέπει με ταπεινότητα να μάθουμε, να, αν θέλουμε, να εκπαιδευτούμε, αλλά όχι από το διαδίκτυο, όχι από δύο άρθρα, δύο τσιτάτα, δύο ευχολόγια, τρία post που θα πάρουμε από εδώ και από εκεί και κάνουμε τους φιλόσοφους και τους έξυπνους. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλες και φίλοι, ας τα έχουμε υπόψη μας, και να πάμε και τώρα και σε κάτι άλλο πριν περάσουμε στην επισκόπηση του τοπικού τύπου. Καταρχήν θα έχουμε αρκετά θέματα σήμερα, μεταξύ αυτών θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης εδώ, για την τηλεθέρμανση της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Πάνο Ματιάκη. Είμαστε λίγο περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη της λειτουργίας τηλεθέρμανσης. Υπάρχουν ερωτηματικά, θέματα, ζητήματα, και όλα αυτά θα τα θέσουμε υπόψη του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ, του κυρίου Πάνου Ματιάκη. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και εκεί κοντά στις, λίγο μετά τις 9.30, θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Επίσης θα μιλήσουμε με τον αστροφυσικό, τον γνωστό αστροφυσικό από την περιοχή των Γρεβενών Καταγόμενο, τον Θανάση τον Ιωάννου, για τον πρώτο αστροναύτη, Έλληνα αστροναύτη, για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ποια ήταν η συμμετοχή του Θανάση Οικονόμου από την περιοχή του μεγάλου μας αστροφυσικού, με το όραμά του για το αστεροσκοπείο του Όρλιακα στα Γρεβενά, θα μας την πει ο ίδιος επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα πάμε και στα πολιτικά μας. Έχουμε την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων της ΚΝΕ Οδηγητή, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Οδηγητή, ένα φεστιβάλ που πήγε παντού, ίσως η μόνη πολιτική νεολαία που έχει φεστιβάλ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε ολόκληρη την χώρα.
ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα και με την Κοζάνη για το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Οδηγητή και τις εκδηλώσεις αυτές που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για το φεστιβάλ που έρχεται τις επόμενες μέρες στην Κοζάνη. Θα μιλήσουμε με την γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνέχεια της εκπομπής μας, την κυρία Γεωργιάδου Αναστασία. Επίσης έχουμε πολλά πολλά ακόμη θέματα, να μείνω και σε ένα σχόλιο. Φίλες και φίλοι, αλήθεια δεν μας προβλημάτισε καθόλου, γιατί πολλά ακούμε με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας, με κοινωνιολόγους, φυσικούς, ανθρώπους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και. Τι έγινε αλήθεια με αυτόν τον άστεγο που χάθηκε από τη ζωή, που έφυγε από την ζωή, 65χρονος, στα ΚΤΕΛ Κοζάνης άστεγος. Αλήθεια καταγράφονται οι άστεγοι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την περιοχή? Υπάρχουν κάποιοι για να είναι απλά σε γραφεία? Υπάρχουν, μετρώνται? Αυτός ο άνθρωπος 6 μήνες ήταν εκεί στα ΚΤΕΛ. Ποια υπηρεσία τον κατέγραψε? Ποια δράση υπάρχει για να καταγράφει τους άστεγους κυριολεκτικά? Δηλαδή τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε καθημερινά και δεν υπάρχει μια υπηρεσία? Ή πιστεύουν κάποιοι ότι ο άστεγος, που κάποιοι από αυτούς έχουν και γνωσιακά θέματα, δεν πολύ καταλαβαίνουν και κάποια πράγματα, είναι σε άλλη κατάσταση, θα ξυπνήσει μια μέρα το πρωί ο άστεγος, θα ψάξει να βρει την υπηρεσία, θα ψάξει να βρει που βρίσκεται η κοινωνική υπηρεσία, το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο, η Δήμη, η κοινωνική λειτουργία των Δήμων, και θα πάει εκεί, θα πει γεια σας, ήρθα, είμαι άστεγος, ξέρετε, δεν έχω να κοιμηθώ, τι θα κάνω και πού θα πάω και βρέστε μου κάτι? Θα το κάνει αυτό σήμερα ένας άστεγος? Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Θα πάει ο άστεγος στην υπηρεσία ή η υπηρεσία θα βρει τον άστεγο? Εδώ είναι το ζήτημα. Για το κράτος, για την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τις υπηρεσίες, τους πολυδιαφημιζόμενους που τα λένε και τα ξαναλένε και μας στέλνουν τις διαφημίσεις τους και μας τα λένε όλα ωραία και καλά? Εδώ είναι στην πράξη. Βρέθηκε, υπήρχε μια υπηρεσία? Δεν βρέθηκε. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν κρίνονται όλα. Ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Τώρα, άντε να ξαναδιαφημίσουμε και άντε και ξαναπούμε ότι αυτή η υπηρεσία έχει 2 κοινωνικούς λειτουργούς, έχει έναν ψυχολόγο, έχει έναν κοινωνιολόγο και. Το αποτέλεσμα δείχνει. Δεν ασκούμε κριτική στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, στους επιστήμονες. Ασκούμε κριτική στην οργάνωση που δεν υπάρχει, παρότι πολυδιαφημίζεται ότι έχουμε και εκείνο, έχουμε και τ' άλλο και έχουμε και το παράλληλο. Όχι, δεν το έχουμε. Ή τουλάχιστον όταν χρειάζεται αυτό να βρεθεί, δεν υπάρχει. Δεν θα πάει λοιπόν ο άστεγος εκεί, θα πάει η υπηρεσία και θα βρει τον άστεγο? Και έχω μια εμπειρία από τη Σουηδία, 2 φορές έχει τύχει να πάω και να δω ακριβώς πώς λειτουργούν εκεί οι κοινωνικές υπηρεσίες και πώς πραγματικά υπάρχει ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς που είναι έξω, που οργανώνει μαζί με την υπηρεσία του, που βλέπει, που πηγαίνει, που. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου δεν υπήρξε, και εκ του αποτελέσματος δυστυχώς δεν φαίνεται όλα αυτά που διαφημίζονται επί της ουσίας όταν χρειάζεται να λειτουργούν. Έφυγε μία ζωή, φίλες και φίλοι. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και ας μην λέμε πολλά περισπούδαστα κάθε φορά και ας διορθωθούμε και όλα τα υπόλοιπα ας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, να τα κρίνουν άλλοι. Κυρίες και κύριοι, αυτά. Πάμε τώρα στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, οι τοπικές μας εφημερίδες.

0: Σας ευχαριστούμε πάντα και για τα μηνύματά σας. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε να στείλετε και email στο ertkozanis@gmail.com, SMS, Messenger, στα προσωπικά μας. 3019 η διεύθυνσή μας για όσους βρίσκεστε εδώ και θέλετε να έρθετε και μια βόλτα να μας γνωρίσετε. Θάρρος. Ξεκινάμε με το θάρρος. Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο δεν καταργούνται άμεσα επανελλαδικές, με ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μετρονόμος επίσης. Έργα που φαίνονται. Το μήνυμα που ανέδειξε η εκδήλωση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σχολικές τσάντες στα όμορφα και χαμογελαστά πρωτάκια. Ετοιμάζονται για τα σχολεία. Ο περιφερειακός δρόμος του Κρόκου υπεγράφει σύμβαση του έργου. Το Πασόκ στην κοινωνία. Διήμερη περιοδία με τη Μιλένα Αποστολάκη στην περιοχή. Η κατασκευή διαχωριστικών ασφαλείας στο κλειστό της Λευκόβρησης. Η Εκατερίνη Παπακώστα για τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο. Η διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, Κατερίνα Παπακώστα, μιλάει για τη διαδρομή προς το σχολείο που διαμορφώνει τη μάθηση, τη συγκέντρωση και βεβαίως την αυτονομία, και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτά από την εφημερίδα Θάρρος εν συντομία σήμερα. Έχουμε, είπαμε, και αρκετές συνεντεύξεις και θέματα και ρεπορτάζ. Η ώρα του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Μπούρινο στις 21 Οκτωβρίου. Μια υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για τη Σιάτιστα, κεντρικό θέμα σήμερα από την εφημερίδα Ο Χρόνος. 30% φθηνότερο ρεύμα σε 3 χρόνια, ο στόχος της κυβέρνησης. Ας μην πούμε κάτι άλλο τώρα. Βλέπουμε τι πραγματικά ισχύει. Είπαμε ότι στην πράξη κρίνονται όλα, και στην πράξη φθηνό ρεύμα δεν έχουμε. Μην τα λέμε και έτσι. Το βλέπουμε το φθηνό ρεύμα, φίλες και φίλοι. Το πληρώνουμε στην τελική. Στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής το θέμα της Πτολεμαϊδας, 5 και ακόμα με ποδήλατα στα μονοπάτια, φίλες και φίλοι, των Πιερίων για δεύτερη χρονιά. Μια σημαντική δράση που πραγματοποιήθηκε, η χρήση ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο επίσης στην Λιανική. Και ένα ακόμη θέμα πάντα από την πρώτη σελίδα σήμερα του Χρόνου, με τη στήλη μεταξύ μας και το τίτλο «Ευκολόπιστη» της Ιωάννας Κωνσταρέλα σήμερα στο Χρόνο. ...800.000 έξοδα για εκδηλώσεις και συνέδρια μέσα σε 2,5 χρόνια από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Λίσανδρος Μεταξάς. Το ποσό δεν είναι μεγάλο, λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών. Στον πρωινό λόγο είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδας. Επίσης διαβάζουμε τσάφος, ο Λιγνίτης θα φέρει το πιο φτηνό ρεύμα και πώς, ρωτάει, θα το φέρει αυτό. Γιώργος Κασαπίδης, να μην κυκλοφορήσει το σχολικό βιβλίο με εικόνες με ομοφιλόφιλες οικογένειες, λέει χαρακτηριστικά ο πρώην Περιφερειάρχης. Επίσης στην εφημερίδα 37.000 ευρώ για ημερίδα ανάδειξης του κάστρου των Σερβίων. Μιλένα Αποστολάκη και η διήμερη περιοδία της εδώ στην περιοχή της Κοζάνης, του νομού Κοζάνης. Νεκρός άστεγος στα κτέλ Κοζάνης, λέγαμε και πριν, και τροχαίο ατύχημα στον περιφερειακό δρόμο Σιάτιστα. Εκεί ένα ακόμη θέμα σήμερα από τον πρωινό λόγο. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Πρώτο κουδούνι, πώς ανοίγουν όλα τα σχολεία της περιφέρειας, από τα δημοτικά ως τα λύκεια, εικόνα για στελέχωση και κενά. Διαβάζουμε επίσης 303 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, και επίσης η κυρία Παπαδοπούλου από την Διεύθυνση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης αναφέρεται. Με πολύ καλούς ιονούς ανοίγουν γυμνάσια και λύκεια στο νομό Κοζάνης, λέει η κυρία Βόντσα. Αυτά σε σχέση με το πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα του Πτολεμαίου. Στην ίδια εφημερίδα, στην εισαγγελία Φλόρνα, στο βίντεο από το πανηγύρι της Μελίτης, επίσης διαβάζουμε «Διορθώνεται η αδικία στις αποζημιώσεις των Προέδρων Κοινοτήτων». Μία δήλωση, συνέντευξη της Προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων του νομού Καστοριάς, σε σχέση πάντα με τη ΣΑΠΕ και το πού πηγαίνουν τα χρήματα, φίλες και φίλοι. Ανοίγει επίσημα το διάλογο για την πυρηνική ενέργεια η κυβέρνηση, ένα ακόμη θέμα σήμερα από την εφημερίδα. Ανοιχτή πρόσκληση για νέες επιχειρηματικές ιδέες στη Δυτική Μακεδονία, ο κύριος Δημήτρης Μαυροματίδης μιλά. Και ακόμη ξενοδόχοι Καστοριάς, η Δυτική Μακεδονία πρέπει να βρει το τουριστικό της brand ως περιφέρεια. περιφέρεια των Λιμνών. Λέγεται χαρακτηριστικά από τους ξενοδόχους της Καστοριάς και αυτό το υποστηρίζουν και επίσης το τεκμηριών με ανακοινώσεις, δηλώσεις αλλά και με εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιήσει κατά καιρούς οι ξενοδόχοι στην περιοχή της Καστοριάς, η Ένωση Ξενοδόχων δηλαδή της Καστοριάς.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου

0: Και πάμε τώρα, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ στην Κοζάνη, τον κύριο Πάνο Ματιάκη. Τον κύριο Παναγιώτη Ματιάκη, για την τηλεθέρμανση, πώς ετοιμάζονται, ποιες είναι οι προετοιμασίες, τι γίνεται με την τηλεθέρμανση και τι θα πρέπει να περιμένουμε κατά τη νέα θερματική χρονιά από τα μέσα περίπου Οκτωβρίου, όπως ξεκινά συνήθως στις 11 του μήνα, 11 Οκτωβρίου. Κύριε πρόεδρε, κύριε Ματιάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ετοιμάζεστε για την τηλεθέρμανση?
1: Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός.
0: Πυρετοδός, μάλιστα. 11 του μήνα, 11 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει?
1: Κοιτάξτε, εξετάζεται και τις καιρικές συνθήκες. Εμείς πάντως από τις 5 Οκτώβριου θα είμαστε πανέτοιμοι.
0: Από 5 Οκτωβρίου θα είναι πανέτοιμη τηλεθέρμανση. Πώς θα ξεκινήσει φέτος, τι γίνεται με τους Λέβητες αυτούς? Με τους Λέβητες τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ήδη υπάρχουν δύο εγκατεστημένοι Λέβητες της ΔΕΙΑΚ, οι παλιοί Λέβητες, οι οποίοι είναι 50 ΜΒ.
0: Ναι.
1: Ο ένας Λέβητας σχεδόν είναι έτοιμος και σε καμιά εβδομάδα περίπου θα αρχίσει η υδραυλική δοκιμή.
0: Ναι.
1: Περίπου στις 25 του μήνα θα είναι έτοιμος και ο άλλος Λέβητας και πιστεύω ότι στο τέλος του μήνα θα αρχίσει κανονικά οι υδραυλικές δοκιμές των Λεβίτων και του δικτύου. Θα γίνει και πλήρωση του δικτύου με νερό.
0: Με πόσους Λέβητες θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση?
1: Κοιτάξτε, με τρεις Λέβητες των 40 ΜΒ και δύο των 25-50, οι παλιοί που έχει, τις ΔΕΙΑΚ δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ, καλύπτει πλήρως ας πούμε.
0: Άρα τρεις συν δύο, πέντε Λέβητες, οι τρεις των 40 ΜΒ και οι δύο των 25.
1: Ακριβώς, 170 ΜΒ, δεν έχει γίνει περισσότερο από το όριο αυτό τη ζήτηση ας πούμε στην πόλη.
0: Μάλιστα, τώρα από αυτούς ο ένας ήδη είναι έτοιμος όπως είπατε, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα, οι υπόλοιποι?
1: Τέλος του μήνα,
0: ναι.
1: Περί στις 25 του μήνα θα είναι και ο δεύτερος έτοιμος.
0: Μάλιστα, 25 του μήνα και ο δεύτερος.
1: Συνεχεία γίνεται και ο άλλος. Μέχρι τις 10 Οκτώβριου θα είναι και ο άλλος έτοιμος.
0: Μάλιστα, οπότε θα είναι έτοιμοι οι Λέβητες. Να ρωτήσω, κόστος υπάρχει, ναι, κύριε Ματιάκη? Ξέρετε, αυτή η ιστορία με τους Λέβητες, δεν ξέρω ποιος πληρώνει όλη αυτή τη διαδικασία με τους Λέβητες.
1: Κοιτάξτε, οι Λέβητες οι καινούργοι είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό το επιβαρύνεται η ΔΕΗ.
0: Σίγουρα το επιβαρύνεται η ΔΕΗ.
1: Φυσικά. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό υπάρχει στη συμφωνία. Αυτά έχει γίνει και σύμβαση παραχώρηση του χώρου για να εγκαταστήσει η ΔΕΗ τους Λέβητες, τους οποίους μετά το πέρας ας πούμε της λειτουργίας των Λεβίτων για δύο περίοδοι θα παραχωρηθούν στην ΔΕΙΑΚ. Αυτό είναι συμφωνημένο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει.
0: Άρα εσείς δεν έχετε κάποιο, η εταιρεία δηλαδή, η επιχείρηση ΔΕΙΑΚ δεν θα έχει κάποια επιβάρηση κόστους από
1: καθόλου,
0: αυτό?
1: Καθόλου.
0: Από τους Λέβητες. Ωστόσο καθόλου, όμως θα λειτουργήσετε με πετρέλαιο επί της ουσίας. Γιατί ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου τέρμα.
1: Σωστό, τέρμα.
0: Τι γίνεται?
1: Και το πετρέλαιο θα το επιβαρθεί η πολιτεία. Αυτή είναι η συμφωνία. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 62 εκατομμύρια συν ΦΠΑ για τις δύο περιόδους. Και πιστεύω ότι μέχρι τις 22 Σεπτέμβρη θα ψηφιστεί και η τροπολογία για την καταβολή των χρημάτων, η οποία κατά βάση πιθανότητα θα γίνει σε δύο περιόδους, των 16,5 εκατομμυρίων περίπου, μία τον Οκτώβριο και μία τον Ιανουάριο, για την περίοδο 26-27, την πρώτη περίοδο τη θερματική, και συνεχεία και τα υπόλοιπα του χρόνου. Οπότε δεν υπάρχει θέμα δηλαδή.
0: Ουσιαστικά η ΔΕΗ καλύπτει για δύο θερματικές περιόδους το κόστος.
1: Όχι, η πολιτεία.
0: Η πολιτεία καλύπτει για δύο θερματικές περιόδους το κόστος.
1: Βεβαίως. 62 εκατομμύρια η ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπάρχουν ούτε λόγια ανησυχίας ούτε.
0: Ξέρετε, η ανησυχία είναι γιατί ξέρετε οι ηλεκτρολέβητες κόστησαν 32 εκατομμύρια τα οποία τα μετακύλησε η ΔΕΗ τότε στην αντίστοιχη δημοτική επιχείρηση στην Τολεμαΐδα. Το ξέρετε αυτό?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και από εκεί προέκυψε και ένα χρέος για τρία χρόνια κοντά στα 100 εκατομμύρια. Από εκεί προέκυψαν όλα.
1: Η δική μας η χρηματοδότηση του πετρελαίου θα γίνει μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.
0: Μα και εκεί λέγανε ότι μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης θα γίνει, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι. Εδώ πλέον έχει. Στις 22 του μήνα θα ψηφιστεί και η τροπολογία.
0: Εδώ θα ψηφιστεί και η τροπολογία.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εννοείται, εννοείται.
0: Αυτό σημαίνει ότι εσείς το διασφαλίζετε πλήρως, γιατί θα υπάρχει τροπολογία, άρα νόμος, και όχι απλώς μία υπενθύμηση ή μία σημείωση ότι θα τα πάρετε από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο δεν υπήρχε κιόλας και δεν μπορούσε να δώσει και τα χρήματα αυτά.
1: Βεβαίως, θα είναι νόμος του κράτους.
0: Θα είναι νόμος του κράτους, λοιπόν. Μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι τέλος του αυτού του μήνα.
1: 22 του μήνα.
0: 22 του μήνα.
1: Η καταληκτική ημερομηνία 22 του μήνα.
0: Μάλιστα. Τώρα. Άρα λοιπόν, οικονομικό ζήτημα δεν πρόκειται να γεννηθεί στην τηλεθέρμανση στη ΔΕΙΑ και εδώ στην επιχείρηση στην Κοζάνη. Κύριε Πρόεδρε, με το ΣΥΔΙΑ τι γίνεται? Είναι μέσα στα όρια ημερομηνίες θα ισχύσει στη ΔΕΙΑ και εδώ στην επιχείρηση στην Κοζάνη? Κύριε Πρόεδρε, με το ΣΥΔΙΑ τι γίνεται? Είναι μέσα στα όρια ημερομηνίες.

0: ο αγωγός μεταφοράς, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι και στον αέρα για δύο πράσεις και το αντλιοστάσιο, το οποίο είναι της τάξης των 13 εκατομμυρίων.
1: Ναι, από πότε δηλαδή θα μπορεί να είναι το σύστημα έτοιμο για να λειτουργήσει μέσω CTI η τηλεθέρμανση?
0: Κοιτάξτε, θα είναι έτοιμο τον Οκτώβριο του 28.
1: Α, τον Οκτώβριο του 28.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, όλα τα χρονοδιαγράμματά μας εκεί περιστρέφονται, εκεί τότε θα λειτουργήσει το σύστημα, το μόνιμο σύστημα πλέον. Τώρα είμαστε στο μεταβατικό, η μεταβατική περίοδος.
1: Άρα η τηλεθέρμανση λοιπόν θα κινηθεί με πετρέλαιο αυτά τα δύο χρόνια, έτσι, 26-27 και 27-28. Αυτό λέτε.
0: 28 μέχρι τις 15 Μαΐου.
1: Μέχρι τις 15 Μαΐου.
0: Η δεύτερη περίοδο του 28 θα είναι από το CTI.
1: Μάλιστα. Από τον Οκτώβριο του 28, μετά από δύο θερμαντικές περιόδους, θα λειτουργήσει η CTI. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπετε εσείς, κάνετε έναν έλεγχο, δηλαδή βλέπετε αν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα λειτουργούν, είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα ή έχουμε καθυστερήσεις? Το βλέπετε αυτό, κύριε Πρόεδρε?
0: Σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα είμαστε μέσα. Δεν θα έχουμε καμιά απόκληση από τα χρονοδιαγράμματα, διότι είναι πάρα πολύ μελετημένα, έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν δρομολογηθεί οι εκτέλεσεις των έργων, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα ανησυχίας.
1: Εσείς λέτε δεν υπάρχει πρόβλημα ανησυχίας, αλλά εμείς εδώ βλέπουμε ερωτήσεις στη Βουλή και από τον κύριο Κουκουλόπουλο και από άλλους, η κυρία Καλλιόπη Βέτα παλαιότερα και άλλοι, οι οποίοι λένε για λόγους ανησυχίας στην τηλεθέρμανση. Τι ανησυχεί, δεν ανησυχεί κάτι εσάς στην τηλεθέρμανση?
0: Εντάξει, είναι οι βουλευτές, ας πούμε, εύλογα πρέπει να ανησυχούν, αλλά εμείς θεωρώ ότι είναι δρομολογημένη η κατάσταση, ας πούμε, και καλά κάνουν οι βουλευτές και κάνουν ερωτήσεις προς την κυβέρνηση και προς την ανάγνωση, είναι δεδομένο ότι ο λιγνίτης τελείωσε.
1: Μάλιστα. Δεν υπάρχει, λέτε, κανένα περιθώριο, δηλαδή, παράτασης λιγνητικών μονάδων και δι' εδώ του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, αυτό λέτε?
0: Ο ΑΕΣ Δημήτρος τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα, που λέμε. Δεν θεωρώ και την Ιμαίδα 5 τι θα ισχύει, αλλά ο Άγιος Δημήτρος, αυτό δεν είναι υφίσταται πλέον.
1: Άρα θα προχωρήσει και η διαδικασία των ανατινάξεων εκεί και τη καταστροφή όλου του Αγίου Δημητρίου, του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου?
0: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό είναι θέμα της ΔΕΗ, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει.
1: Ναι, αλλά η άδεια έχει να κάνει με τον Δήμο Κοζάνης όμως.
0: Εντάξει, όταν. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μες. Η ΔΕΗ απέτυχε μια άδεια, δεν μπορεί να μην τη δώσει.
1: Μάλιστα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, εσείς τώρα ετοιμάζεστε. Πώς θα ξεκινήσει οικονομικά η τηλεθέρμανση? Δηλαδή, υπάρχουν χρέη, υπάρχουν υποχρεώσεις οικονομικές, το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων, τι λέει για την ΔΕΙΑΚ εδώ στην Κοζάνη, για να κλείσουμε με αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Από τότε που αναλάβαμε εμείς, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση οικονομικά της επιχείρησης. Όλα πληρώνονται στην ώρα τους. Δεν μένει τίποτα πίσω. Δεν υπάρχει, εκτός από την οφειλή των ρήπων από τη ΔΕΗ, έτσι, το οποίο θα προσπαθήσουμε τώρα περίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου να το ρυθμίσουμε, δεν έχουμε ιδιαίτερα, ας πούμε, βάρη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Νομίζω σταθήκαμε σε αρκετά θέματα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία προφανώς και όσο πλησιάζουμε προς την περίοδο της λειτουργίας τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη, να τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Βεβαίως, καλημέρα σας. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας και προς ενημέρωση των πολιτών.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Έγινε, γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ήδη σας έχουμε προαναγγείλει και μια ενδιαφέρουσα επίσης τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη με τον γνωστό μας αστροφυσικό της NASA, εκ γραβενών πάντα, τον Θανάση τον Οικονόμου, με την τεράστια προσπάθεια, την ιδέα και όλα αυτά που έχει κάνει για το Όρλιακα των Γραβενών, για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα Γραβενών, αλλά και με την συμμετοχή του και πώς θα μας εξηγήσει ο ίδιος στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, συμμετείχε στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, μάλιστα. Ο Αδριανός Γολέμης είναι λοιπόν ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Μάκης Νασιάδης. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, να καλημερίσουμε και τον κύριο Οικονόμου. Κύριο Οικονόμου, ακούστε τον συνάδελφο τον Αντώνη Μαυρίδη για τον Αδριανό Γολέμη, τον οποίο το ξέρετε, είστε στην ίδια ομάδα, στην ομάδα παρατήρησης των εκλήψεων και φυσικά κάπου εκεί φαίνεται ότι βάλατε και το χεράκι σας λίγο. Έτσι είναι οι πληροφορίες μας λένε, έτσι ώστε να φτάσει και ο πρώτος αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό, Έλληνας αστροναύτης στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: Καλημέρα, Μάκη, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Ναι, πραγματικά, χτες είχαμε μια πολύ σημαντική πληροφορία που ήρθε από, μάλλον από τη Γαλλία, όπου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, ανήγγειλε ότι ο πρώτος αστροναύτης της Ελλάδας θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ένας πολύ γνωστός μου, είναι μέλος της ομάδας μας που κυνηγάμε τις ολικές εκλήψεις του ήλιου, καλός φίλος και γνωστός από πολύ καιρό, και ο Γολέμης είναι ένας πολύ καλός αθλητής, ένας είναι γιατρός.
1: Ναι, αυτό είναι γιατρός, είναι. Είναι γιατρός.
2: Ο οποίος επιβλέπει τους αστροναύτες που πετάνε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, και ο ίδιος ήθελε να γίνει και αυτός αστροναύτης. Μάλλον πρόπερση συμμετείχε σε έναν ανταγωνισμό για την επόμενη γενιά αστροναύτων της Ευρώπης, όπου συμμετείχαν περίπου 25.000
1: άτομα, άνθρωποι, ναι. Άντρες και γυναίκες, γιατί πάνε και γυναίκες. Άντρες και γυναίκες, λοιπόν.
2: Άντρες και γυναίκες, και ο Βρενός ήρθε μέσα στους 25, και όλοι πίστευαν ότι θα επιλεχθεί να είναι και ο πρώτος μας αστροναύτης. Δυστυχώς τότε δεν έγινε αυτό, γιατί δεν είχε και την υποστήριξη από τη χώρα μας, έτσι. Και από τότε αρχίσαμε μια προσπάθεια να λίγο να βάλουμε το χέρι για να το βοηθήσουμε να γίνει ο πρώτος αστροναύτης.
1: Είχατε την ευκαιρία, γι' αυτό ακριβώς λέμε, βάλατε και το χεράκι, γιατί μια συστατική επιστολή, η οποία εστάλει μέσα στον κύριο Παπαθανάση, δεν κάνω λάθος, έφυγε προς τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, έχω γράψει μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που το εξηγούσε τα ωφέλη που θα έχει η Ελλάδα από τον πρώτο αστροναύτη μας, όπως και κάνει πρωτήτερα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και δεν ξέρω αυτό αν έπαιξε ρόλο, αλλά το βασικό είναι ότι τον επόμενο το χρόνο ο Αδριανός θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα πετάξει στο διάστημα.
1: Είναι σημαντικό αυτό και ως χώρα, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα φέρει αυτά που είπατε και εσείς, που φαντάζομαι που είπατε και στη συστατική επιστολή, ότι σημαντικά ωφέλη για τη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή για τους νέους, για τα νέα παιδιά, θα είναι ένα παράδειγμα για το δικό τους μέλλον. Για το δικό τους το μέλλον. Είναι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω θα παίξει μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση και στην διαπαιδόηση των νέων παιδιών για να αγαπήσουν την επιστήμη και να είναι αυτοί που θα πάρουν το μέλος της κοινωνίας, θα πάρουν το δικό του το ρόλο στη κοινωνία.
0: Κύριε Οικονόμου, να σας ρωτήσω, ο Αντώνης Μαυρίδης είμαι, αν ξέρετε, γνωρίζετε, να υπάρχει και ενδιαφέρον και από άλλους Έλληνες αστροναύτες να ταξιδέψουν έτσι στο διάστημα. Αν αρχίζει να δημιουργείται έτσι μια τέτοια διάθεση και επιθυμία και άλλων Ελλήνων αστροναυτών να μπορέσουν κάποια στιγμή να ταξιδέψουν στο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς οι άλλοι είναι, αλλά ξέρω ότι στην ομάδα ή στο περιβάλλον που κινούμαι εγώ εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί νέοι που ασχολούνται με την αστρονομία και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το διάστημα.
0: Ναι.
2: Φυσικά όταν ο Αδριανός θα είναι το παράδειγμά τους, ελπίζω ότι και αυτοί θα θέλουν να κάνουν το ίδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγει δρόμο λοιπόν.
1: Ανοίγει δρόμο
0: ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
1: Τώρα, θα πάει διεθνή διαστημικό σταθμό το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Σε περίπου ένα χρόνο δηλαδή θα είναι εκεί. Και μάλιστα, μου είπε μια συνάδελφος πριν η Φωτεινή Καλογράβου, κάπου το έχει δει, σήμερα ο διεθνής διαστημικός σταθμός θα περάσει από το καλύτερο σημείο, θα έλεγα, της χώρας μας, σχεδόν νοτιοδυτικά εκεί από τη Λιβύη, να το δώσω έτσι, μέχρι και την Ουκρανία, δηλαδή σε αυτό το σχεδόν το κάθετο. Και άρα θα τον βλέπουμε 7.30 ώρα το απόγευμα. Φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, το έχετε δει, το γνωρίζετε. Και θα το βλέπουμε, θα είναι σε ένα ουρανό, θα είναι ένα έτσι φωτεινό σώμα στον ουρανό.
2: Ναι, αυτό συμβαίνει τακτικά που βλέπουμε τον διεθνή διαστημικό σταθμό από εδώ από κάτω.
1: Αλλά για τόση διάρκεια, 6,5 λεπτά κοντά στα 7 λεπτά να είναι πάνω από τα κεφάλια μας, το έλεγα εγώ. Είναι κάτι σημαντικό λοιπόν. Το λέμε μια αφορμή ακριβώς για το... και κάτι τελευταίο, αν δεν έχουμε και χρόνο γιατί μας τελειώνει, κύριε Οικονόμου, το γνωρίζω ότι θα είστε εδώ στην Κοζάνη την ερχόμενη Δευτέρα. Τι γίνεται με το αστεροσκοπείο του Όρλεκα, έτσι να κλείσουμε λίγο όσο μπορούμε πιο σύντομα? Τι γίνεται με αυτό?
2: Θα έχουμε μια συνάντηση πάλι για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν ακόμα θεματάκια που πρέπει να λυθούν σύντομα για να αρχίσει τελικά να υλοποιείται αυτό το πολύ ποθούμενο
1: όραμά σας. Όραμά σας ακριβώς.
2: Λοιπόν, από το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλεκα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα δεν έχουμε χρόνο, δευτερόλεπτα πάμε Αθήνα τώρα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι,
1: περισσότερα θα έχουμε δυνατότητα τη Δευτέρα ή την Τρίτη να τα πούμε, κύριε Οικονόμου.
0: Αθανάση τον Οικονόμου, την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ertinus Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύτηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλού τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την Αρτοζάνη θα ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Εκδικάζονται στις 21 Οκτωβρίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 23,4 ΜΒ από 27,3 ΜΒ που αρχικώς προβλεπόταν στη θέση Ντρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Τις αιτήσεις ακύρωσης υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος Χιάτης Θαζομπούρινος και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτιστας. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου, όπως αναφέρει, εγκλήματος της βίαιης βιομηχανοποίησης και αλληλοτρίωσης ενός τόπου ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του από βοτανολογικής, βιολογικής και γεωλογικής πλευράς, αλλά και πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιστας. Η Επιτροπή Αγώνα και οι προσφεύγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία της Χιάτιστας και των γειτονικών περιοχών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της Προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών πάρκων στο ζωτικό ορεινό όγκο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο. Όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς και κάτοικοι της Χιάτιστας δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν τα σχέδια που απειλούν τον μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής και την βιωσιμότητα της περιοχής. Ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση διοργανώνει ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του χωριού. Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, στην οποία καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολυκέντρο Ακρινής. Στην πρόσκλησή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι η πολύχρονη, επίμονη και αξιοπρεπή μάχη που δίνει για τις ζωές, την υγεία των κατοίκων και το μέλλον του τόπου έφτασε σε ένα νέο καθοριστικό σημείο καμπής. Με το πρακτικό του Τριμελού Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάστασης της Ακρινής. Κεντρικός εισηγητής της συνέλευσης θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξηγώντας τι ακριβώς έκρινε το δικαστήριο, γιατί απορρίφθηκαν οι κυβερνητικοί ελιγμοί και τι σημαίνει η εξάμηνη προθεσμία που δόθηκε στα Υπουργεία. Θα παρουσιάσει τα νομικά συνταγματικά δικαιώματα των κατοίκων για το πόσο χειρώνεται η Ακρινή απέναντι στην κρατική αδράνεια και ποιες είναι οι προβλεπόμενες συνέπειες και κυρώσεις για το δημόσιο, και ενώ στη συνέλευση θα γίνει συζήτηση και για τις επόμενες κινήσεις. Θα προταθεί να ασκηθούν πιέσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έκδοση θεσμικών ψηφισμάτων. Θα εξεταστούν θέματα νομικής προετοιμασίας εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας την 1η Φεβρουαρίου του 2027 και οι εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος και ερωτήσεις προς τον δικηγόρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και ενδεχομένως λήψη συλλογικών αποφάσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Σώμα. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς χθες το πρωί ένας 66χρονος άνδρας στο χώρο του υπεραστικού κτέλ Κοζάνης. Τον άνδρα εντόπισαν εργαζόμενοι του κτέλ και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ενώ μετέβησαν και αστυνομικοί της ασφάλειας Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος συνήθιζε τους τελευταίους περίπου 6 μήνες να περνά μέρος της νύχτας στον εξωτερικό χώρο του κηλικίου των κτέλ, όπου κοιμόταν στις καρέκλες έχοντας μαζί του κουβέρτα. Στο σημείο που βρέθηκε νεκρός, παρέμειναν το μαξιλάρι που χρησιμοποιούσε, καθώς και τα λιγοστά προσωπικά του αντικείμενα. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανό θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο 66χρονος, που φέρεται να κατάγονταν από τον Άγιο Χαράλαμπο της Δημοτικής Ενότητας Ελισπόντου, ήταν καταγεγραμμένος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης. Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είχε δηλωμένη κατοικία στον Άγιο Χαράλαμπο και δεν ήταν καταγεγραμμένος ως άστεγος. Η συχνή παρουσία του στα κτέλ, ωστόσο, και οι συνθήκες κατ' 100% από τις οποίες περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του, αναδεικνύουν ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Ανθρώπους που παρότι διαθέτουν δηλωμένη κατοικία και δεν καταγράφονται τυπικά ως άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες και καταλήγουν να περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους σε δημόσιους χώρους. Οι συνθήκες διαβίωσης του 66χρονου και ο θάνατός του επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για την έγκαιρη αναγνώριση και υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ευαλωτότητας, ακόμη και όταν δεν εμπίπτουν τυπικά στην κατηγορία των αστέγων. Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής επισκέπτονται τη Δυτική Μακεδονία εν ώψη της προετοιμασίας της παρουσίας του Προέδρου του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο. Στα Γρεβενά θα βρεθούν αύριο τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές Ιωαννίνων, Γιάννης Τσίμαρης και Έτλοα Καρνανίας, Χριστίνα Σταρακά. Η επίσκεψη περιλαμβάνει περιοδία στη Λαϊκή Αγορά της πόλης στις 11 το πρωί και συνάντηση με τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών στις 12.30 το μεσημέρι στα γραφεία του συνεταιρισμού. Στο Δημοβόλιο θα βρίσκεται αύριο κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τους Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και Γιάννη Ράπτη, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν περιοδία σε καταστήματα και στις αγορές στις 11 το πρωί στο Τσοτήλι, στις 12 στη Νεάπολη και στη 1 το μεσημέρι στη Σιάτιστα. Περίπου 30.000 μαθητές στη Δυτική Μακεδονία επιστρέφουν αύριο στα θρανία τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό που θα τελεστεί στα σχολεία. Συνολικά στα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας θα φοιτήσουν τη φετινή σχολική χρονιά 30.505 μαθητές, 14.576 στην πρωτοβάθμια και 15.929 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης οι μαθητές είναι 17.381, 8.260 στην πρωτοβάθμια και 9.121 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας οι μαθητές είναι 5.498, 2.623 στην πρωτοβάθμια και 2.875 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς οι μαθητές είναι 4.943, 2.468 στην πρωτοβάθμια και 2.475 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών οι μαθητές είναι 2.683, 1.225 στην πρωτοβάθμια και 1.458 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σημειώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές των μαθητών των επαγγελματικών λυκείων, οπότε το μαθητικό δυναμικό των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι αυξημένο. Στο μήνυμά της για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων, η σχολική χρονιά ξεκινάει με πολύ καλές προϋποθέσεις. Το Υπουργείο, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις ανακαίνησης, η Περιφέρεια, μέσω ΕΣΠΑ, με ένα μεγάλο πρόγραμμα 1.955.000 ευρώ, προωθεί την αναβάθμιση της προσβασιμότητας, οι δημοτικές αρχές μεριμνούν για την προετοιμασία και την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων. Ιδρύονται 3 νέες σχολικές βιβλιοθήκες και ανακαινίζονται 14 από τις 81 υφιστάμενες. Η υλικοτεχνική υποδομή όλων των σχολικών μονάδων ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τους νέους διαδραστικούς πίνακες και τα κίτ ρομποτικής που στέλνει το Υπουργείο στα σχολεία για να υποστηρίξουν την πορεία εκπαιδευτικών και μαθητών προς τη γνώση. Ενισχύεται επίσης ο ψηφιακός εξοπλισμός των διευθύνσεων εκπαίδευσης προς την υποστήριξη του σημαντικού διοικητικού του έργου. Η Πολιτεία Μέρμινα παράλληλα για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής με την τοποθέτηση νέων διορισμένων μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και αναπληρωτών γενικής παιδείας, ειδικής αγωγής, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και σχολικών νοσηλευτών. Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη UNICEF προωθεί ζητήματα αιχμής όπως θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνδιοργανώνει με τη Μονάδα Μεταφοράς Καινοτομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου και την Περιφέρεια έναν μεγάλο διαγωνισμό καινοτομίας γιορτή δημιουργίας για τις 3 βαθμίδες εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία. Το Κέντρο Καινοτομίας τονίζει ένα νέο ειδικά κατασκευασμένο υψηλής ποιότητας περιβάλλον μάθησης, ένα οικοσύστημα γνώσης που ιδρύθηκε από το Υπουργείο και θα λειτουργήσει από φέτος, συμβάλλει καθοριστικά στη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς καινοτομίας. Καλλιτεχνίας. Με τη δράση του θα συντονιστούν και τα προγράμματα των πόλων καινοτομίας σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Η δράση των κέντρων εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία ανοίγει τα σχολεία σε πληροφόρηση, προβληματισμό και δράση γύρω από τις προκλήσεις της εποχής σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία. Τέλος, στην προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή μαθησιακών δυσκολιών και την υποστήριξη των μαθητών, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΑΣΗ. Στην Κοζάνη κορυφώνονται αύριο και το Σάββατο οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγήτη στη Δυτική Μακεδονία. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και τις δύο ημέρες στο πάρκινγκ του ΟΣΕ και το πρόγραμμα περιλαμβάνει αύριο συζήτηση με θέμα προσδοκίες εναντίον πραγματικότητα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τον Γιάννη Βασιλιάδη, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, συναυλία με τους Μάκη Σεβίλογλου, Γιάννη Λίτενα, Μάριο Μακρύ και Τόλι Μοιρά και Λαϊκό Γλέντι με τους Κώστα Χόντο, Μάνο Κόμπο και Ζήση Φτάκα. Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικό αφιέρωμα στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Θοδωρή Κωνσταντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Παρουσιάστηκε από το Εθνικό Παρατηρητήριο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ο νέος ψηφιακός βοηθός, ένα διαδραστικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιεί το οικοσύστημα γνώσης του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΔΑΜ και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε δεδομένα, δείκτες, παρεμβάσεις, πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία στις περιοχές δίκαιης μετάβασης. Ο νέος ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΔΑΜ δημιουργήθηκε ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να υποβάλει τις ερωτήσεις του σε φυσική γλώσσα και να αναζητά πληροφορίες σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση. Έτσι η γνώση γίνεται πιο άμεση, πιο απλή και πιο αξιοποιήσιμη για όλους. Η πληροφόρηση που μπορεί να βρει κάθε χρήστης δεν περιορίζεται στις παρεμβάσεις του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, αλλά αφορά σε ένα ευρύτερο πλέγμα προγραμμάτων και πόρων όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Εθνική Πόρη και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη και τεκμηριωμένη στο οικοσύστημα του παρατηρητηρίου. Με τον ψηφιακό βοηθό, η πληροφορία γίνεται πιο προσβάσιμη για πολίτες, επιχειρήσεις, ερευνητές, φορείς της δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικούς εταίρους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για δράσεις και έργα που υλοποιούνται σε περιοχές δίκαιης μετάβασης από διαφορετικά προγράμματα και πηγές χρηματοδότησης, σύνδεση παρεμβάσεων με πόρους και προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα ΔΑΜ, Εθνική Πόρη και άλλα εργαλεία, πληροφόρηση για το πώς οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις συνδέονται με την πρόοδο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, στοιχεία αναπεριοχή παρέμβασης, ώστε ο χρήστης να κατανοεί πώς εξελίσσεται η μετάβαση σε τοπικό επίπεδο, δείκτες και δεδομένα για την παρακολούθηση της πρόοδου και του αποτυπώματος της μετάβασης σε κρίσιμες διαστάσεις. Βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει ο ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης είναι οι άμεσες απαντήσεις χωρίς χρονοβόρα αναζήτηση σε πολλαπλές σελίδες. Τον τρόπο δημοπράτησης του έργου βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο έως τη Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση περίπου 3,5 χιλιόμετρων της υφιστάμενης χωμάτινης επαρχιακής οδού από τον Πολυκέρασο έως τη διασταύρωση με τη Μονή Αγίων Αναργύρων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διαπλάτηση και διαμόρφωση της υφιστάμενης οδού, την κατασκευή νέου οδοστρώματος πλάτους 6,5 μέτρων και την ασφαλτόστρωσή της. Η μελέτη προβλέπει την αξιοποίηση κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος της υφιστάμενης διαδρομής ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και οι έντονες κλίσεις του εδάφους που απαιτούν τις αντίστοιχες τεχνικές παρεμβάσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου, αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, θα δημιουργηθεί ένας ασφαλές θέρος και λειτουργικότερος δρόμος, βελτιώνοντας τη σύνδεση του Μελισσότοπου με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς Φλόρινας, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών προς την Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου. Η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν από τη δημοσίευση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου. Η εκλογή αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλόρινας για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας της δημοτικής περίοδου 2024-2028 θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του σώματος αύριο στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων τρεις Έλληνες ηλικίας 50, 54 και 61 ετών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 54χρονο και στον 69χρονο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν δύο δεντρίλια κάναβης ύψους έως 1 μέτρο και 27 εκατοστά και 1 κιλό και 150 γραμμάρια σπάσματα δενδρυλίων κάναβης. Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο ανδρών στην Πτολεμαϊδα βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 48,73 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 172 γραμμάρια αποσπάσματα δενδρυλίων κάναβης. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε σπίτι του 50χρονου στην Πτολεμαϊδα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 64 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας κλοπή που διαπράχθηκε σε βάρος 82χρονης με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε περιοχή της Πτολεμαϊδας. Μετά από έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι το πρωί της περασμένης Δευτέρας, άγνωστη γυναίκα, αφού πλησίασε την 82χρονη με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, της αφαίρεσε μια χρυσή αλυσίδα αξίας περίπου 2.000 ευρώ και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συνεργός της και αποχώρησαν από το σημείο. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του συνεργού της. Πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων της γυναίκας. Εκδήλωση για την υποδοχή της νέας σχολικής χρονιάς διοργανώνει ο Σύλλογος Πολυτέχνων Νομού Γρεβενών σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ομιλίες από επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η ειδική παιδαγωγός Ευθυμία Κουρνούτη θα αναφερθεί σε θέματα για την οργάνωση του χρόνου των παιδιών και τον ποιοτικό χρόνο μέσα στην οικογένεια και η παιδίατρος Αλεξάνδρα Τσίπη θα μιλήσει για θέματα υγείας με επίκεντρο την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την προστασία από ιώσεις. Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτελεί η καθιερωμένη διανομή σχολικών ειδών σε όλες τις πολυτεχνές οικογένειες μέλη του Συλλόγου που έχουν παιδιά μαθητές σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Γιορτή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον τίτλο «Ξεκινάμε με τέχνη» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαϊδας. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η δράση «Οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελένης Γερουλάνου συναντούν τους αλφαβητοδέτες της Μάγδας Σουλιώτη». Μέσα από επιλεγμένα έργα της Εθνικής Πινακοθήκης τα παιδιά θα παρατηρήσουν, θα αναζητήσουν αριθμούς και γράμματα μέσα στις εικόνες, θα πειραματιστούν με σχήματα, λέξεις και θα δημιουργήσουν τα δικά τους εικαστικά έργα. Η δημιουργία θα συνεχιστεί με λέξεις, τα παιδιά θα δώσουν τους δικούς τους τίτλους σε έργα τους ή θα τα συνοδεύσουν με λέξεις φράσεις, μικρά κείμενα ή ιστορίες που θα γεννηθούν από τη φαντασία τους. Νέο ολοκληρωμένο κύκλο εργαστηρίων για άτυπους φροντιστές υλοποιεί ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ουσιαστική στήριξη, την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των ανθρώπων που φροντίζουν οικία πρόσωπα με αναπηρία ή χρόνια νοσήματα. Ο νέος κύκλος της δράσης στήριξη άτυπων φροντιστών θα ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο και όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση στο τμήμα πρόνοιας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pronia@ptolemaida.gr. Λίγη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο Χριστουγέννων 2026 και Πάσχα 2027 του Δήμου Αμιντέου. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας Αμιντέου και στο Δημαρχείο Αμιντέου μέχρι και αύριο Παρασκευή. Ξεκίνησε από χθες η λειτουργία του Λιάπιου Κολυμπητηρίου στα Κύλα Κοζάνης για το κοινό με ώρες ενηλίκων και ανηλίκων. Το πρόγραμμα λειτουργίας του Κολυμπητηρίου είναι Δευτέρα και Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι και από τις 9 το βράδυ ως τις 10.30 για ενήλικες και από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 και 4 για ανήλικους. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 για ενήλικες και από τη 1 έως τις 3 και 4 το μεσημέρι για τους ανήλικους και το Σάββατο από τις 10 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι για άτομα με αναπηρία και από τις 12.30 έως τις 4.30 το απόγευμα για ανήλικους. Αντάμωμα των ΚΑΠΗ του Δήμου Βοΐου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του ΚΑΠΗ Σιάτιστα στη βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους των ΚΑΠΗ, την επικοινωνία, στη συντροφικότητα και στην παράδοση θα πλαισιώσει μουσικά η ορχήστρα Χάλκινη Πανδεσία. Η 7η ορεινή υπηκή συνάντηση Βλάστης θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από αύριο μέχρι και την Κυριακή με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει υπηκές δράσεις, πορείες και βραδινά γλέντια. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει στη Βλάστη Εορδέας φίλους της Υπασίας και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, ενώ κορυφαία στιγμή του τριήμερου θα είναι η παρέλαση υπαίων στην κεντρική πλατεία της Βλάστης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 33 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε πάντα εδώ, πρωινές διαδρομές συνέχεια, μετά και τα δελτία ειδήσεων που έχετε ακούσει και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Έχουμε αρκετά και για την συνέχεια μέχρι και τις 11. Είναι πάντα ο συνάδελφος ο Γιάννης Οκάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, στο Γραφείο Σύνταξης Φωτεινή Γαλογαύρου και ο Περικλής Καραφιλίδης. Και θα έχουμε συνέχεια σε λίγο με μια πολιτική συνέντευξη με την γραμματέα του Συμβουλίου Περιοχής, της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, την Γεωργιάδου Αναστασία, την γραμματέα της ΚΝΕ δηλαδή, για το Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, και επίσης θα έχουμε και ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσμης Σαμαραντίδου με το νεκρό χθες στα ΚΤΕΛ Κοζάνης. Κάναμε και σχετικά σχόλια στην αρχή της εκπομπής μας, αλλά και την συνέχεια του εργαστηρίου, για το οποίο έχουμε μιλήσει επίσης με μέλη του πολιτιστικού συλλόγου εκεί της περιοχής του Πενταλόφου, για το εργαστήριο Πέτρας στο Πεντάλοφο και τη σχολή Πέτρας, πάλι ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου Δέσμης Σαμαραντίδου. Αυτά και άλλα και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις λοιπόν μέχρι και τις 11 εδώ, πάντα μαζί σας.

0: Κυρίες και κύριοι, πάντα οι πρωινές διαδρομές, εδώ πάντα μαζί σας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι πάντα στη διάθεσή σας, είναι η ανοιχτή γραμμή, η δική σας γραμμή επικοινωνίας. Ό,τι και αν θέλετε να πείτε, να καταθέσετε, να ρωτήσετε, να επισημάνετε τα στραβά και τα ανάποδα, τα κακώς κείμενα, οτιδήποτε από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Στα τηλέφωνα 2461-022-918 και 2461-041-211, δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, και στο email του σταθμού μας επίσης, ertkozanis@gmail.com. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, στο erteko.gr, / radio, / Kozani. Για να πάμε τώρα, όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, στο φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και του Οδηγητή, που κορεφώνεται την Παρασκευή αύριο 11 του μήνα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η εκδηλώση του 52ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Δυτική Μακεδονία. Το φεστιβάλ στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί και τις δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, αύριο και μεθαύριο, στο πάρκινγκ του ΟΣΕ. Θα μιλήσουμε και θα πούμε περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό με την γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής του Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας της Κομμουνιστικής Νεολαίας στη Δυτική Μακεδονία, την κυρία Αναστασία Γεωργιάδου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη.
0: Καλημέρα, κυρία Γεωργιάδου. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή ολοκληρώνεται λοιπόν τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διήμερο. Τελικά πήγατε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε ποιες περιοχές? Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον ξεκινήσατε από τον Ιούλιο ακόμη.
1: Από τον Ιούνιο ξεκίνησε το ταξίδι του, το φεστιβάλ της
0: Κλήτης. Ιούνιο, μάλιστα. Ιούνιο,
1: ναι. Ναι, έκανε στάσεις σε δεκάδες πόλεις της περιοχής. Και καταλήγουμε το Σεπτέμβριο, που κορυφώνεται, όπως είπατε και εσείς σωστά, εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Έτσι κι αλλιώς κάθε Σεπτέμβρη, όπως λέμε και εμείς, ανήκει στο φεστιβάλ. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του 52ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Στην περιοχή μας κορυφώνονται εδώ στην Κοζάνη Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στο πάρκινγκ του ΟΣΕ. Το ταξίδι του, η αλήθεια είναι, έχει ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, από τον Ιούνιο. Έχει κάνει στάσεις σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, Φλόρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Τολεμαΐδα, Βαρικό και το καθεξής. Και θέλουμε μέσα και από το φεστιβάλ μας και μέσα από το σύνθημά του να στείλουμε ένα μήνυμα, όπως λέει και το σύνθημα, στρατηγία. Ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, εμπνευσμένο από το μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ναι. Αυτό το ελάττωμα θέλουμε να ενεργοποιήσουμε κι εμείς και να καλέσουμε το λαό και την νεολαία της περιοχής να μπουν μπροστά μαζί με το ΚΚΕ για να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Και γενικά, αν το θέλετε και έτσι, το φεστιβάλ κάθε χρόνο και κάθε Σεπτέμβρη είναι ένα αγωνιστικό ραντεβού για κάθε νέο και κάθε νέα που προβληματίζεται, αγχώνεται, ψάχνεται, ονειρεύεται ένα διαφορετικό κόσμο και μπορεί να συναντηθεί με την αντρεπτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ για τις ριζικές αλλαγές που έχουμε ανάγκη σήμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω, βεβαίως, από τις φετινές εκδηλώσεις του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή εδώ στη Δυτική Μακεδονία, τι συμπεράσματα βγάζετε? Υπήρχε συμμετοχή, συμμετέχουν οι νέοι, έρχονται, ρωτούν, μαθαίνουν, μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό το αγωνιστικό πλαίσιο και το αγωνιστικό κλίμα που θέλετε να διαμορφώσετε?
1: Ναι, φυσικά. Το πρώτο και βασικό είναι ότι πάρα πολλοί νέοι από την περιοχή, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές και μεγαλύτερης ηλικίας, θέλουν να ψάξουν απαντήσεις σε πολύ μεγάλα ερωτήματα. Τι μας ξημερώνει αύριο, πού πάνε τα πράγματα, πώς θα ζήσουμε καλύτερα. Μόνο δηλαδή αν καθίσετε και σκεφτείτε ένας πρωτοετής, για παράδειγμα, σήμερα τι αντιμετωπίζει με το πολύ σοβαρό πρόβλημα της φοιτικής στέγης, ναι, είναι το ένα και το βασικό. Δηλαδή, άμα κάνετε μια αναζήτηση πώς έχουν πάει τα ενίκια, είναι πανάκριβα. Και εδώ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν προσφέρει, να το πούμε και έτσι, λύσεις. Γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτές που υπάρχουν δεν μπορούν να καλύψουν τον όγκο των φοιτητών που διαμένουν και σπουδάζουν στην περιοχή. Ένα ακόμη συμπέρασμα είναι ότι επειδή ακριβώς στην περιοχή ο πολιτισμός, οι μουσικές σκηνές είναι πολύ μικρές ή υποτιμημένες, όπως και η ψυχαγωγία και η διασκέδαση έχει γίνει ένα πανάκριβο εμπόρευμα.
0: Ναι.
1: Τα φεστιβάλ μας έχουν δώσει, πώς να το πω, λύση και διέξοδο ακόμα και σε αυτό για το λαό και την νεολαία της περιοχής. Δηλαδή και οικονομική διασκέδαση, αλλά και ποιοτική, να το πω κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή πράγματι αυτή η ρίση και τα γραφόμενα του Μπέρτολτ Μπρέχτ πραγματικά είναι πάντα επίκαιρα, κυριολεκτικά είναι πάντα επίκαιρα, και επειδή το σύνθημά σας της κομμουνιστικής νεολαίας έχει να κάνει και με τη σκέψη, υπάρχει σκέψη σήμερα στη νέα γενιά, σκέφτεται η νέα γενιά, προβληματίζεται η νέα γενιά, είναι μια νέα γενιά των αγώνων, του προβληματισμού, της σκέψης που θέλει να μαθαίνει να προβληματίζεται και να αποφασίζει να πάρει τη ζωή στα χέρια της, ή είναι μια γενιά του αναχωρητισμού, του δεν βαριέσαι και του δεν με ενδιαφέρει. Τι από όλα είναι αυτή η νέα γενιά τώρα?
1: Δεν θα το έλεγα ότι είναι μια τέτοια νέα γενιά, ακριβώς το ανάποδο, και το έχει αποδείξει άλλωστε. Το έχει αποδείξει με τους αγώνες που έχει δώσει για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Το έχει αποδείξει με τους αγώνες κόντρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το απέδειξε πρόσφατα στο αγωνιστικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ, που είχε μαζική συμμετοχή νεολαίας. Και ακριβώς αυτό θέλουμε κι εμείς να τονίσουμε και να δείξουμε για τη νέα γενιά. Ότι ακριβώς, για παράδειγμα, παρά τις όποιες προσπάθειες εγκλωβισμού, τις δυσαρέσκειες, την αναμονή σωτήρων, προσπαθούν η κυβέρνηση, τα διάφορα αστικά κόμματα, συνολικότερα το σύστημα προσπαθεί να εγκλωβίσει τη δυσαρέσκεια της νέας γενιάς. Εμείς επιλέγουμε να απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη στους νέους, γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, και αυτό ακριβώς φοβούνται και τρομάζουν, να το πω κάπως έτσι. Ότι για παράδειγμα το στολογημένο.
0: Είναι η δική του σκέψη, αλήθεια, κυρία Γεωργιάδου, είναι η δική του σκέψη, η σκέψη των νέων, είναι η σκέψη της τεχνητής νοημοσύνης, της εικονικότητας, αυτού που σερβίρεται, του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή υπάρχει αυτόχθονη σκέψη των ίδιων των νέων ανθρώπων, καταλαβαίνουν, κατανοούν αυτά που ζουν ή αυτά που τους παρουσιάζονται ως εικόνες?
1: Δεν θα γινόταν κι αλλιώς, γιατί όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν υπάρχει νέος μαθητής αυτή τη στιγμή που δεν αγωνιά για το αν οι γονείς του θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν για να πάει φροντιστήριο και να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πρωτοετής φοιτητής που δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να δουλέψει όχι από το πρώτο έτος, από το καλοκαίρι της τρίτης ηλικίου για να μπορέσει να πάει να σπουδάσει. Άρα θέλω να πω ότι ίσα ίσα η νέα γενιά, όχι απλά τα σκέφτεται, τα βιώνει από πρώτο χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτή την έννοια μπορεί ο προβληματισμός που έχει η νέα γενιά, το άγχος, η αγανάκτηση, να συναντηθεί στο φεστιβάλ με την ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ, γιατί έτσι και αλλιώς οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα υπάρχουν. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πόσοι απόφοιτοι από το Πολυτεχνείο βγαίνουν εδώ στην Κοζάνη κάθε χρόνο, όμως οι δυτικές μονάδες κλείνουν, ή πόσοι δάσκαλοι βγαίνουν από τη Φλόρνα, όμως τα κενά αύριο, θα ξεκινήσουν τα σχολεία μάλλον με πολλά κενά. Άρα με αυτή την έννοια εμείς θέλουμε να συναντηθούμε με όλη την νεολαία της περιοχής και να συζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή τη συζήτηση για να μετατραπεί σε αγώνα την επόμενη μέρα στο σχολείο, στη σχολή, στο χώρο δουλειάς και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Και τώρα αυτό που παρατηρώ επίσης σε όλα τα φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, παντού και όχι μόνο το κεντρικό στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, τα δύο έτσι πιο κεντρικά φεστιβάλ, είναι ότι καταφέρονται και φέρονται κάθε χρόνο, πέραν όλων των άλλων συζητήσεων και ό,τι άλλο έχετε εν πάση περιπτώσει εκεί, και συναυλίες με μεγάλα ονόματα. Βλέπω και φέτος Ρένα Μόρφη εδώ στην Κοζάνη, βλέπω Μάκη Σεβίλογλου και βλέπω και πολλά λαϊκά και γενικότερα μουσικά. Βλέπω και φέτος Ρένα Μόρφη εδώ στην Κοζάνη, βλέπω Μάκη Σεβίλογλου και βλέπω και πολλά λαϊκά.

0: πάντων πολύ υποτιμημένες, να το πω και έτσι. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να δώσουμε και διέξοδο στο λάδι την νεολαία για να περάσει και καλά και φθηνά. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, σήμερα η τέχνη, η διασκέδαση έχει γίνει ένα πολύ πανάκριβο εμπόρευμα. Άρα την πρώτη μέρα Παρασκευή,
1: ναι,
0: στο πάρκινγκ του ΟΣΕ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το Μάκη το Σεδίλογλου, το Γιάννη το Λίτενα, το Μάριο το Μακρύ και τον Τζόλι τον Ήρα. Και θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τον Κούστα τον Χόντο, το Μάνο τον Κόμπο και το Ζήση το Φτάκα. Και το Σάββατο θα γίνει η μεγάλη συναυλία με τη Ρένα Μόρφη.
1: Μάλιστα. Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο ως μήνυμα που θέλετε να στείλετε, γιατί με τις διήμερες αυτές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στην Κοζάνη ολοκληρώνεται τις εκδηλώσεις του 52ου φετινού φεστιβάλ, έτσι δεν είναι, στη Δυτική Μακεδονία?
0: Ναι, ναι, ολοκληρώνονται. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι και μπορούμε και πρέπει να ζήσουμε καλύτερα τον 21ο αιώνα και ότι μπορεί ο λαός και η νεολαία, εφόσον το πάρει απόφαση, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων και όχι θεατής, με το ΚΚΕ μπροστά, για να παλέψουμε για μια άλλη κοινωνία, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και τις δύο μέρες, την Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για το Πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: με τον σύντροφο Γιάννη το Βασιλιάδη, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Expectations This Reality στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή τι περιμένει να δει ένας νέος από το Πανεπιστήμιο και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, πώς θα ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Και τη δεύτερη μέρα θα γίνει μεγάλη πολιτική συγκέντρωση.
1: Το Σάββατο δηλαδή, έτσι, το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι, το Σάββατο. Με το γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, τον Θοδωρή τον Κοτσαντή. Και θέλουμε μέσα και από αυτό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η νέα γενιά να ακούσει από πρώτο χέρι τι προτείνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, και ότι τα όνειρα και οι διεκδικήσεις που έχουμε για το σήμερα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Τι ώρες ξεκινούν, δεν το λέτε αυτό, τι ώρες ξεκινούν και τις δύο μέρες οι εκδηλώσεις?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, δεν το διαβάσαμε τουλάχιστον αυτό. Τι ώρες ξεκινούν οι εκδηλώσεις και το διήμερο αυτό, Παρασκευή και Σάββατο στην Κοζάνη?
0: Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από τις 8 η ώρα το απόγευμα.
1: 8 το απόγευμα λοιπόν και Παρασκευή και Σάββατο, έτσι, στο πάρκινγκ του ΟΣΕ.
0: Στο πάρκινγκ του ΟΣΕ. Θα υπάρχει ειδικός χώρος διαμορφωμένος για τους φοιτητές, ειδικός χώρος διαμορφωμένος για τους μαθητές, μαθητικό στέκι με πλούσιο πρόγραμμα, μια έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και θα υπάρχει και χώρος για μικρότερες ηλικίες, για παιδιά από 9 έως 13 ετών με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οπότε σας περιμένουμε όλους και όλες για να περάσουμε καλά και να συζητήσουμε και να διεκδικήσουμε.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Κυρία Γεωργιάδου, να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Αυτά φίλες και φίλοι, η αγάπη ζει στα μικροπράγματα και η αγάπη είναι παντού και η αγάπη μπορεί και πρέπει να μας κάνει καλύτερους, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, γιατί από εκεί μπορούμε να χτίσουμε τα πάντα, να χτίσουμε τα πάντα, να χτίσουμε τη συλλογικότητα, να χτίσουμε τις δράσεις, να χτίσουμε τις πρωτοβουλίες, να χτίσουμε την αλληλεγγύη, να έχουμε την εμπιστοσύνη ένας με τον άλλο, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για μια καλύτερη κοινωνία. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς το υπόβαθρο αυτό της αγάπης και της δυνατότητας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, τίποτε φίλες και φίλοι δεν μπορεί να γίνει καλύτερο. Και είμαστε σε μια περίοδο κρίσης εμπιστοσύνης, διαπροσωπικής, γενικότερα επιφυλακτικότητας και όλα αυτά βεβαίως πρέπει να αναζητήσουμε και τις αιτίες στην πολιτική και την αξιοπιστία της σε όλη αυτή την περίοδο, σε όλα αυτά τα δύσκολα, δύσκολα χρόνια που από τη μία ζούμε αυτά που ζούμε και από την άλλη εικονικά μας παρουσιάζεται κάτι διαφορετικό, λες και δεν το ζούμε, λες και δεν ξέρουμε τι περνάει. Περνούν όλοι και όλες φίλες και φίλοι, οικογένειες ολόκληρες, όλοι και όλες κρύβουν και από ένα θέμα, από ένα δράμα, από μια κατάσταση, από μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Κυρίες και κύριοι, ψάχνοντας όλα αυτά, βεβαίως αναζητήσαμε και βρήκαμε ότι και σε αυτό που καταγράφηκε χθες ειδησιογραφικά στο νεκρό στα ΚΤΕΛ, κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. 6 μήνες ο άνθρωπος εκεί βρίσκονταν, στα ΚΤΕΛ Κοζάνης. Πού ήταν οι υπηρεσίες, ποιες υπηρεσίες, αυτές που διαφημίζονται. Τα δίκτυα, η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι, ποιοι, δεν αποδίδεται ευθύνη προσωπικά, αποδίδεται ευθύνη στην οργάνωση, να το ξαναπούμε αυτό, στο αν υπάρχουν και αν βρίσκουν αυτούς τους ανθρώπους και αν έχουν πραγματικά καταγραφεί. Δεν θα πάει ο άστεγος, να το πω για πολλωστή φορά, η υπηρεσία θα βρει τον άστεγο, θα βρει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, που έχουν θέματα και που μπορούμε και πρέπει να δώσουμε λύσεις με τις υπηρεσίες. Αυτό είναι μέγιστο ζήτημα και νομίζω ότι καταγράφει εν της πράγμαση τα μεγάλα κενά που υπάρχουν και σε κοινωνικό επίπεδο εδώ στη Δυτική Μακεδονία και αυτά δεν καλύπτονται με ευχολόγια και διαφημίσεις κυριολεκτικά. Να ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ της Δέσμενας Σαμαραντίδου που χθες την είχαμε και σε σύνδεση και μίλησε για το θέμα. Μάλλον μίλησε ο συνάδελφος, ο Αντώνης Οδοβόνης μίλησε χθες, αλλά θα ακούσουμε τώρα ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσμενας της Αμαραντίδου. Μιλά ένας οδηγός του ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο Ιωάννης Χατζής.
1: Ναι, είμαι οδηγός του ΚΤΕΛ, Χατζής Ιωάννης λέγομαι. Το πρωί ήρθαμε από δρομολόγιο εμείς από Τσουτήλη, καθίσαμε εδώ δίπλα, ο άνθρωπος ήταν εδώ και κοιμόταν. Έδειχνε ότι κοιμόταν. Είδαμε ότι δεν αναπνέει και συνοηθήκαμε με τον αποθηκάριο, τον κύριο Τσάπρα, να ειδοποιήσουμε το ΕΚΑΒ. Ειδοποίησε ο άνθρωπος το ΕΚΑΒ. Ήρθε και διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος πέθανε.
2: Ήταν ένας άστεγος. Ήταν το σημείο που επέλεγε να βρίσκεται εδώ, να κοιμάται εδώ.
1: Ναι, συνήθως εδώ κοιμότανε, ναι.
2: Το μαξιλάρι είναι δικό του.
1: Το μαξιλάρι είναι δικό του, ναι.
2: Θλίψη να φανταστώ.
1: Θλίψη, εντάξει, έφυγε ένας άνθρωπος. Θλίψη. Σχετικά νέος άνθρωπος.
0: Αυτά φίλες και φίλοι είπε ο οδηγός του ΚΤΕΛ Κοζάνης. Θα ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Τσάπρας, ο οποίος είναι εργαζόμενος εδώ στα ΚΤΕΛ Κοζάνης. Για να ακούσουμε τι είπε στη Δέσμενα Μαραντίδου.
3: Σήμερα το πρωί, κατά τις 8 και κάτι, διαπιστώσαμε ο άνθρωπος ήταν καθισμένος στην καρέκλα, αλλά λίγο έτσι πιο χαλαρά, έτσι πιο... Κάπως έτσι παράξενα και μας φάνηκε λίγο παράξενο, δεν κουνιότανε, δεν φαινότανε να ανασένει και πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, ήρθανε και διαπιστώσανε το θάνατό του εδώ.
2: Να ρωτήσω, ήταν γνωστός σε εσάς?
3: Εδώ πέρα ήταν κάθε μέρα, εντάξει, γνωστός, το ξέραμε από εδώ που ήταν ο άνθρωπος, κοιμόταν εδώ, ζούσε εδώ πέρα κάθε μέρα.
2: Άστεγος
3: από ό,τι ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε πιο πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του. Αλλά τον είχαμε εδώ πέρα στο ΚΤΕΛ, σχεδόν κάθε μέρα εδώ ήταν. Κοιμότανε.
2: Ξέρετε ηλικία μήπως?
3: Τώρα ηλικία 60 με 70 εκεί μέσα, το 65. Τώρα κάπου δεν ξέρουμε ηλικία όμως ακριβώς.
2: Φαντάζομαι ότι το βοηθούσατε, ότι ήταν
3: ερχόταν... Ναι, ότι ο άνθρωπος ζητούσε ίσως βοήθεια, τον βοηθούσαν κάποιοι. Είχε κάθε μέρα εδώ πέρα, έπινε τον καφέ του... Μιλούσε με κάποιον.
2: Είχε οικονομικά προβλήματα.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Ξέρετε από πού κατάγεται?
3: Από ό,τι ακούσαμε από τον Άγιο Χαράλαμπο, αλλά δεν το γνωρίζω σίγουρα. Απλώς ακούσαμε σήμερα ότι από εκεί, από τον Άγιο Χαράλαμπο, το χωριό. Και αυτά, και αυτά εδώ είναι τα λιγοστά υπάρχοντα που είχε ο άνθρωπος. Τώρα είχε και μια κουβέρτα που την πήρανε μαζί εκείνη την ώρα. Οι άνθρωποι ήταν σκεπασμένοι με μια κουβέρτα δικιά του. Συνήθως τα βράδια εδώ κοιμότανε, στα παγκάκια, του κτέλ. Είτε πάνω στον όροφο που έχουμε εκεί, είτε εδώ πέρα στις καρέκλες. Και όλο που είχε στη ζωή του, αυτά εδώ έχει.
2: Αυτή η σακούλα.
3: Ναι, αυτά έχει.
2: Η αστυνομία ήρθε άμεσα, φαντάζομαι.
3: Η αστυνομία, ναι, ήρθε πρώτα πήρα το ΕΚΑΒ. Και έπειτα ήρθε και η αστυνομία, γιατί όταν πήρα, δεν ξέραμε αν μπορεί να ζούσε, δεν ξέραμε αν ζούσε. Και είπαμε μήπως έρθουν και είναι οκ, okay, και δεν τον πειράξαμε, γιατί λέμε μην τον πειράξουμε τον άνθρωπο. Και τελικά όμως δεν ζούσε, ήρθαν μετά, ήρθαν κι άλλο ασθενοφόρο και η αστυνομία που διαπιστώθηκε ο θάνατος κτλ.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε και τον κύριο Νικόλαο Τσιάπρα, εργαζόμενος στα ΚΤΕΛ Κοζάνης. Δεν θα αποφευθεί να ξανατεθεί το ερώτημα. Και κάποια στιγμή, όποιοι αισθάνονται υπεύθυνοι, πρέπει να δώσουν μια απάντηση ή να πούνε ένα συγγνώμη, ή εν πάση περιπτώσει να πούνε ότι δεν θα ξαναπαρουσιαστεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εδώ από την περιοχή μας, ακούσατε από τον Άγιο Χαράλα, από εδώ στην περιοχή του Ελισπόντου, επί μήνες ολόκληρους εκεί, ουδής τον κατέγραψε. Ουδής τον έχει καταγράψει. Εμείς είμαστε τώρα οι κακοί της υπόθεσης, να το λέμε. Και η καλή της υπόθεσης αυτή είναι που μας διαφημίζουν ότι υπάρχει και εκείνο και εκείνο και εκείνο και το άλλο και το παράλλο. Και τώρα κοιτάξτε, δεν θα ξαναμπούμε σε πάλι σε μια ευθύνη, αν είναι ευθύνη της πολιτείας με τις δομές της, αν έχει ή δεν έχει, ή ευθύνη της περιφέρειας, του Δήμου και τον οποιονδήποτε. Μακριά από εμάς αυτό, γιατί αυτό το μπαλάκι των ευθυνών το έχουμε ζήσει. Εδώ υπάρχει ένα θέμα και εδώ υπάρχουν υπεύθυνοι. Και επιτέλους, λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις και αποτελέσματα. Και εδώ δείχνει ότι δεν υπήρξαν αποτελέσματα. Ο άνθρωπος αυτός επί μήνες ήταν άστεγος, ουδής τον κατέγραψε και ουδής επί της ουσίας του έδωσε στέγη. Αυτό είναι το ζήτημα και με αυτό, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Δεν ήταν και ότι ευχάριστο σήμερα αυτά που είπαμε και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και βεβαίως για τον νεκρό άστεγο εδώ 66 χρονών. Κρίμα, πολύ κρίμα, κυριολεκτικά. Από εμάς. Από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια και τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο για σας και για το υπόλοιπο, φίλες και φίλοι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Είναι έκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ, θέτησε εγρήγορος στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, η ληξιπρόθεση μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτεται λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα Οδύνης κυδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Επίς Μιναγός Γιάννης Μπλέσιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Κοζάνης, από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαθ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι οι ραδιοαλχημίες που ξεκινούν αυτή την ώρα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Χρήστος Τσομπανάκης φροντίζει τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Και μια πρώτη αναφορά στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί κάποιοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν πραγματικά, μένουν στις φωνές τους, μένουν στα τραγούδια τους, μένουν στις στιγμές που χάρισαν, μένουν στα συναισθήματα που ξυπνούν. Αποχαιρετούμε λοιπόν τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα τραγούδι που μοιάζει να μιλά για τον κύκλο ζωής. Ένα τραγούδι που κάποτε υποχωρεί όπως το ξημέρωμα, αλλά και πάντα έρχεται. Είναι από την ταινία του, Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ξημερώνει πάλι.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη, που η φωνή του θα συνεχίσει να ξημερώνει μέσα από τα τραγούδια του. Και μπαίνουμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής. Είμαστε στη σειρά των εκπομπών που επιχειρεί να φωτίσει σπουδαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας του 20ου αιώνα. Αρχίζει γενομένης με το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι» 1978. Ένας δίσκος που σηματοδοτεί την οριστική στροφή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη σε μια απολύτως προσωπική ερμηνεία των τραγουδιών του. Μέχρι τότε ήταν γνωστός με τραγούδια που είχε γράψει για άλλους καλλιτέχνες και σε στίχους άλλων, κυρίως τον Νίκο Κάτσου, και ερμηνευτές κυρίως τον Μανώλη Μητσιά. Εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι πρώτο, θα ακούσουμε τρία τραγούδια από το δίσκο αυτό. Πρώτο θα ακούσουμε το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο δίσκο. Λουκιανός Κυλαϊδόνης λοιπόν, «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι».

Βέβαια, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης είχε τραγουδήσει τραγούδια του και νωρίτερα, το 1973, στα μικροαστικά και στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, σε στίχους βέβαια εκεί του Γιάννη Νεγραπόντη. Με τον Καουμπόι όμως τα πράγματα αλλάζουν, γιατί εκτός από τη μουσική υπογράφει τους στίχους και παίρνει διαζύγιο από το ελαφρολαϊκό ύφος των πρώτων χρόνων που είχε δημιουργήσει και στρέφεται προς μια μορφή country, αμερικάνικης country βέβαια, αλλά με βαθιά ελληνικό στοιχείο. Το βάλς ποτέ δεν πεθαίνει.

Και στο δίσκο αυτό συναντάμε διάφορα τραγούδια τα οποία έχουν περάσει οριστικά στη συλλογική μας μνήμη, όπως το «Κάπου την έχουμε πατήσει», η «Αθήνα 78», στη «Βουλαγμένη». Υπάρχει βέβαια και ένα τραγούδι που ξεχώρισε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Είναι τα «Θερινά Σινεμά» με την μοναδική ερμηνεία της Βίκης Μουσχολιού. Ένα τραγούδι νοσταλγίας, ένα τραγούδι μνήμης, που αργότερα το συναντάμε το 83 και στη «Χαμηλή πτήση» σε ερμηνεία από τον ίδιο τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Αλλά επειδή μιλάμε για το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», θα μείνουμε στην αξεπέραστη ερμηνεία από τη Βίκη Μουσχολιού. Τα «Θερινά Σινεμά».

Και τελικά παρεσύφρησε η χαμηλή πτήση και ακούσαμε την εκδοχή των θρηνών σινεμά από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που αναρωτιέσαι ή αναρωτηθήκαμε στην αρχή, τώρα δεν αναρωτιέσαι πια, αν γράφει απλώς τραγούδια ή αφηγείται ιστορίες. Σίγουρα αφηγείται ιστορίες, ιστορίες καθημερινές, αστικές, προσωπικές, ιστορίες για έναν έρωτα, ιστορίες για τους δρόμους της Αθήνας, για τους ανθρώπους που συναντά, για μικρές και μεγάλες στιγμές. Μιλάμε για το Φίβο Δελιβοριά και θα μείνουμε στο 95, στον δεύτερο προσωπικό του δίσκο «Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία» και από εκεί θα ακούσουμε τη χαρακτηριστική μποσανόβα του Ισαΐα, όπου εδώ ένας γαμήλιος χορός μεταμορφώνεται με χιούμορ αλλά και με φαντασία σε βραζιλιάνικο ρυθμό.

Είχα διαβάσει έναν χαρακτηρισμό για τον Φίβο Δελιβοριά. Τον χαρακτήριζαν ως μεταμοντέρνο αστικό ποιητή της ελληνικής τραγουδοποιίας και δικαίως τον χαρακτήριζαν έτσι, γιατί δεν κατατάσσεται σε κάποιες από τις κατηγορίες, δεν μπορείς να βάλεις μια ταμπέλα. Εξάλλου, αν θέλετε, αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα της δημιουργίας, το βαθύτερο μήνυμά του, ότι δεν ο καθένας έχει το θάρρος της μοναδικότητάς του. Τα τραγούδια του λοιπόν δεν είναι απλά κάποια τραγουδάκια, δεν είναι πρόσκαιρες επιτυχίες, είναι τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο, με ευρηματικούς στίχους, με λεπτό χιούμορ και εξαιρετικές μελωδίες. Πάμε, αφού δεν με αγαπάς.

Είναι οι ραδιολοχημίες που παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες της Ελκοζάνης. Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, θα σας κολλώ στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την αναφορά μας σε σημαντικούς δίσκους του προηγούμενου αιώνα και πάμε στο 71, σε ένα δίσκο που έφερνε εκείνο τον πομπόδι τίτλο «Ελεύθερη Πολιορκημένη», ένας τίτλος που στην αρχή σε παρέπεμπε σε μελοποίηση του Σολομού. Δεν ήταν όμως έτσι. Η πρώτη πλευρά του δίσκου συμπεριλάμβανε έναν κύκλο 8 τραγουδιών εμπνευσμένων από την πολιορκία του Μεσολογγίου σε στίχους του Παναγιώτη Παναγιωτούνη και τη συνθέτρια των τραγουδιών Τερψυχώρης Παπαστεφάνου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από την πρώτη πλευρά και να μιλήσουμε μετά για τη δεύτερη. Πότε, αχ, πότε θα φανεί. Γιάννης Μπογδάνος.

Και πάμε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, ελεύθερη πολιορκημένη της Τερψυχώρης Παπαστεφάνου, που είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί εδώ έχουμε πρελούντια, ένα μικρό κύκλο πάνω σε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου, που κρύβουν και ένα διαμάντι της ελληνικής ποίησης και της ελληνικής μουσικής. Είναι το όνομά σου, γνωστό και ως Μεγαλινάρη, και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, για να μην πω σπάνια, ποίησης και μουσικής. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται ο κάθε ακροατής να απαντήσει αν πρόκειται για ύμνο ή για ερωτική εξομολόγηση. Αν θέλετε, αυτή είναι και η ενδιαφέρουσα πλευρά της τέχνης γενικότερα και της μουσικής ειδικότερα εμπροκειμένου. Να αφήνει τον ακροατή να αποφασίσει τι τον εκφράζει περισσότερο. Να προσθέσω ότι τα τραγούδια ερμηνεύουν η Χοροδία Τρικάλων, ο Γιάννης Μπαγδάνος και Μπογδάνος που ήδη τον ακούσαμε, και η Δανάη Μπαραμπούτη, και να σημειώσω βέβαια και το Στέλιο Ζαφυρίου στο Μπουζούκι. Το όνομά σου λοιπόν, Μεγαλινάρη.

Τώρα θα πάμε στο 81, θα πάμε σε έναν δίσκο ο οποίος μας συντρόφευσε σε παρέες, μας συντρόφευσε σε εκδρομές, μας συντρόφευσε σε εστιατόρια, μας συντρόφευσε σε λεωφορεία της γραμμής. Μιλάω για τα τραγούδια της χθεσινής μέρας, Χάρης Αλεξίου και Δήμητρα Γαλάνη. Έναν δίσκο διαχρονικό που γεννήθηκε μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή της Λιάντας Λικερδοπούλου. Οι παλιότεροι ίσως το θυμάστε, μιλάω για την δεκαετία του 80. Μικρές νυχτερινές μουσικές. Εκεί παρουσίασε η Δήμητρα Γαλάνη και η Χάρης Αλεξίου το ρεπερτόριο αυτό και μάλιστα ήταν τέτοια η άμεση απήχηση που ο κόσμος νόμισε ότι ήδη είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος, ενώ η ιδέα δημιουργήθηκε μετά την παρουσίαση να κυκλοφορήσει σε δίσκο. Πάμε όμως, θα μιλήσουμε ακούγοντας τρία τραγούδια, θα πούμε και άλλα για αυτόν τον δίσκο, ακούγοντας τις δύο καλλιτέχνηδες, την Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνη, στο «Τρένο φεύγει στις 8».

Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας, ο δίσκος στον οποίο αναφερόμαστε, ξεπέρασαν τις πωλήσεις βέβαια τους 100.000 δίσκους, έχουν επανεκδοθεί σε CD 4-5 φορές. Είναι το ρεπερτόριο, είναι οι ενορχιστρώσεις, αποπνέουν ένα κλίμα μπουάτ της δεκαετίας του 60, της εποχής δηλαδή του νέου κύματος, και είναι και οι διφωνίες των δύο τραγουδιστριών. Όλο αυτό το σύνολο δημιούργησαν, προκάλεσαν τέτοια απήχηση στον κόσμο που ο δίσκος πια είναι ιστορικός, για να μην πω κλασικός, αν και πρόκειται στην πλειοψηφία για επανεκτελέσεις. Πάμε, το παλιό Λερόι.

Και ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε από αυτόν τον δίσκο, από τα τραγούδια της χθεσινής μέρας, που όπως σας είπα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση από την πρώτη κυκλοφορία, και μάλιστα πολλά τραγούδια από αυτά, όπως η Τζαμάικα για παράδειγμα με τον Γιάννη Καλατζή, όπως και αυτό που ακούσαμε με τον Γιάννη Καλατζή, ήταν ένα τραγούδι του Μάνου Λουίζου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως η Τζαμάικα ας πούμε, που ουσιαστικά στην πρώτη ακρόαση είχε περάσει λίγο απαρατήρητη. Εδώ αναδείχθηκε στην δεύτερη αυτή εκτέλεση. Δεν θα ακούσουμε όμως την Τζαμάικα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Χρονά, είναι η στίχη, του Γιάννη Μαρκόπουλου είναι η μουσική, είναι το «Όχι δεν πρέπει», το οποίο πρωτακούστηκε στις 45 στροφές με τον Θέμη Ανδρεάδη παρακαλώ. «Όχι δεν πρέπει», Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη.

Μπορεί αυτό το πλοίο να έφυγε, αλλά πάμε σε ένα άλλο πλοίο για να βρούμε τα κύθυρα. 1973, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Είναι από το δρόμο για τα κύθυρα, έναν δίσκο του Γιώργου Κατσαρού σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τη Χριστιανά, ένα διαχρονικό δίσκο. Αν και τα κύθυρα, εν προκειμένου, δεν είναι πραγματικός προορισμός, είναι αυτό που διαχρονικά θεωρούμε ως σύμβολο αναζήτησης της επιτυχίας, σύμβολο αναζήτησης του χαμένου θησαυρού, μιας ουτοπίας που διαρκώς απομακρύνεται. Και αν το μυαλό σας πάει στο γιουκάλι του Kurt Weill, σωστά πάει, σε σωστό δρόμο είστε. Πάμε, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.

Και αφού προσπεράσουμε τον Νικολή Νικολή, το μάνα και αγαπητικιά μου, θα πάμε στο μαντίλι κόκκινο από τον ίδιο δίσκο, από το, ταξίδι, από το δρόμο για τα κύθρα. Ταξίδι για τα κύθρα είναι ταινία. Από το δρόμο για τα κύθρα, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν οι Ραδιοαλχημίες που και σήμερα σας παρουσίασε δίσκους του περασμένου αιώνα. Να αγαπάτε αυτούς τους δίσκους, γιατί δεν είναι παρελθόν, συνομιλούν με το παρόν και φωτίζουν και το μέλλον. Και με το μαντίλι κόκκινο να το κουνάμε, σας αποχαιρετάμε. Χρήστος Ζωμπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, στα σχόλια στο μικρόφωνο και βέβαια Ραδιοαλχημίες.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάνω από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊκ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες όφυλες έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία. Ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με τριαντάφυλλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαίνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαίνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο

Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων 600.000 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας. Η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση περίπου 3,5 χιλιόμετρων της υφιστάμενης χωμάτινης επαρχιακής οδού από τον Πολυκέρασο έως τη διασταύρωση με τη Μονή Αγίων Αναργύρων. Με την ολοκλήρωση του έργου, αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, θα δημιουργηθεί ένας ασφαλέστερος και λειτουργικότερος δρόμος, βελτιώνοντας τη σύνδεση του Μελισσότοπου με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καστοριάς Φλόρινα μέσω Πολυκέρασου, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών προς τη Μονή Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου. Η εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλόρινας για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028 θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Σώματος αύριο στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα του πρώην Δήμου Περάσματος. Εκδήλωση για την υποδοχή της νέας σχολικής χρονιάς διοργανώνει ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ομού Γρεβενών σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ομιλίες από επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης, ενώ κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτελεί η καθιερωμένη διανομή σχολικών ειδών σε όλες τις πολυτέκνες οικογένειες, μέλη του Συλλόγου, που έχουν παιδιά μαθητές σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Γιορτή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον τίτλο «Ξεκινάμε με τέχνη» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαϊδάς. Λύγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο Χριστουγέννων 2026 και Πάσχα 2027 του Δήμου Αμυντέου. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας και στο Δημαρχείο Αμυντέου μέχρι και αύριο. Ξεκινά από σήμερα η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Πτολεμαϊδάς, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία στη μεγάλη εμπορική και ψυχαγωγική γιορτή της πόλης. Φέτος η διοργάνωση ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά της τελευταίας πενταετίας και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η 7η ορεινή υπική συνάντηση βλάστης θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από αύριο μέχρι και την Κυριακή με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει υπικές δράσεις, πορείες και βραδινά γλέντια. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει στη βλάστη εορδέας φίλους της Υπασίας και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή, ενώ κορυφαία στιγμή του τριήμερου θα είναι η παρέλαση υπαίων στην κεντρική πλατεία της βλάστης την Κυριακή. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Earth Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Earth 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ανδρόγυνα και χαίρομαι. Ο κύριος Σταυρόπουλος απέναντι κάθε πρωί μόλις φεύγει τη φυλάει τη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο?
1: Βρε, παράτα με που θα πάω να φιλήσω την ξένη γυναίκα.

0: Τώρα αλήθεια, γιατί αγκαλιαστήκατε και φυλάτε τον αέρα, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό.
1: Έλα, κρύε. Επειδή έχουμε ρούς και αν φιληθούμε πραγματικά θα πασαλιφτούν.
0: Μη φιλιώστε καθόλου, δώστε τα χεράκια σας. Και αν σας φτάνει και αυτό, τρίφτε τις μύτες σας όπως κάνουν στην Αλάσκα. Να κάντε έτσι.
1: Μα τι μίγα τον τσίπησε τον άντρα σου, Φοφό. Άστο να καημένει ο Θόδωρος, ότι λέει αυτός είναι καλό, ότι λένε οι άλλοι.

0: Αχ, ναι.
1: Σιγά, παιδάκι μου, μην αναστενάζεις έτσι και μου παγώνεις το σβέρκο.
0: Να σ' αγκαλιάσω.
1: Σιγά, Μαρίνα μου, γιατί αισθάνομαι σφίξιμο.
0: Να σε φιλήσω.
1: Μαμά!

News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ακούς καλά?
1: Ναι, βεβαίως. Μπράβο, καινούργια
0: λοιπόν.
1: Η μπαταρία.
0: Μπράβο, λοιπόν, δεν ξέρω τι είπες με τον αδελφό μου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ δεν στέκω καλά.
1: Μ' αρέσουν οι ζωντανές γυναίκες.
0: Μωρέ, δεν είμαι ζωντανή, είμαι τρελή.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει και θα το ευχαριστήθηκε, δεν μπορώ. Δεν είμαι τρελή, απλώς είμαι νευρασθενική.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.

0: Καλά τις κουβέντες και φέρε μου ένα ποτήρι κρασί να πιω τώρα.
1: Τι κρασί, εμείς κλείνουμε τώρα.
0: Ως που να κλείσετε, φέρε μου ένα ποτήρι κρασί. Άντε πρα.
1: Σκέτο.
0: Σκέτο, θα πάω σπίτι να φάω.
1: Μπα, γιατί κάτσαν τριλικός κιόλα. Έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα βρήκα το μήνα που τρεφτσέντε. Κατρώτη, πίντε και γράφτα είσαι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλα όπου έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των Μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς τη χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα. Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίες από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μια γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχαία Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφινιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας, της 117 πτέρυγας μάχης, που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία υπό τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρίγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αιτίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυπου αξιωματικού θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο, μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ την νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Ιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Ιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Στιακή και με mm-hmm. πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators. Δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι εκπρόσωποι των Τούρο Περέιτος δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμοζού.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο των καυσίμων το 40-45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε, το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κ. Καβαδά με προσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροατές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αφθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση. Και τι εννοούμε? Ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις σε αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν, η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αφθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. που προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίσωσης, όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη στις δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην Ατλάντη, σε εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕΘ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου. Αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τσιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο. Και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στη Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι. Αν θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα, καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την υπερτοκαλλιέργεια εξέλιξη της ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής, η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτοκινή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της Αλίας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτειας αλλιείας μικρής κλίμακας. Και η αξιολόγηση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Οι κύριες προκλήσεις τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξοικονομισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλληλευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Σέρρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερρών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερρών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολιστήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερρών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγή, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες, και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερρών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερρών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασφιχτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, με την πιο πρόσφατη μάλιστα να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως οι ίδιοι είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής, και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγκοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, την απόφαση της, τη νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες, εργαλαστής, αφετών, μιλών, συμπιάντος και τρικερίου, στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος, στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι, προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και μου το θύμισαν δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας, στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιτας. Η Επιτροπή Αγώνα, που έχει συσταθεί και οι προσφεύγοντες κάτοικοι, δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιτας και των γειτονικών περιοχών, που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης, ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιστας, δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο, σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληστεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχείο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακαδημίας του Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κοροναίο. Κύριε Κοροναίο, καλό σας μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μια απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5 έτος της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν τα επέτρεπε ο νόμος, όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυταδιοίκησης, βασικά το νόμο 53-14-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 και να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσιο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο νησί που στόχο έχει να βοηθάει όλες οι οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλουν και μια απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους διδασκάλους. Και σε όλους τους διδασκάλους και καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους, στους εργαζόμενους στο ιατρείο, mm-hmm. για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το...
0: Έτσι, ακριβώς. Οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους αλλά και αναπληρωτές οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ. Χωρίς το ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
14: Φυσικά και φυσικά και το προσωπικό υγείας. Δηλαδή, έχουν τα δημιουργία προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού εμείς έχουμε φέραμε τα τελευταία 3 χρόνια mm-hmm. θυμάμαι καλή, είναι 5 εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα του οποίου πλέον είναι ο Δήμος για να εξετάζει τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 mm-hmm. κατοίκων. Φέτος έχουμε στον υπηαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
0: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο
14: φυσικά,
0: χρόνο.
14: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα mm-hmm. προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό επόμενο έτος. Το σπουδαιότερο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και το είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Mm-hmm. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια της πατρίδας τους.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
14: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα. Mm-hmm. Το πόσα παιδιά γεννιόνται,
0: ναι.
14: και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στο παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
0: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν 2 σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση 2 δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την Ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε, εκ του σύνεγγυς πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν, τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο, έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν, τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές,

0: Νομίζω ότι πολύ γρήγορα ανταποκρίνεται και φεύγουν από εδώ οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα ο Λυκούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων, προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λυκούργε.
2: Να πούμε, Βίκυ, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το δρόμο, από το Δήμο,
1: μάλιστα,
2: σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της φλωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκυ, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου,
1: μάλιστα,
3: στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το θέατρο της αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση ελληνικά της Άνθειας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά τον τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένη Αραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα

0: αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 23. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση της σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 26, γιατί λήγει το πρόγραμμα φιλόδημο στο τέλος του 26 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Mm-hmm. Επιπλέον συνέβεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις μειοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια, και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Μπίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
2: Είχε ζητήσει προθεσμία εχθές από τον εισαγγελέα 70χρονο και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που το επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η Πανικαριακή Αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των πανικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεωργομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η Πανικαριακή Αδελφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή της περιπλανήσης του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολονάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στο ανεφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μυρίου φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, λοιπόν, βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολονάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα, Άγιο, ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησης του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γερμανία. Και όπως σημείωσε, χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα, στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας, υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα. Και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία, πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Air News.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο, ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία, λοιπόν, που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες της κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει, και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, το Γενικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
4: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπηνός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προς έρωση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σε ένα απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση, με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κύριου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τραγούδι του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ Βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνέων, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για τον Χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
9: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
10: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
9: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις του στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
11: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
12: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
11: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχο συνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
13: Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Σε πού καλύτερο μια φορά να σε δω.
11: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
14: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον ταξίδευε.
11: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι κριτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην αντλία εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα, αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε και συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση είχε αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070, και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για τον ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια έκτατης ενισχύσης σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτατα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στη λιανική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο, και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
6: Αυτό, ναι.
4: Εντάξει. Στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή οι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
6: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
4: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
7: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα $5,000 παρακαλώ προς τους πολίτες εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, $5,000 σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
7: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Φιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνη σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας. Την ώρα που δημοσίευμα το New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα έλλειμμα, αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις και να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητας της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τετ-α-τετ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νοτιανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, ότι επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει τη σημασία της αυτού, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν όμιγεντο, αν όμιγεντο, προκύψει το ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της Τουρκίας στην αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθησης, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι, που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας, και όπου βρίσκονται Πάτριοτ από την ελληνική πλευρά, εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή η συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές του. Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης,
1: ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
8: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Mm-hmm. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των Μουσαμάδων. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό το έχουν κοστολογήσει τα και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμά των δύο πολλαπλασιασμών. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας. Τώρα σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμενη, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχο τη Ελλάδα, ο κ. Τσίπρα, δεν είπε ότι δεν είναι στελέχο. Αυτό το άλλο, ο κ. Καντάρη, είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων τη ιδρυτική διακήρυξη του κόμματό του και έχει υπογράψει στην λίστα των 400 πρώτων μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλο Βανέξη, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό το προηγούμενο ρωτήσει, το Πασόκ ρώτησε χαρακτηριστικά. Αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ του προγραμματός του έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρθηκε μια έπτυξη στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί πριν τη ΔΕΘ, υποστήριξε
1: ο Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από δύο μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
10: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
10: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές στην ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επομένως, όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρχε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπερ προς το Πασόκ.
11: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό, δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέχτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διέστες της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης είναι σαν παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
11: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όταν ρωτήθηκε είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που κάνες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, στην Εδιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.
13: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
1: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν

Επίσης, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος που δείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμος.

0: Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε, το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος, με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή του International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού και την τρίτη λυκείου. Αγγέλες, κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο σχολείο.
0: Μέσα στην τάξη, ναι.
1: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος. Ενώ στην δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
0: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
0: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΡΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
3: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
4: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
3: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
4: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
3: Ανεβαίνουν χρόνο με τον χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
0: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

0: Οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
1: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια, τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι, θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
2: Και
1: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια. Αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της Αγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότου αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματικοί εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με 30 φύλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Ο Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
4: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα, τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα 30 φύλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα 30 φύλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπου στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασκευθεί πολυτελές αυτοκίνητο. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φέρεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
0: Άκη Αθανασόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν ξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν και επίσημα, τα ηνία τη ομάδα. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέσος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη τον Νέστο Χριστόπουλο, ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής, Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φάγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτερ Σαμπάχ.
0: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειο 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ετενιτών Ανδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
6: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δέκατη μέρα του Σεπτέμβρη από μεσήμερο Πέμπτης, 5 λεπτά μετά τις 3 και εμείς εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης για τα επόμενα 55 λεπτά μέχρι και τις 4 θα θυμηθούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της δισκογραφικής διαδρομής ενός τεράστιου συγκροτήματος των θρυλικών Radiohead. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο, στα λόγια στην παραγωγή της μουσικής επιλογής είναι ο Νίκος Γκουτζιομήτρος και αυτό που κάνουμε εδώ και αρκετές Πέμπτες από τον περασμένο Μάη, αφιερώνουμε αυτές τις ώρες κάθε Πέμπτη, δηλαδή από τις 3 και 5 μέχρι και τις 4, σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Οι Βρετανοί Radiohead αποτελούν μια από τις κορυφαίες alternative bands των τελευταίων 30-35 ετών. Και σήμερα θα σταθούμε έτσι σε κάποιες στιγμές που θα πάρουμε μέσα από τα 9 studio albums που έχουν κυκλοφορήσει από το μακρινό 1993 μέχρι και πριν από μερικά χρόνια. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινάμε με το Creep από το debut του album, θα πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο, μέχρι και τις 4, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ήταν 1993 όταν η Radiohead εμφανιζόταν δισκογραφικά με το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Pablo Honey. Από αυτό δηλαδή, από το οποίο ακούσαμε το single Creep, με αυτό γνώριζε και το ελληνικό κοινό αυτή τη σπουδαία μπάντα του Tom York, που είχε σχηματιστεί όμως αρκετά χρόνια πριν, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ακόμη ήταν μαθητές οι Radiohead, δηλαδή ήταν εκεί στα 16-17 τους. Ηχογράφησαν ένα ντεμπούτο EP, το Drill, το 1992, που γνώρισε μια σχετική μικρή εμπορική επιτυχία. Και έτσι το 1992, στο τέλος, αρχές του 1993, κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, από το οποίο ακούσαμε το Creep. Μετά το πρώτο άλμπουμ, μετά το άλμπουμ που ουσιαστικά τους έβαλε και σε ένα λίγο πιο, έτσι θα έλεγα, σε κάπως μεγαλύτερο κοινό, πέρα από τους πολύ στενούς alternative κύκλους, το Creep λειτουργήσε σαν αφετηρία για να γίνουν γνωστοί σε ένα πιο ευρύ κοινό οι Radiohead. Φτάνουμε λοιπόν μετά από ένα χρόνο, το 1995, να κυκλοφορούν το The Bends. Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ. Εδώ έχουμε μια παραγωγή από τον John Leckie και είναι ένα άλμπουμ που συνδυάζει τα πιο κιθαριστικά τραγούδια με τις μπαλάντες. Υπάρχουν, θα έλεγα, κάπως πιο συγκρατημένες ενορχιστρώσεις. Δεν έχει δηλαδή την ορμή αυτό το άλμπουμ που είχε το πρώτο. Ωστόσο, είναι ένα ακόμη σκαλοπάτι για να πάνε οι Radiohead στο πιο mainstream κοινό. Για να ακούσουμε το ομότιτλο από το δεύτερο τους άλμπουμ, το The Bends.

Το μότιτλο τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ των Radiohead, το Bends, ένα άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 4 του βρετανικού charts, τους έκανε μεγάλο όνομα στην alternative και όχι μόνο σκηνή της πατρίδας τους, ενώ βέβαια έγιναν πολύ γνωστοί και στην υπόλοιπη γύρεα Ήπειρο. Η δημοφιλία τους άρχισε να ανεβαίνει με πιο αργούς ρυθμούς και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σε ένα άλμπουμ που έβγαλε singles όπως το My Iron Lung ή το High and Dry, αυτό που ακούσαμε, το The Bends. Εμείς όμως εδώ επιλέγουμε άλλο ένα από το άλμπουμ αυτό, δεν είναι κάποιο single, είναι όμως ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζουμε μέσα από αυτό το δίσκο και έχει τον τίτλο Bones.

Και τώρα ίσως το σημαντικότερο δίσκο που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, οι Radiohead, το OK Computer. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα άλμπουμς των τελευταίων δεκαετιών. Το άλμπουμ αυτό που βγήκε στην αγορά το Μάιο του 1997. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ για το συγκρότημα, που καταφέρνει με μια σειρά από υπέροχα tracks να πάει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, να έχει βέβαια, όπως είπαμε και πριν, την κριτική αναγνώριση, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική, που έφτασε στο top 20 του Billboard. Τρία τραγούδια οπωσδήποτε πρέπει να παρουσιάσουμε από το OK Computer, ξεκινώντας από το κλασικό και all-time classic των Radiohead, το θρυλικό Paranoid Android.

ένας από τους ύμνους που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ των Radiohead, το OK Computer του 1997. Θα σταθούμε για να ακούσουμε το έτερο πολύ σπουδαίο τραγούδι από αυτά που είναι αναγνωρισμένα και εκτός των φανατικών οπαδών τους και έχουν περάσει και σε ένα ευρύτερο κοινό, και αναφερόμαστε στο επίσης all-time classic Karma Police.

Το κλασικό Karma Police από το K-Computer στα 30 λεπτά μετά τις 3 σε αυτή την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στη μουσική διαδρομή των εξαιρετικών Radiohead. Αύριο Παρασκευή επιστρέφουμε βέβαια με τις νέες κυκλοφορίες, ενώ χτες ολοκληρώσαμε τον κύκλο των 15 εκπομπών που ήταν αφιερωμένες στα 90s. Να πάρουμε μια τελευταία γεύση από το Quake Computer με ένα ακόμη από τα τραγούδια που μας έχουν αφήσει σαν παρακαταθήκη από αυτό, το No Surprises.

Η δεκαετία του 2000 έμπαινε για τους Radiohead κυκλοφορώντας τον Οκτώβριο του 2000 το Key Day. Αυτό ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ για τους Βρετανούς. Ήταν ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε σε διάφορα μέρη όπως το Παρίσι και την Κοπενχάγη. Εδώ σε αυτό το άλμπουμ φαίνεται η αλλαγή ηχητικής κατεύθυνσης των Radiohead, μιας και ενσωματώνουν και επιρροές από την ηλεκτρονική μουσική, από την jazz, ακόμη και από την κλασική μουσική του 20ου αιώνα, με μια ευρύτερη γκάμα οργάνων και εφέ. Από το άλμπουμ Key Day σειρά έχει το ομότιτλο τραγούδι.

39 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε tracks από τη δισκογραφική διαδρομή των θρυλικών Radiohead. Γρήγορα γρήγορα στο Amnesiac, αυτό είναι το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Δεν άργησε πολύ μετά το 2000 και το Key Day να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι ηχογραφήσεις. Τα δύο αυτά άλμπουμς, και το Key Day και το Amnesiac, έχουν ένα concept κοινό όσον αφορά την θεματολογία των τραγουδιών, και αυτό δηλαδή, όπως και το Key Day, το Amnesia ξεπεριλαμβάνει επιρροές από ηλεκτρονική μουσική και κλασική μουσική και jazz. Δεν το κυκλοφόρησαν σαν διπλό άλμπουμ το 2000, προτίμησαν να σπάσουν αυτό το υλικό στα δύο, να το βγάλουν το 2000 το Key Day και το 2001 το Amnesia. Μέσα από αυτό επιλέγουμε το Pyramid Song.

Έχουμε στη διάθεσή μας 13-14 λεπτά, γρήγορα στη χρονιά του 2003. Εκτό εσείως άλμπουμ το 2003 για τους Radiohead, το Hail to the Thief, ήταν ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσω της Parlophone και μέσω της Capitol στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα άλμπουμ το οποίο θα λέγαμε ότι μετά την μεταπίδησή του σε ένα πιο ηλεκτρονικό στυλ, στα άλμπουμς που πριν από λίγο ακούσαμε, το Key Day και το Amnesiac, εδώ θα λέγαμε ότι οι Radiohead προσπάθησαν να δουλέψουν πιο αυθόρμητα, συνδυάζοντας ηλεκτρονική και rock μουσική. Το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ αυτού το ηχογράφησαν στην Αμερική, στο Los Angeles. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα από αυτό το άλμπουμ είναι το Go to Sleep. Το θυμόμαστε.

Για να συνεχίσουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, με το Lotus Flowers, άλλο ένα από τα δυνατά τραγούδια της τελευταίας, θα λέγαμε, περίοδου των Radioheads. Βέβαια υπάρχουν και οι παράλληλες πορείες με τους Smile, τα προσωπικά του Tom Bjork. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο Tom Bjork δεν δίνει τόση έμφαση στη δισκογραφική διαδρομή των Radiohead, αλλά ασχολείται και με άλλα projects. Εμείς όμως σήμερα αμιγώς εδώ ακούσαμε πράγματα από τον κατάλογο, τα ολοκληρωμένα δηλαδή albums των σπουδαίων Radiohead.

το άλμπουμ The King of Limbs, το 8ο studio άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2011. Μάλιστα είχαν την φαϊνή ιδέα οι Radiohead τότε να δώσουν το άλμπουμ αυτό στους φίλους τους, στους οπαδούς τους, να το κάνουν download από το ίντερνετ, και αμέσως μετά ακολούθησε η φυσική του κυκλοφορία από την XL Recordings. Ήταν πάντα πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Radiohead, και πάντα είχαν έτσι πρωτότυπους τρόπους στο να προωθούν το υλικό τους. Μέσα από το άλμπουμ αυτό ακούσαμε το The Lotus Flower, πρώτη τελευταία μας επιλογή, αυτό εδώ, Burn the Witch, και επιστρέφουμε, μιας και έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, για να σας χαιρετήσουμε και να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στους σπουδαίους Radiohead.

υψηλού επίπεδου παραγωγή, το άλμπουμ Moon Shaped Pool, που ουσιαστικά είναι και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που ηχογράφησαν το 2016. Μέσα από αυτό ακούσαμε το Burn the Witch μαζί με το Daydreaming, είναι τα πιο γνωστά τραγούδια αυτού του δίσκου. Θα κλείσουμε κάπου εδώ αυτό το αφιέρωμα που κάναμε σε αυτά τα 55 λεπτά που είχαμε στη διάθεσή μας στην δισκογραφική διαδρομή των Radiohead. Θα ανανεώσουμε για αύριο Παρασκευή 11 του μήνα. Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα η αυριανή, ξεκινάνε και τα σχολεία μετά τις απολαυστικές και μακριές διακοπές που είχαν οι μαθητές από τα μέσα του Ιούνιου. Αύριο λοιπόν έναρξη της σχολικής χρονιάς για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμείς θα είμαστε μαζί εδώ και με τις ραδιολχημίες στις 11 και βέβαια με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία στις 3. Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιόμητρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Bangers Mash, με αυτό κλείνουμε από τους Radiohead. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασματοαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνι, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Λαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα αφιέρωμα σε δύο εκπομπές αυτή τη χρονιά. Και βέβαια Nick Cave.

Nick Cave, από τους πιο σημαντικούς. Όχι επειδή απλά έχει γράψει μερικά σπουδαία τραγούδια, αλλά επειδή εδώ και πάνω από 40 χρόνια έχει δημιουργήσει έναν εντελώς δικό του κόσμο. Βιβλικές εικόνες, έγκλημα, έρωτας, θάνατος, ενοχή, θεός, βία, απώλεια και λύτρωση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν έμεινε ο ίδιος. Τον παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή από την αρχή, από την άγρια post-punk φιγούρα των birthday party. Έφτασε στην βαθιά ανθρώπινη πνευματική μουσική των μετέπειτα άλμπουμ και των πιο πρόσφατων, θα έλεγα. Οι birthday party θεωρούνται σημαντική επιρροή, όπως γνωρίζετε, στα μετεγενέστερα post-punk συγκροτήματα. Με τους Bad Seeds ξεκίνησε αργότερα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι με τους Bad Seeds και ήταν το 1994, Do You Love Me. Φέρουμε τη συμμετοχή σας για το σημερινό θέμα, που θα ανέβει και αυτό, όπως και τις περασμένες εβδομάδες και όπως όλες τις εκπομπές, στο Earth Echo. Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News Radio γράφεται. Παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, οτιδήποτε άλλο, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει σήμερα το αφιέρωμα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στον Nick Cave. Όσοι ακούν για πρώτη φορά σήμερα το αφιέρωμα, προσέξτε τι έχει συμβεί. Την περασμένη εβδομάδα μεταδώσαμε 7 τραγούδια από τα 10, δεν είναι τα 10 καλύτερά του, είναι 10 όμως από τα κορυφαία του. 10 λοιπόν από τα κορυφαία τραγούδια που τα έβαλα σε μία σχεδόν σειρά, που δείχνουν και την εξέλιξη αλλά και το τι είναι ο Nick Cave. Είχαμε σταματήσει στην 7η θέση. Ψάξτε να ακούσετε τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα 7. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε τα 10 με 3 τραγούδια ακόμα και μετά θα παίξουμε κι άλλα.

0: Ήταν 1997 και ακούσαμε έναν εντελώς διαφορετικό Nick Cave. Πιάνο, φωνή και σχεδόν τίποτα άλλο. Είναι από τα σημαντικότερα ερωτικά τραγούδια του. Και το εκπληκτικό είναι η αντίφαση. Ο αφηγητής ξεκινά ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε έναν Θεό που επεμβαίνει στις ζωές μας, αλλά αμέσως μετά απευθύνεται σε αυτόν τον Θεό και του ζητά να προστατεύσει την αγαπημένη του. Άρα το τραγούδι δεν είναι απλά θρησκευτικό ή άθεο, είναι για την πίστη που γεννά η αγάπη ακόμα και μέσα από την αμφιβολία. Ένα τραγούδι με μεγάλη συναισθηματική αξία και σημασία, που το κοινό του το τραγουδά μαζί του σε κάθε συναυλία.
1: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Από το 97 στο 2021. Ένας διαφορετικός Cave. Το Carnage γράφτηκε με τον Warren Ellis μέσα σε εκείνη την περίοδο του lockdown. Και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ νέων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν σαν δίδυμο. Ο Nick Cave το είχε χαρακτηρίσει ένα βίο αλλά και συγχρόνως και δίσκο με μια ομορφιά μέσα από την συλλογική αυτή καταστροφή. Θυμόσαστε τι έχει γίνει με το lockdown παντού σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτή η αποκαλυπτική γλώσσα του Cave που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι πώς να το πω, υπάρχει αυτή η τρυφερότητα πια για την αναζήτηση ενός νοήματος. Δεν είναι πια εκείνος ο νεαρός Cave που χρησιμοποιεί την καταστροφή για να σοκάρει. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βρει ομορφιά μέσα από την καταστροφή.

Και έτσι φτάσαμε στο Wild God. Πέρυσι, τέτοιες μέρες είχε κυκλοφορήσει. Θα θυμόσαστε ότι η εκπομπή το είχε σχεδόν ανακηρύξει, όχι σχεδόν, τώρα πια που πέρασε και ο χώρο και ο χρόνος, το θεωρώ ένα από τα 2-3 καλύτερα άλμπουμ του 2024. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο εδώ, ένα άλμπουμ που επιδιώκει ξανά τη χαρά, την έκταση, την έκσταση θα έλεγα, την κοινότητα, την πνευματικότητα. Εδώ είναι και πάλι με τους Bad Seeds. Όπως είπε ο ίδιος, ήθελε να έχει μια συνάντηση με το συγκρότημα αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοδία του Wild God είχε εξελιχθεί σε κάτι σχεδόν συλλογικό και ίσως και τελετουργικό. Ο Cave έχει περιγράψει αργότερα αυτές τις συναυλίες σαν αντίδοτο στην απελπισία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.

σκάψε, Λάζαρε σκάψε. Ήταν 2007. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνατε, που όλα βέβαια αφορούν το Nick Cave, και αυτό έπρεπε να γίνει, και περιγράφεται με δικά σας λόγια και τα τραγούδια που παίζω και τον μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ένας μεγάλος αφηγητής. Τα τραγούδια που ακούσαμε και τα περισσότερα λειτουργούν σαν μικρά διηγήματα, έτσι δεν είναι? Σαν έτσι αυτόνομες, θα λέγα, κινηματογραφικές σκηνές. Δεν λέει απλά, ας πούμε, είμαι ερωτευμένος, υποφέρω κτλ. Δημιουργεί χαρακτήρες, τόπους, εγκλήματα, θεούς, δαίμονες. Αυτός είναι ο Nick Cave.

από το 10ο άλμπουμ του, το κάλεσμα του, του Βαρκάρη, The Boatman's Call. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση βέβαια με τη βίβλο και την θρησκευτική γλώσσα, αλλά δεν είναι συμβατική η χριστιανική μουσική βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Ο Θεός στον Γκέι μπορεί να είναι παρόν, απόν, τρομακτικός, παρηγορητικός. Επίσης, αυτό είναι πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και το γράφετε και εσείς εδώ στα μηνύματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτή την σταδιακή στροφή του περισσότερο προς την θρησκευτική ζωή μετά το θάνατο του γιού του, του Άρθουρ.

Ήταν 96. Ήταν αυτές οι Murdered Ballads. Και ήταν η φασαρία που είχε δημιουργήσει, αλλά τώρα πια κανείς από εκείνους που τον είχαν κατακρίνει δεν μιλάει για αυτό το τραγούδι με την Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Με ρωτάτε ποιους έχει επηρεάσει νεότερους καλλιτέχνες, αναρρύθμιτους. Arctic Monkeys, Alex Turner, Florence and the Machine, Hozier, Anna Calvi, Father John Misty, National, Fontaine's DC, Idols, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε με διάφορα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε. Sharon Van Etten, St. Vincent, Lana Del Rey, Perfume Genius, Editors, Interpol, πάρα πολλούς.

δεν είναι φοβερή η εξέλιξη αν την παρακολουθήσετε όσοι δεν τον ξέρετε, και στα 10 τραγούδια που μετάδωσα από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα υπόλοιπα. Ο νεαρός Κέιβ τραγουδούσε για βία και θάνατο θεατρικά. Ο όριμος Κέιβ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον πραγματικό θάνατο. Μετά το θάνατο του 15χρονου Άρθρου το 2015 και αργότερα του Τζέθρο. Έτσι τον αντιμετώπισε πια σαν πραγματική απώλεια.

με το Babe I'm on Fire ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο Nick Cave. Οι εκπομπές θα υπάρχουν στο Earth Echo. Πέστε το και σε άλλους που νομίζετε ότι θα μπορέσουν να αγαπήσουν αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη εάν δεν τον γνωρίζουν. Στον ήχο σήμερα Vivian Nicolopoulou. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα έχουμε επικαιρότητα. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

μπείτε στο Instagram και στο Facebook και τα υπόλοιπα για να δείτε τα υπέροχα εξώφυλλα στα CD του Nick Cave.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των χλιπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα, την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων ονθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
4: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τι ημέρες και αυτές, τι 24 ώρα, και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες, και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα, και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει. Και αυτό εκφράζεται επικυλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος, αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου, ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό για τον Νίκο Μαζωνάκη. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ, το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

Έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά. Σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη. Γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους παντού, και αυτούς που έλεγαν και λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για τη σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

η επικαιρότητα, η ειδησιογραφία φέρνει πάρα πολλά, συνήθως δυσάρεστα, όπως αυτό. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι που στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά, αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: Και επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης το έτος 1990 τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 92 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Το πήγα πρώτη φορά στην Λυπίδα, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήταν δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα.
0: Το αναπολύτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι, υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη, του πήγα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήγα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Και πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων η θέση, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό, ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανόν δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν ξέρω. Και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν κτλ. Γύρναγα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν ερώτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρώταγε.
0: Και μετά μπορεί να πήρε άλλη πορεία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω να, δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος. Η συγκίνηση.
1: Βέβαια φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Και μου λένε άνθρωποι, έχω και εγώ, είχα καιρό να τον δω live, μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε, μιλούσε.
0: Mm-hmm.
1: Και εντάξει παιδιά, μπορεί να ήταν κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε, παίρνετε όλος από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε τώρα, αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Λανθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, είδατε κι εγώ. Καλά, κανείς δεν είναι... Δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Είναι, πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που δεν κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, το περίμενα δεν είναι σωστό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Με το Μαζονέκη τα έκανα όλα. Και με manager λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της εμνοτυφίας, δεν ήταν δήθεν. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός, παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο, ναι, και με τις ακρότητες που έγιναν. Έτσι,
1: τρομερή χρονιά, Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πώς αντέχει με όλα αυτά το ένα μετά το άλλο. Και επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζόταν τώρα και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω ότι πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, μπάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και έκαναν το ίδιο πράγμα, και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στον 989.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω γιατί ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η ναι. δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Μουρατίδη, γεια σας. Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι. Και μετά βέβαια και ο ίδιος προχώρησε, ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας και πάλι. Με ρωτάτε γιατί έχω βραχνιάσει, δεν ξέρω, έχω μια μικρή υποτροπή. Ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή και για όλα. Είναι και η σχετική συγκίνηση, μην νομίζετε. Και φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Εννοείται Γιώργος και όχι Νίκος. Ο Νίκος Μουρατίδης που μίλησε για το Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις διορθώσεις. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Θανάσης, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, με το πρόσχημα της ολιστικής ιατρικής. Είναι γιατρός ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το λέει. Με το πρόσχημα λοιπόν της ολιστικής ιατρικής, αγγλικών βαρύγδουπων λέξεων όπως wellness κλπ, εκτελούνται ιατρικές πράξεις που μόνο σε καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να γίνουν, με την επίβλεψη των κατάλληλων ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κλπ. Κλπ. Να λοιπόν που ήρθε με τον πιο επώδυνο τρόπο, μέσα από έναν διάσημο άνθρωπο, πολύ γνωστό και αγαπητό, και όχι μόνο από μία εκτροπή της υγείας του, αλλά με το απόλυτο, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί, με το θάνατό του, που ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια αυτό το κακό σπυρί της παρανομίας, πώς να το πούμε τώρα, είναι στο όριο, κινούνται στο όριο της παρανομίας κάποιες πράξεις που γίνονται σε πάρα πολλά ιατρία. Να μην θυμηθώ πολύ παλιότερες περιπτώσεις με πράξεις που γίνονταν ενώ απαγορευόταν, θυμάστε τώρα, αυτές είναι του περασμένου αιώνα. Αλλά και πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την, πώς να το πω, την κοσμητική ιατρική, έτσι, μάθαμε τώρα και την αναγεννητική ιατρική.

Σαφανέστατα θα δείτε και στα δελτία των ειδήσεων και σε αρκετό οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στοιχεία και φακέλους σε σακούλες, σε φακέλους και σακούλες που έχουν κατασχέσει οι αρχές, έχουν σταλεί άνθρωποι από την ειδική υπηρεσία στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παίρνουν τώρα όλα τα στοιχεία για να συμπληρώσουν το φάκελο. Είναι κατόπιν εορτής, κατόπιν γενικώς το εορτής εντός πολλών εισαγωγικών, όπως πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχετε το νου σας να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή και δεν μιλάμε μόνο για πράξεις κατά κάποιο τρόπο αισθητικού περιεχομένου, αλλά και για πράξεις που αφορούν την ίδια την υγεία, νοσήματα πιο παθολογικού, να το πω έτσι, χαρακτήρα. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να λάμψει η αλήθεια, να δικαιωθεί ένας άνθρωπος που δεν νομίζω πως υπήρχε περίπτωση να επιδιώξει να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή για το καλύτερο πήγαινε και αυτός. Βλέπω εδώ ο Μιχάλης λέει σεβασμός στους νεκρούς και για αυτούς που μιλάνε άσχημα. Καλό απόγευμα κυρία Έλενα, τι τραγουδάρα ξεκίνησες, μπράβο, αφιερωμένο το Who Wants to Live Forever που λέγαμε νωρίτερα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Έχει στείλει την καρδούλα της. Ο Παναγιώτης με διορθώνει, το είπαμε. Καλησπέρα σας. Μας ακούει, λέει. Ο Παναγιώτης, όχι, απλά λέει καλησπέρα σας. Ο Αλέξανδρος επίσης διορθώνει. Σε ακούω, ταξιδεύω για ορεστιάδα, μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλό ταξίδι και προσοχή. Η Αναστασία επίσης στέλνει την καλησπέρα της. Η Μαρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ακούω καθημερινά και καλή συνέχεια, μας λέει.

υπόλοιπα της επικαιρότητας, έχουμε μια φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας που καίει σε γεωργική δασική έκταση. Την παρακολουθούμε. Έχουμε την κυρία Αμάλα Λαμουντίν στην Αθήνα. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η επανένωσή τους, η επιστροφή τους στην Αθήνα, η Αμάλ Αλαμουντίν και το γραφείο της στο δικηγορικό έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση, όχι εμείς, γενικότερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα νεότερο για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα απόψε. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή απόψε.

Και ακούστε εδώ μια άλλη πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο της δικαιοσύνης, λέει, παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, προστατευόμενα ήδη, στο περίφημο δάσος της Δαβιάς, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά. Και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολλές, Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κλπ, Καλλιστό, Βεβέφελας, κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης, λέει, δηλητηριασμένων δολωμάτων. Α, δεν έχει να κάνει με την πυρκαγιά, αλλά με δηλητηριασμένα δολώματα. Ένα έγκλημα που τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026. Και για να δείτε πόσο πιο τραγικό είναι ακόμα το περιστατικό αυτό, όλα αυτά τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΦΥΠΕΚΑ. Θυμάστε που είχαμε βγάλει την πρόεδρο του ΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή, πήγαιναν για να πολλαπλασιαστούν, για να αναπαραχθούν, και πήγαν κάποιοι και τους έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα εντός του προστατευόμενου πάρκου.

0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 6 παρα 20 περίπου. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη. Τώρα απέναντί μου ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Αργήσαμε λίγο να πάρουμε μπρος, γιατί για πολλά και διάφορα εδώ που διευθετούσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνουν έτσι, αλλά θα εκκινήσουν έτσι με πάρα πολύ όρεξη, δύναμη και αισιοδοξία όλοι όσοι αύριο θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι, θα βρεθούν στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Και φυσικά η αγωνία, τα ερωτήματα, η ανησυχία, οι προσδοκίες είναι αρκετές και αρκετά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων με ένα πλούσιο βιογραφικό, τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνίου.
1: Από καλό καιρό φθινόπωρο, όπως επιθυμείτε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι τρέχετε από συνέδριο σε συνέδριο, είστε και περιζήτητος, αλλά...
1: Πάντα με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι στη συνάντησή μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αμοιβαίο και θέλω έτσι την ψύχρεμη και επιστημονική ματιά σας για την αυριανή πρώτη μέρα, αλλά και το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τα πρωτάκια γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου, αλλά γενικότερα τις πρώτες μέρες αυτής της καινούργιας χρονιάς για μαθητές, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, είναι ένα ορόσημο τώρα ουσιαστικά η αυριανή ημέρα. Θα έλεγα και για παιδιά και μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα, αλλά και για ενήλικες, όπως είπατε, και για τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία, λέμε, η επιστροφή στο σχολείο. Αυτό έχει συνδεθεί και με βιώματα δικά μας ουσιαστικά, και έχουμε και έτσι και αναμνήσεις από αυτές τις διαδικασίες. Εγώ να σας πω, θυμάμαι όταν φεύγαμε από το χωριό, όπως λέμε, από τις διακοπές, την εξοχή παλαιότερα, οι καλές εκεί γιαγιάδες λέγανε, άντε, λέει, τώρα επιστροφή, λέει, στα βάσανα, δηλαδή, του σχολείου. Λοιπόν, ήταν, βέβαια, αυτό έχει και μία άλλη αξία και λαοραστική και τα λοιπά, λοιπόν, αλλά... θέλω να το πω ότι λίγο μας δημιουργούσε αυτό, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα άγχος, αν όχι ένα φόβο. Τώρα που πάμε, αφήνουμε την ξεγνιασιά του καλοκαιριού, τις ωραίες ημέρες, τις ανέμελες, τη μη ύπαρξη προγράμματος, και πάμε σε όλο αυτό το πολύ οργανωμένο, το πλαισιωμένο, που εκεί θα πρέπει να αξιολογηθούμε, να δώσουμε εξετάσεις, να έχουμε καλούς βαθμούς κτλ. Λοιπόν, η επιστροφή στο σχολείο ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε, διαδικασία επανένταξης.
0: Επανένταξης,
1: γιατί ερχόμαστε από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν ελεύθερο ρυθμό ζωής, σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, με ωράριο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, εκεί που πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε και εμείς κάποια πράγματα κτλ. Λοιπόν, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε, και όχι τις πρώτες μέρες, αλλά σε όλη την σχολική ζωή. Λοιπόν, να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, και βεβαίως να τονίσουμε και από την πλευρά των γονέων όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που καμιά φορά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού και των επιδόσεων και της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά και τους καλύτερους μαθητές και τους υψηλότερους βαθμούς κτλ., χάνεται δυστυχώς όλος αυτός ο πλούτος που το ξαναλέω, το επισημαίνω πάντα έτσι με έμφαση, οι γονείς θα πρέπει να επιμένουν, να αναδεικνύουν αυτά τα πολύ θετικά, τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία του σχολείου.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σε πρώτη φάση, πάλι ο κλήρος που λέμε, το βάρος πέφτει στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, οπότε καλό είναι, λέτε, να προσπαθήσουν οι γονείς, ο γονιός, δεν έχει σημασία το, η σύσταση της οικογένειας, να συζητήσει με το παιδί και πριν και κατά τη διάρκεια, φαντάζομαι έτσι ήρεμα, μην θεωρήσει το παιδί ότι πω κάτι πολύ αλλιώτικο, πολύ καινούριο μου συμβαίνει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση, αυτό νομίζω μας λέτε.
1: Ακριβώς το θέμα της προσαρμογής. Και βεβαίως πάντοτε μιλάμε, το έχουμε πει και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, εδώ μιλάμε για μια διαρκή, αέναη, συστηματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικών.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε και για τα πολύ μικρά παιδιά ακόμα, λοιπόν, και για τα πρωτάκια, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των γονέων. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, μια γνωριμία την προηγούμενη μέρα και με το περιβάλλον, έτσι, και από πλευράς χωροταξικής, πώς να το πούμε, έτσι, που θα βρεθεί το παιδί. Mm-hmm. Δεν πάμε εκεί την πρώτη μέρα, αφήνουμε το παιδί σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωριμία από τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους ίδιους τους γονείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι κατανοητό, αυτό δεν το λέμε μόνο για τα πρωτάκια, αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ισχύει ακόμα αν θέλετε και για τους φοιτητές μας.
0: Βέβαια.
1: Να έχουν το θάρρος, έτσι, να ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν. Γιατί μόνο έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως λέμε εμείς, της επανατροφοδότησης, της μεταγνώσης, της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, μόνο έτσι η γνώση γίνεται κτήμα πραγματικό. Δηλαδή όταν βιώνεται πραγματικά η γνώση. Γιατί ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε σε περιβάλλοντα μαθησιακά τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, να μας μεταγγίσουν, ας πούμε, τις πολλές γνώσεις, τις αξιόλογες γνώσεις, τις σύγχρονες εκείνες γνώσεις. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά να έχουν μία κατοχή και μία διαχείριση αυτών των γνώσεων στην ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή να το φέρουμε όλο αυτό το πράγμα, όλες αυτές από αποσπασματικές πληροφορίες ή ενημέρωση ή τις δεξιότητες αυτές που λέμε σε πάρα πολλά ζητήματα, να τις φέρουμε στην ίδια τους τη ζωή, να τις βιώσουν.
0: Να μην τους φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα, ξέρω εγώ, περίκλειστο διαφορετικό κομμάτι από τη ζωή τους και ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και εσείς είτε με τα δικά σας παιδιά είτε με τους μαθητές σας, το βιώνετε αυτό μέχρι τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το επιθυμητό που λέτε, δηλαδή να το εντάξουν στη ζωή τους, να αγαπήσουν το σχολείο, με δύο λόγια.
1: Ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα, στους φοιτητές μας, και στα βιολογικά μας παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και στα πνευματικά μας παιδιά.
0: Και άμα, λοιπόν, συγγνώμη σας διακόπτω, το κατεβάζω λίγο τώρα, αλλά είναι και σημαντικό και για τους ίδιους τους ακροατές. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο.

0: ηρεμία, χρειάζεται μια συζήτηση, να αναλυθούν όλα τα θέματα και βεβαίως, ξαναλέω, να τονιστούν εκείνα τα σημαντικά στοιχεία που είναι και κίνητρα για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον, να ενσωματωθούν και να δουν πραγματικά, να γνωρίσουν, γιατί δεν είναι το θέμα, ας πούμε, μόνο όπως σας είπα, οι γνώσεις, όπως να τις πάρουμε, να έχουμε κάποιες γνώσεις εκεί, ας πούμε, στο πανέλι.
1: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του δασκάλου και του καθηγητή, ας μιλήσουμε μόνο για αυτές τις βαθμίδες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικός σε αυτήν τη διαδικασία της προσαρμογής και στα μεγαλύτερα παιδιά, βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο η μεταφορά και η μετάγγιση πολλές φορές ασύνδετων πάρα πολλών γνώσεων αποσπασματικών, αλλά να μαθαίνουμε στα παιδιά τον τρόπο, τους τρόπους, τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούν και τα ίδια, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, και μην δομενοποιούμε, ας πούμε, τις σύγχρονες τεχνολογίες, μην δομενοποιούμε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά αυτά να τα χρησιμοποιούν εποφελία της χαράς της γνώσης, γιατί αυτό θέλουμε και για μικρούς και για μεγάλους μαθητές μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέμε να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, το μαθησιακό κομμάτι βεβαίως, κατά πάντα σεβαστό και επιδιωκόμενο, αλλά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, και χαρούμενα δεν λέμε να είναι χαρούμενα έτσι γενικώς, να μάθουν να χαίρονται μέσα από την μαθησιακή διαδικασία, από αυτά που παίρνουν, από αυτά που μαθαίνουν, τα οποία τους διευκολύνουν και είναι μια γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, και προς την κοινωνικοποίησή του.
1: Ακριβώς.
0: Καλή επικοινωνία, ας πούμε, και με τους συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς, με τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε ένα συνέδριο από το οποίο διακόψατε.
0: Να ευχηθώ καλή
1: σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική και καθημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές μας.
1: Για όλους. Και για σας. Και για σας.
0: Καλή δύναμη στους γονείς και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας, με πρόοδο, υγεία και κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα Παναγιώτη και σε σένα από την Πάτρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι και στη σχολική μονάδα σου και στα παιδιά σου και στους συναδέλφους σου. Ο Μιχάλης λέει δυστυχώς εξαπατήθηκε ο Γιώργος. Είναι πολύ πιθανό να θεώρησε μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από ό,τι τέλος πάντων του προωθήθηκε, ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς ελπίζω να τα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, όχι για να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όχι για να ξεκλειδώσουμε ένα σωρό ροζ ή άλλες ιστορίες κίτρινες, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προφυλαχθούν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, να υπάρξει πρόνοια. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στον... Σήμερα, Αλέξανδρε μου, μας τη βγαίνεις αρκετά, όχι σε μένα προσωπικά. Λες, το σχολείο μισεί τα παιδιά και τα παιδιά μισούν το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι και απόλυτος και γενικεύεις. Αλλά ευχαρίστως κάποια στιγμή σύντομα να το συζητήσουμε το θέμα το εκπαιδευτικό παραπάνω. Ο Γεράσιμος μου λέει, ναι, σε ευχαριστώ. Κάνω την προσπάθειά μου, όλα όσα μου έχουν πει οι γιατροί, αλλά ακόμα φαίνεται θέλει χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γεράσιμε και εσένα Δημήτρη, και λέω να αποχαιρετήσουμε για σήμερα τουλάχιστον έτσι.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα εργαστήρια της Ελλάς. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία, εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα την Αμαλαμουντίν Κλούνεϊ υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 από το αναλυτικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η ΔΕΘ, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τα άλλα, μόνο ΔΕΘ δεν είναι, είναι προαναγγελίες οικονομικών προγραμμάτων, πακέτων, προσφορών, εκπτώσεων. Τουλάχιστον βέβαια η πολιτική, είναι θυμικό τώρα αυτό με την ΔΕΘ, όχι απλώς κρατάνε τα προσχήματα, αλλά μιλάνε πολιτικά πάνω στο οικονομικό, λέω για τους δικούς μας πολιτικούς. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι σχεδιάζουμε, αφού η οικονομία μας πάει έτσι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Βγαίνει η αντιπολίτευση, πάντα είναι πιο εύκολος ο ρόλος οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, γιατί και η σημερινή κυβέρνηση κάποτε αντιπολίτευση ήταν και μπορούσε να υποσχεθεί, το ίδιο κάνει και η τωρινή. Σου λέει, εγώ όμως θα σου δώσω κάτι καλύτερο. Όχι μόνο οικονομικά, γιατί ακούς και άλλες προτάσεις, ευτυχώς. Λέει, ακούς για την παραγωγικότητα, ακούς για το πώς θα λειτουργήσουν κάποιοι τομείς, τι πιστεύει το κάθε κόμμα για την υγεία, για το πώς αντιμετωπίζεται ας πούμε η ενεργειακή ένδυα. Άλλο σου λέει, εγώ θέλω να έχει πιο έντονο δημόσιο χαρακτήρα. Άλλο σου λέει, εγώ ποντάρω στον ανταγωνισμό. Αλλά αυτά, είτε τα πιστεύουμε είτε όχι, είναι πολιτικά επιχειρήματα που συνοδεύονται βέβαια και από οικονομικά μέτρα. Με συγχωρείτε τώρα όμως για την έκφραση, αλλά γατάκια. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σας δείξει πώς γίνεται η πραγματική πολιτική. Βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και λέει κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ομό. Όταν λέμε ομό, ρε παιδιά, δεν μασχέται με τίποτα, αλλά θα το μασίσει ο κόσμος. Μοιράζει 5.000, όταν λέμε μοιράζει στην κυριολεξία. Λέει, ακούστε να δείτε. Αν στις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενδιάμεσες εκλογές, έτσι λέγονται. Και εκεί είναι δύο όργανα τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις εκλογές. Είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Λέει λοιπόν κάτι πολύ απλό ο πρόεδρος Τραμπ. Αν σε αυτές τις εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και τον έλεγχο της Γερουσίας, εγώ θα σας δώσω 5.000. Απλά ομά πράγματα, γιατί τα άλλα που έταξε, που θα βγω και θα σταματήσω τους πολέμους, άρχισε 3-4. Η Αμερική, η μεγάλη μάγκα, πώς το λέγανε, έλα ρε μάγκα, make America great again, μπράβο, ναι, ο μάγκας. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη, αλλά το Σεργιάννη δεν έχει πιάσει. Και επειδή δεν έχουν πιάσει τα άλλα, κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Απευθύνεται σε ό,τι πιο ταπεινό, ό,τι πιο χυδαίο, στη χυδαία εξαγορά της πολιτικής συνείδησης. Σου λέει, εγώ, αν η δική μου βγουν και στα δύο όργανα και είναι πρώτη, μόνο έτσι όμως, άμα δηλαδή ψηφίσεις, θα πάρεις ένα 5.000, τώρα δεν ξέρω αν θα το δούνε. Δεν έχει, ξέρετε, να το ντύσει ότι αν εφόσον και η οικονομία μας, και τι λέει, το πολύ απλό και βασικό επιχείρημα, γιατί αν επικρατήσουν, σου λέει, αυτοί, άρα είμαι και εγώ ισχυρός, θα σκίσει η οικονομία μας. Γιατί δεν έχει σκίσει ακόμα, αυτό εντάξει, δεν θα κάτσει να... Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει και πολλές λεπτομέρειες να τον ζαλίζεις, διότι αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη και... Σου λέει, εν τη παλάμη και ούτω βοήσαμε. Πάρε 5.000, αρκεί να ψηφίσεις τους δικούς μας. Εδώ δεν... Είμαστε καθυστερημένοι εμείς, παλιωμοδίτες, καταλάβατε, πρέπει να εξηγήσουμε παραγωγικά μοντέλα, τέτοια αυτά. Μπερδεύεται ο κόσμος. Ενώ άμα έβγαινε κάποιος, βέβαια ευτυχώς πιστεύω ότι στη χώρα μας, όπου, γιατί πάντα η κατάντια δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα μέρος, είναι γενικότερη, χυλοποιείται δυστυχώς η κοινωνία και χάνει και την πολιτική αντίληψη και τη συνείδηση, αλλά αυτά είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχατο σκαλοπάτι. Δηλαδή αν έβγαινε κάποιος στη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ και έλεγε, πάρτε 5.000 αρκεί να με ψηφίσετε, όχι ότι πολλές δεν θα έμπαιναν στον πειρασμό, αλλά θα έπεφτε και μια γιούχα, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι ένα σημάδι υγείας της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμη. Καιρό
είχαμε να δούμε τον αγαπημένο μας εδώ ηχολήπτη, τον Γιώργο Σκεύη. Ωραία, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα προεκλογική περίοδος, Γιώργο. Μην είσαι τόσο σκληρός. Εσύ είχες άδεια αμέσως. Με συγχωρείς που έκανα χρήση της αδείας μου. Για το καλό των ανθρώπων, να καθαρίσει λίγο τα αυτή τους το έκανα. Να ακούσουν και λίγο Καραγιάννη, να μαλακώσουν τα ηχοχρώματα, ρε Σκεύη. Δεν ξέρω αν ερχόσουν εκείνο το διάστημα, αλλά δεν το είχαμε κάνει. Όταν μπαίνει σε μια τέτοια περίοδο, δημιουργείται μία ένταση που πέφτουν οι λεκτικές βέβαια σφαλιάρες άνευ λόγου και αιτίας. Γιατί εγώ τώρα τι είπα, πόσο καλός είναι, πόσο τον... Όχι, σου λέει εδώ τώρα θα σκοτωθούμε και... Σου λέει και εμένα άλλαξε η ομάδα μου προπονητή μετά τις επιτυχίες του Νίκολιτς, δεν είναι μόνο Ολυμπιακό. Α, μάλλον ήταν παναθηναϊκή η αντίδρασή του, δεν ήταν. Γιατί συνήθως έχουμε καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, με αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί σε μια κονσόλα, δεν λέω σήμερα ούτε πολιοδικές ούτε τίποτα, που το λένε Γιώργο Σκεύη, θα συνεργαστούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ευτυχώς έχω τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που στηρίζει όχι μόνο εμένα αλλά και την επικοινωνία μαζί σας. Άρα εάν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605 θα σας απαντήσει, θα καταγράψει. Α, και θα χρειαστεί, αν θέλετε βέβαια, έχω μια πολύ ωραία πρόταση για μουσικό debate των πολιτικών αρχηγών, γιατί από ό,τι είδα τελευταία, αυτό που κάνουμε εμείς πολύ συχνά στην εκπομπή με μουσικές ατάκες και στίχους από τραγούδια αφιερώνει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα, το απαντά ο κύριος Τσίπρας, το Πασόκ απαντά στον Πρωθυπουργό. Εδώ παραξενεύτηκα λίγο, γιατί ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τραγούδι στον κύριο Τσίπρα για να τον πειράξει. Το Πασόκ γιατί θύχτηκε? Δηλαδή βλέπω μια συμπόρευση που δεν έχει γίνει επίσημη πολιτικά ή μια τέτοια διάθεση, και το λέω γιατί προσφάτως είπανε και οι της συμπαράταξης της Ελλάς, είπανε ότι αν χρειαστεί και τα λοιπά, ο χώρος που και τα λοιπά, κοίταξαν λίγο προς το Πασόκ. Καλοκοίταξε και η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το περίμενα με τίποτε, αλλά τραγουδάκια ανταλλάσσουν. Και επειδή υπάρχει αυτό το μουσικό debate που εμείς ως εκπομπή το λατρεύουμε εδώ, έχω να κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί εσείς θα έχετε 10 καλύτερες ιδέες από μένα για να το εμπλουτίσουμε, και μετά θα σας βάλω σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή να γίνει debate αρχηγών, αλλά όχι που κάνατε αυτό, όχι, με στίχους τραγουδιών. Θα παίρνει το λόγο, θα λέει ένα τραγούδι, θα λέει ποιον αφορά, ο άλλος θα απαντά με στίχους τραγουδιών και με τις απαντήσεις θα παίζουν και από κάτω, ξέρετε. Δηλαδή αυτό είναι, ξέρετε, μουσικοπολιτικό σοου. Μην γελάς, Κεβί, είναι υπερπαραγωγή. Θα μπορούσε να ασκήσει ένα τέτοιο προϊόν. Λοιπόν, αν θέλετε να πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, ποιο τραγούδι ή ποιο στίχος θα τέριαζε ή σε ποιο κόμμα ή ποιο κόμμα θα μπορούσε να το αφιερώσει σε ποιο ή ό,τι άλλο συνδυασμό θέλετε, εδώ είμαστε εμείς στην δική σας υπηρεσία. 210-60-09-604 και 210-60-09-605 αν θέλετε να τα πείτε τηλεφωνικώς. Αν θέλετε να τα στείλετε στο Viber, Earth News, μια λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τις προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχετε σε αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, ας πούμε, που στείλουμε για πολύ λίγο. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αφήσετε τις εργασίες που έχετε εκεί, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Messenger. Είναι μια παλιά καλή ιδέα αυτή. Το κάνανε οι πειρατές, δεν ήταν οι αφιερώσεις που παίρνανε και κάνανε από εκεί αφιερώσεις και λέγανε αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: που είναι αδυνατός.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά θα μπορούσε να είναι το μουσικό debate, το αποκορύφωμα της εκλογικής περίοδου. Θα μου πεις πώς σου ήρθε η ιδέα, θα τα έχετε ακούσει αλλά μπορεί να μην το συγκρατήσατε, στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, για να σχολιάσει την παρουσία και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας, του αφιέρωσε συγκεκριμένο στίχο από συγκεκριμένο τραγούδι.

Θα είναι δηλαδή διπολικό, δηλαδή το τραγούδι εδώ είναι πολιτική ανάλυση. Θα είναι ένα δίπολο μεταξύ δύο προσώπων και δύο κομμάτων ή θα είναι ένας διμέτωπος αγώνας για το Πασόκ. Πάντως ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία, σου λέει έχουμε και εμείς γνώσεις μουσικές, και απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη με το δικό του τραγούδι.

ακρίβεια που χτυπάει την ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι πολιτικά τραγούδια, μην νομίζετε που εμείς τα έχουμε έτσι για λαϊκά, διασκεδαστικά και τέτοια. Και εδώ έρχεται η μεγάλη για μένα έκπληξη, επιμένω, γιατί η απάντηση του Πασόκ, ή ήθελαν οι επικοινωνιολόγοι του Πασόκ να δείξουν ότι σιγά ρε φίλε, ξέρουμε και εμείς να ρίχνουμε ατάκες. Αλλά αφού ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη, πώς έρχεται το Πασόκ στην ουσία υπερασπιζόμενο τον κύριο Τσίπρα και λέει, επειδή του αρέσει του Πρωθυπουργού να αφιερώνει τραγούδια, έχουμε και εμείς να του αφιερώσουμε.

0: σένα.
1: Εδώ όμως είδατε, λέει Ελλάς το τραγούδι. Δεν λέει ας πούμε Νέα Δημοκρατία. Θέλει προσοχή πόσο στίχο θα βάλεις. Όλα αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες που θα τις δουλέψουμε με ένα ικανό επιτελείο. Να το δουλέψουν και τα επιτελεία των κομμάτων, για να βρούνε και νέες ατάκες, να διανθίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Το πιο ωραίο βέβαια απ' όλα θα ήταν να μην λένε το στίχο, να τον τραγουδάνε. Ενώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί είναι άλλο η απαγγελία. Έχετε ακούσει, λένε πολλές φορές, πήρε ένα κείμενο τώρα πολιτικός και απαγγέλει εκεί. Να έχει και λίγο τραγούδι. Να λέει δηλαδή το στίχο, να τον λέει μελωδικά. Θα έχει αυτό ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον θα έχει αν έχετε κι εσείς προτάσεις και αφιερώσεις να τις μεταφέρω εγώ μέσω των μηνυμάτων σας, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Messenger, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πριν προχωρήσουμε όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί κοιτούσα τώρα εδώ το μουσικό μας ημερολόγιο.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 1979 και κάποιος ακούει και λέει ποια μέρα, τι μια τέτοια μέρα, είπες τη μέρα είναι, δεν είπα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, μάλιστα παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ο ήλιος 7 και 42 λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν λοιπόν η 10η Σεπτεμβρίου αλλά του 1979, η περίφημη Πάτι Σμιθ τραγουδάει σε μια συναυλία στη Φλωρεντία και εκεί ανακοινώνει πως αποσύρεται τις ζωντανές εμφανίσεις της για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της. Άντεξε 10 χρονάκια, 10 χρόνια μετά επανήλθε.

0: πολύ αγαπημένο και ωραία διαπίστωση ότι η νύχτα ανήκει στους εραστές. Αλλά η μέρα και το απόγευμα, ακόμη και αν κάνουμε τα μουσικά μας ταξίδια, ανήκει στην ενημέρωσή σας. Γι' αυτό το λόγο ο συνάδελφος, ο Γιώργος Κοβός, είναι μαζί μας τηλεφωνικός, γιατί φαίνεται ότι έχουμε συνεχόμενα επεισόδια πρωτοβουλειών και των διοκτικών αρχών σε σχέση με την έρευνα που αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Καταρχάς, θα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την προηγούμενη αποφώνηση.
0: Και μεγάλο σχόλιο, ό,τι θέλεις.
1: Ναι. Θα έχουμε, η νύχτα ανήκει στους εραστάς, όπως λέγαμε παλιά σε ελληνικέ ταινίε.
0: Είναι?
1: Στους εραστάς.
0: Α, στους εραστάς, μάλιστα.
1: Το όπως λέγαμε σε ελληνικέ ταινίε παλιά.
0: Ωραία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε εξελίξει.
0: Η νύχτα ανήκει στους εραστάς, έτσι, όχι η νύχτα. Για να είναι όλο, ξέρεις, στην ίδια γλώσσα.
1: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι η εκ νέου προσαγωγή του ΖΕΒΟΥ Παιδιατρών στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου μάλιστα να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Γενικά, μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι ήδη ετοιμάζεται η σύλληψή τους. Χωρίς ακόμη να έχει επισκοπηθεί κάτι, αλλά μάλλον.
0: Αυτή είναι δεύτερη προσαγωγή. Είχαν αφαιθεί.
1: Είχαν προσαχθεί χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα βρέθηκαν στην οδό Καρνεάδου, το ιατρείο τους, μαζί με στελέχη της Υποδιέθεσης Ασφαλείας Αθηνών και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές στην έρευνά τους. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, οι αρχές κατέβασαν 4 σακούλες μεγάλες, οι οποίες έφεραν επάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, οι οποίες περιείχαν έγγραφα και ψηφιακό αρχιακό υλικό του ιατρείου, ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5, κατέβηκαν όλοι μαζί, αστυνομικοί μαζί με το σεφράρι, και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι τους στο ψυχικό. Εκεί, όπως μαθαίνουμε, η έρευνα διήρκησε ελάχιστα, περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο, όχι παραπάνω. Και στη συνέχεια είχαμε την εκ νέου προσαγωγή τους στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών. Τώρα, την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μαζί με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο, βρέθηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες όμως, όπως λέγεται, δεν υπήρχε σχετική άδεια. Από τη μία.
0: Θα ήταν απίθανο να υπάρχει. Αυτή είναι μια πολύπλοκη ιατρική διαδικασία που γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα εμείς με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Για πες μας όμως τι άλλο, γιατί σε λίγο έρχονται και οι τίτλοι.
1: Και το βασικό είναι, επίσης κάτι άλλο βασικό είναι ότι σε έρευνα, σε έλεγχο του 2024 και 2025 από τον Ιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο ιατρείο, δεν υπήρχαν τότε αυτά τα μηχανήματα. Άρα είναι σχετικά πρόσφατα. Πρέπει να σου πω όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης λέγεται από πολύ έγκυρες πηγές που έχουμε ότι επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Αρκετά συχνά.
1: Για πλασμαφαίρεση. Μπορεί να έκανε κάποιο άλλο είδους θεραπεία, γιατί κάποιες ολιστικές θεραπείες ή διάφορα διαπράγματα.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Τώρα, πώς τα αίτια θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά να βλέπει για αύριο, δεδομένου
0: για να
1: ότι
0: υπάρχει
1: η οικογένεια.
0: Ναι, πραγματογνώμονας από την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κοβός μας έδωσε το ρεπορτάζ. Πάμε σε τίτλους. Μια τέτοια μέρα το 1950 γεννήθηκε ο Τζο Πέρι στο Λόρενς της Μασαχουσέτης. Πορτογάλοι γονείς του, Περέιρα ήταν το επίθετο, αλλά για να είναι πιο, ξέρετε, βολικό εκεί, το έκαναν σε Πέρι όταν μετακόμισα στην Αμερική. Συμμετείχε βέβαια στους Aerosmith από το 1971 και μέχρι νομίζω ακόμα, γιατί είναι κοτσονάτος και αντέχει. Έτσι λοιπόν, με Stop Messing Around, που θα μου πει και ο ηχολήπτης, γιατί έχουμε τίτλους σε λίγο, οπότε άφησε να

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε προηγηθεί αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά του Παρανέστη Δράμα στην περιοχή Πλατανιά. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1972 όταν στο Hollywood Bowl του Los Angeles οι Doors, που μετά το θάνατο του Morrison συνέχισαν έτσι ως τρίο, πραγματοποίησαν την τελευταία του συναυλία. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξαν λοιπόν εκεί ήταν το Light My Fire, χωρίς το Morrison.

το είπαν βέβαια έτσι Door, το Light My Fire. Αλλά το 1945, 10 Σεπτεμβρίου επίσης, γεννήθηκε ο Χωσέ Φελισιάνο, αυτός ο πορτορικανός κιθαρίστας και εξαιρετικός μουσικός που γεννήθηκε τυφλός και μάθε ακορντεόν και κιθάρα και είναι πολύ γνωστός για τις πολύ ωραίες του διασκευές. Μία από αυτές που ξεχώρισαν ήταν το Light My Fire, έτσι όπως το ακούμε τώρα.

0: Ο Φώτης από το Χελιδόνι που λέει κάτι πολύ ωραίο, μου χρωστάς λέει κάτι τραγούδια. Έχεις δίκιο Φώτη μου. Και χθες, τώρα ειλικρινά δεν το λέω έτσι ως πρόσχημα, είχα προγραμματίσει ένα από τα αγαπημένα σου, αλλά είδες ότι η επικαιρότητα άλλαξε όχι μόνο το μουσικό σχεδιασμό, όλο το σχεδιασμό της εκπομπής. Για να δούμε αύριο, αποχαιρετώντας την εβδομάδα, μήπως καταφέρω να σε κάνω να χαρίσω. Λάμπρος από Κέρκυρα. Α, επειδή λέγαμε για ένα μουσικό debate που θα είχε γούστο προεκλογικά, που οι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλούν και θα απαντούν μόνο με στίχους τραγουδιών και αν μπορούν να τα λένε και τραγουδιστά, ο Λάμπρος από Κέρκυρα αφιερώνει το τραγούδι «Οι δρόμοι του πουθενά» με το Μαργαρίτη, στο Μητσοτάκη, το Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο, αχ τι ωραία Ελαφώνησος Πέτρο μου, αντί να κάνουν λίγο κοκορομαχίες να δούνε πως θα βγάζουν πέρα οι Έλληνες. Ο Στάθης από Κόρινθο, η Ελλάδα ανήκει στην αμφικτιονία των Βρυξελών, τι χρειάζονται πια οι εκλογές? Χρειάζονται, Στάθη μου, γιατί μπορεί εσύ και πάρα πολλοί άλλοι να ψηφίσουν κάποιον ή κάποιο κόμμα που θα μας βγάλει από την αμφικτιονία, ας πούμε. Οι εκλογές χρειάζονται πάντα, Στάθη μου. Όποτε δεν έχουμε εκλογές και κάπως αλλιώς λύνεται το θέμα της διακυβέρνησης, τα πράγματα πάνε χάλια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Στάθη μου, για να μην παρεξηγιόμαστε. Στη δημοκρατία, όπου και να ανήκεις, άσε που δεν είναι ακριβώς αμφικτιονία και άσε που υπάρχουν πολλά περιθώρια για εθνική διακυβέρνηση και πρωτοβουλίες, αλλά και να μην τα θεωρείς εσύ αρκετά, ψηφίζεις κάποιον που θα κάνει το άλλο. Οι εκλογές σου δίνουν και αυτό το δικαίωμα. Όταν δεν έχεις εκλογές όμως, πάπαλα Στάθη μου. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Η Μάρθα στην εγγονή μου λέει, Μάρθα που από αύριο ξεκινά την πρώτη δημοτικού, στέλνω τις ευχές μου για χαρούμενη και πετυχημένη εκπαιδευτική διαδρομή. Θα βάλουμε και τραγουδάκια αύριο, σχολικά, έτσι να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Και όμως, λέει ο Βασίλης, ο Αρτέμις Ώρας είχε πει κάτι αντίστοιχο, ότι θα καταθέσει λεφτά. Καλά, αυτός δεν είχε πει ότι θα δώσω 5.000. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος, δηλαδή μπορεί να πάρει από τα ταμεία. Ο Ώρας έλεγε ότι έχει κάτι τρελές μετοχές, κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, που όχι μόνο το χρέος θα ξεπλήρωνε, θα αγόραζε και τρεις υπήρους για να έρχονται εδώ να μας υπηρετούν. Άσε τώρα τι είχε πει. Και η πλάκα δεν είναι ότι τα είχε πει, ήταν ότι υπήρχε κόσμος που πήγαινε εκεί και στήριζε όλο αυτό το χρήμα που καθότανε και περίμενε να μας το δώσει. Σπύρος, μάλλον ο Τραμπ είναι γατάκι μπροστά σε κάτι γήπες με κάτι μαύρες σακούλες εκεί στα καμένα που γύρισαν το ματσάκι χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, που μας δείχνει επίσης ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι και τόσο ηθικά υγιής. Ο Γιάννης με ωραίες προτάσεις για τον Τζο Πέρι, τον Aerosmith, μας είχε ενημερώσει νωρίτερα. Τι άλλο έχεις? All Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana, σωστά, κυκλοφόρησαν σήμερα το 91, και άλλες προτάσεις έχουμε και εμείς κάποιες. Γεια σου Ανδρέα, καλά. Α, πού το λέει αυτό? Α, το εξαπατήθηκε. Βάλαμε το money στην αρχή γιατί εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ που μοιράζει τα 5.000, αν θυμόσαστε το 2009 σε μια προεκλογική του ομιλία, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει λεφτά υπάρχουν. Μετά ξέρετε τι έγινε το 2010, τι ακολούθησε. Αυτό που δεν είχε διευκρινίσει ήταν, γιατί τα λεφτά πάντα υπάρχουν, είναι ποιος τα έχει, πού τα δίνει, πού τα μαζεύει, ποιος τα διαχειρίζεται. Εκεί είναι πάντα το μεγάλο ζήτημα. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ποιανού είναι και τι ακριβώς θα εξυπηρετήσουν. Καλά σχόλια δημοσιογραφικά και μουσικά με υπενθύμηση, εύχεται ο Μιχάλης. Ο Παναγιώτης από Πάτρα με την καλησπέρα του. Η Φρανσέσκα, κρίμα όλο αυτό λέει που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά γιατί κλήθηκαν οι ιατροί να καταθέσουν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης για κάτι που έγινε στο Κολονάκι, αν γνωρίζει κάποιος? Δεν το ξέρω, Φραντζέσκα μου, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με το που μένουν οι συγκεκριμένοι, με το ποια υπηρεσία ανέλαβε την δικαιοδοσία. Βάσει δεν ξέρω ποιας κατανομής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν ξέρω πάντως, θα το κοιτάξω. Και ο Αλέξανδρος, τσικαμπούμ και όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσικαμπούμ και μου την πέφτεις μέσα στη ζάλη μου, τσικαμπούμ θα βελτιώσω τα στιχάκια μου και θα πρέπει να απαντήσει αυτό το τραγούδι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Όπως λέμε πάντα, το ζήτημα είναι ποιος θα το βάλει τον γκολ. Θα το βάλει ο καημάς ή ο επιτρόπου. Για πείτε μου, όχι πείτε μου. Τάσο, μ' ακούς? Ναι, καλά, ξέρω. Ενημερώθηκα ότι βήκες τελευταία στιγμή να σκοράρεις, γιατί θέλουμε, ξέρεις, να κάνουμε καμιά σέντρα στην περιοχή. Τον έφαγες και το Μεντιλίμπαρ, βλέπω, Τάσο μου. Πάει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό.
2: Για τόσο συμπαθητική φυσιογνωμία έρχεται.
0: Τόσο καλός προπονητής είναι το βασικό.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ω φυσιογνωμία. Ο προπονητής κρίνεται από το έργο του και.
0: Ναι, αλλά δεν είχε κάνει τη συνάντηση με τον πρόεδρο και είπαν εδώ μαζί. Όταν ακούς αυτά τα μαζί θα προχωρήσουμε. Όλα τα χαρτιά στα χέρια του είναι ύποπτο.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ύποπτο. Ε?
2: Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Είναι σημεία των καιρών. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούμε διάφορα και τελικά καταλήγουμε στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ του Ολυμπιακού.
0: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ωραίο από όνομα πάντως κάνει αίσθηση.
2: Κάνει αίσθηση και ως προπονητής.
0: Ήταν και καλός, λέει αυτός.
2: Είναι και καλός προπονητής.
0: Άνθρωπος.
2: Πιο σημαντική έτσι, παρουσία φυσικά στη Real Sociedad, ένα παιδί της Real Sociedad, ένας προπονητής ο οποίος ήταν και στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου για πολλά χρόνια και τελικά από το 18 μέχρι το 25 για μια επταετία ανέλαβε και τη Real Sociedad, την οδήγησε και σε ευρωπαϊκά μονοπάτια και απέκτησε και το κύπελλο Ισπανίας μαζί της και πλέον όλοι...
0: Ναι, εδώ που έρχεται βέβαια... Δεν είναι Real Sociedad, εδώ είναι άλλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή, αν πάρει το κύπελο, και αυτός δεν θα προλάβει να κάνει παρέλαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αυτά είναι καλά τα χαρτιά, αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις. Αλλιώς, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει μέχρι η conference. Δηλαδή, οι άλλοι μπροστά του είναι παιδιά.
2: Και έκανε και τρέμπλερ, να θυμίσω ότι την επόμενη χρονιά πήρε και προτάσεις.
0: Ναι,
2: κύπελο,
0: δεν
2: και
0: είναι. Το Super Cup είναι στην καινούργια σεζόν, δεν υπάρχει πραγματικά το τρέμπλ, αυτό το λέει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο. Πήρε τρεις συναφείς τίτλους, να το πούμε έτσι.
2: Όπως και να έχει, όπως και να το βλέπει ο καθένας, είναι πετυχημένος ο προπονητής ο Κωνσταντίνος με τη Λίμπερ.
0: Ασυζητητή.
2: Και η απόδειξη είναι πόσο πολύ αγαπητός είναι που σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, χρησιμοποιώντας τα social media κυρίως, έχουν βγάλει δημοσίευση.
0: Και σχετικές ανακοινώσεις. Καλά, όταν φεύγει κάποιος, εννοώ και εν ζωή.
2: Όχι, όταν φεύγει κάποιος από ομάδα, δεν συνηθίζεται πολλοί ποδοσφαιριστές να τον αποχαιρετούν. Δεν θυμάμαι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ σπάνιο. Και εντάξει, καλό είναι να το αναφέρουμε, γιατί δείχνει και πόσο πολύ τον αγαπούσαν τον συγκεκριμένο προπονητή ή παίκτες του. Και παίκτες που έχουν αποχωρήσει και έχουν συνεχίσει και σε άλλα μονοπάτια τώρα την καριέρα τους, όπως είναι ο Τσολάκης, όπως είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ο Τσολάκης λέει πάει πάρα πολύ καλά, ε.
2: Βέβαια,
0: σε λίγο θα έχει προτάσεις η Χάλη να τον πουλήσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ακόμα δεν τον πήρε. Ναι, εντάξει, άμα συνεχίσει σε αυτού του ρυθμού, πάντως ήταν υποψήφιο για ποδοσφαιριστή του Αυγούστου στην Premier League και πάει σταθερά πολύ καλά με πολύ δύσκολες επεμβάσεις.
0: Χτύπα και κανένα ξύλο για η τελευταία ειδική μας είδες. Καταπληκτικοί παίχτες. Όλο και κάτι, κάνα ξεμάτιασμα θέλουν.
2: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή
2: σωστό,
0: τερματοφύλακες, ξέρεις, είναι και τέτοια η θέση που ο τραυματισμός είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Για λέγε να βάλουμε εκεί κάνα τέτοιο, κάνα ευχέλιο, κάνα αυτό στα παιδιά. Έμα πάντως παρά ήταν, ρε εσύ. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας και τα λοιπά. Καλά, αυτοί εκεί στην Ντόρτμουντ έχουν γιατρούς. Γιατί εγώ έμαθα ότι πριν έχει αυτή την αδιαθεσία ο Καρέτσας, καμιά ώρα πριν, ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας κάτω των 19, πάλι της Ντόρτμουντ, είχε το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Είναι περίεργο αυτό τώρα. Υποτίθεται ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Ναι, σωστά.
0: Τέλος πάντων, αν καλά τα παιδιά.
2: Έγινε και επιστημονική ανάλυση στην κυριολεξία.
0: Έτσι. Έχεις κάτι άλλο. Έχουμε έχεις παιχνίδι σήμερα, ε. Για
2: έχω
0: πες.
2: Πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχω Αστέρας Τρίπολης Άρης, είναι στο ημίχρονο 0-0. Είναι τελευταίο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να μην το παραλείψουμε. Έχουμε στις 9 και 4. Να πω ότι χθες ο Όφινες ως Χρυσούπολης επίσης για το κύπελλο 3-0. Έχουμε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιά, το εξαναβολής πρώτης αγωνιστικής είναι αυτό. Έχουμε Champions League, χθες είχαμε 25 γκολάκια, το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Καλά που δώσε την ασίστ ο Τζόλης και καθάρισε η Arsenal η δικιά μου.
2: 5-1 Νάπολη Arsenal, 0-1 και Paris Saint-Germain Bratislavas, Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1 μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα.
2: Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο Φερμέρ Ρώμα, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Μπάγκερ Μονάχου στις 10, Μπάγκερ Μονάχου Βοντοκλίμ, Σλάβια Πράγας Λανς, Κόμο Λιψία και Manchester United Σαμπάχ.
0: Τα πήρες όλα και φύγες, γιατί κάνουμε ένα, κάνουμε ένα παιχνίδι. Ξέρεις, επειδή τα κόμματα έχουν αρχίσει και αφιερώνουν τραγούδια το ένα στ' άλλο, θα το κάνουμε και εμείς, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά σας, γεια χαρά σας.
0: Να, τηλεφώνησε τώρα Παναγιώτης από την Κομωτινή. Μου χρωστάς, δε σου χρωστάω. Του φίλου μου Νικολάου για τα τρία κόμματα. Ο Χαράλαμπος κάτι τελίτσες νομίζω έστειλε. Δεν πειράζει, μια χαρά. Τάτι, α, μάλιστα. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Το περίφημο τραγούδι για την πλειοψηφία, λέει, των πολιτικών προσώπων, για την πλειονότητα, ε? Μάλιστα. Καλό απόγευμα, είστε υπέροχος. Οπότε εμένα μου αφιερώσει άλλο τραγούδι, αγαπητέ ή αγαπητή. Δεν ξέρω, γιατί δεν φαίνεται από το όνομα αυτό το προφίλ, αλλά βάλτε ένα μικρό ονοματάκι.

0: ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1966, όταν τον 7ο άλμπουμ των Beatles με τον φάνταστο τίτλο Revolver βρέθηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Έμεινε μάλιστα εκεί για 6 εβδομάδες. Είχε πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια, έκαναν πολλά πειράματα στον ήχο τους εκείνο το άλμπουμ οι Beatles. Μάλιστα κάποια από αυτά δεν τα έπαιζαν μετά στις συναυλίες, γιατί οι τεχνικές της εποχής ήταν για στούντιο για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό τον ήχο και δεν ήταν εφικτό να παιχτούν ζωντανά. Το Eleanor Rigby είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Που να νίκουν άραγε μοναχικοί άνθρωποι. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί συνδέεται με έναν τρόπο με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά γιατί συνδέεται και με μια γενικότερη τάση που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Κάποιες θεραπείες ή κάποιες πολύπλοκες ιατρικές πράξεις να λανσάρονται, δεν ξέρω αν είναι, και ως θεραπείες ας πούμε στο πλαίσιο της ευζωίας, της αντιγύρανσης και τα λοιπά. Αλλά η ιατρική δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν να στο βγάλω στο καλάθι προσφορά. Είναι μια επιστήμη κορυφαία για μένα και σοβαρότατη, και τέτοιου είδους προσεγγίσεις και θεραπείες δεν μπορούν, από όσο εγώ καταλαβαίνω, να γίνονται όπου να είναι και με όποιο τρόπο να είναι, όπως η πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και είναι και καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να μας πει δύο πράγματα για να έχουμε και εμείς το νου μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε Βασιλόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τυχαίνει να σας ακούω ή να σε ακούω, Ανδρέα, επειδή πολλές φορές ταξιδεύω εκείνη την ώρα και το απολύτως σχετικό μας.
0: Α, και μετά δεν χρειάζεστε να πάτε για, θεραπεία όταν ακούτε την εκπομπή. Εντάξει, ωραία. Καλό είναι αυτό. Ωραία.
1: Η θεραπεία αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτοί οι οποίοι ας πούμε διαφημίζουν όλες αυτές τις ιστορίες, τις διαφημίζουν για ανθρώπους που είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά στην υγεία τους.
0: Ή που νομίζουν έτσι, γιατί φαντάζομαι για να μπει κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια ιατρικής σύνθετης θεραπευτικής μεθόδου, πρέπει να ελεγχθεί πόσο μπορεί. Επειδή δυστυχώς είχα πολλά χρόνια εμπειρία με τη μητέρα μου με αιμοκαθάριση και τα λοιπά, αυτό με την εξωσωματική ας πούμε καθαρισμό του αίματος ή εμπροκειμένο πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα.
1: Καθόλου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι σαν θεραπευτική παρέμβαση έχει ως συγκεκριμένες ενδείξεις, δηλαδή εμείς οι αιματολόγοι τη χρησιμοποιούμε σε μια νόσο που λέγεται πορφύρα, θρομποτική πορφύρα. Οι νευρολόγοι σε κάτι βαριές νευροπάθειες που δεν έχουν έτσι άλλα περιθώρια θεραπευτικά. Οι ρευματολόγοι επίσης σε βαριά αυτοάνωσα νοσήματα. Η λογική είναι να αφαιρέσουμε από το πλάσμα αντισώματα τα οποία προκαλούν νόσο. Αυτό είναι το
0: πλάσμα του αίματός μας, δηλαδή, έχει κάποιες ουσίες.
1: Έχει αντισώματα.
0: Μπορεί να έχει φλεγμονώδεις ουσίες, μπορεί να έχει περιτά, γιατί...
1: Τελειώνουμε εδώ πέρα. Είπα αντισώματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο μοριακό βάρος. Αυτά λοιπόν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Τα μικρά που είναι οι τοξίνες, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί μέσα στο στόμα κτλ. Δεν μπορούμε να. Τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε δεν τα κατακρατούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Γιατί έχω ακούσει ότι ακόμα και για αποτοξίνωση ή όταν κάποιος κάνει χρήση ουσιών και θέλει να απεξαρτηθεί γρηγορότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέει, αυτές οι μέθοδοι.
1: Μάλιστα. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός της παραφιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από μία θεραπευτική διαδικασία η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι στη σφαίρα του φανταστικού. Όπως υπάρχει δηλαδή επιστήμη, υπάρχει επιστημονική φαντασία για το τι μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν, δηλαδή, φεύγει από τις ενδείξεις και μπαίνει πλέον σε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο μπορεί να το πείτε ότι θέλετε, αναζωογονητική ιατρική, ολιστική ιατρική, έχει ονόματα, πάντως δεν έχει ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όταν χρησιμοποιείται έστω για αυτές τις υποτιθέμενες, για αυτά τα υποτιθέμενα θετικά αποτελέσματα, άσχετο αν τα πετυχαίνει ή όχι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε, μπορώ να πάρω εγώ σπίτι μου να έχω ένα μηχάνημα.
1: Εδώ λοιπόν είναι διαφορά.
0: Άσχετο αν τα πετυχαίνει ή όχι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε, μπορώ να πάρω εγώ σπίτι μου να έχω ένα μηχάνημα.
1: Εδώ λοιπόν είναι διαφορά.

0: σοκαριστεί ο άρρωστος πάνω στο μηχάνημα. Γι' αυτό είναι όλοι.
1: Είναι εξωσωματική διαδικασία παρέμβαση στο αίμα.
0: Ναι, δηλαδή, βγαίνει το πλάσμα, ναι, βγαίνει το αίμα έξω.
1: Βγαίνει το αίμα έξω από τον οργανισμό, πάει στο μηχάνημα, φιλτράρεται και επιστρέφει.
0: Και επιστρέφουν πίσω τα έμορφα στοιχεία μαζί με κάποια υποκατάσταση του πλάσματος.
1: Ναι.
0: Οπότε το ένα είναι τα υποτασικά επεισόδια και το δεύτερο είναι διαταραχές του ρυθμού. Οι οποίες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς μπορούν να προκαλέσουν, όπως καταλαβαίνετε, αρρυθμίες και ανακοπή.
1: Άρα και να το χρειάζομαι αυτό, αν έρθω στο νοσοκομείο, δεν θα μου πείτε εντάξει, Αντρέα, επειδή είσαι καλό παιδί, μπες μια στιγμή. Πρέπει να προηγηθούν εξετάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: φυσικά,
1: να δείτε.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μια τρίβια διαδικασία, δηλαδή του τύπου επιτόπου μπαίνεις μέσα, ότι την έχουμε πραγματικά σαν emergency. Σε περιστατικά θρομβευτικής πορφύρας την έχουμε, αλλά έχουν προηγηθεί εξετάσεις, αιμοδυναμική του ασθενού, στα σωτικά του σημεία.
1: Πόσο διαρκεί μια τέτοια διαδικασία?
0: Συνήθως στη μία ώρα επάνω, μία ώρα και κάτι έχουν κάνει τον κύκλο. Εμείς, για να καταλάβετε, αυτό που χρησιμοποιούμε, κάνουμε βασικά και ανταλλαγή πλάσματος, δηλαδή κάνουμε plasma exchange. Βάζουμε, βγάζουμε μάλλον και βάζουμε. Δεν Μάλιστα. ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν στα ιδιωτικά ιατρία κάτι τέτοιο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι κάνουν απλά χορήγηση υποκαταστάτων του πλάσματος με λευκοματούχες ουσίες. Δεν αποκλείεται να κάνουν, να δίνουν πλάσματα.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που εσείς μας λέτε πως γίνεται στο νοσοκομείο και λέτε ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Συγκεκριμένοι που ξέρω εγώ, πραγματικά μόνο εκεί. Αν κάνουν πλασμαφαίρεση ή έχουν μηχανήματα τα οποία κάνουν μια, ας πούμε, τύπου πλασμαφαίρεση,
1: ναι.
0: τύπου, γιατί δεν μπορώ να την πω πλασμαφαίρεση κανονική με ανταλλαγή πλάσματος, γιατί δεν γνωρίζω τι κάνουν. Και πρακτικά αν ήμουν γιατρός και εγώ θα είχα. Πώς να σας πω. Έχει ρίσκα, έχει πάρα πολλά ρίσκα αυτή η δουλειά να την κάνει σε ένα διαμέρισμα μέσα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αν πραγματικά το κάνανε και δεν είχαν, ας πούμε, ένα πινιδωτή.
1: Να, αυτό.
0: Ναι,
1: που εδώ λες, δηλαδή, ποδόσφαιρο σε σχολικό περιβάλλον παίζουν και σου λέει πρέπει να έχουμε ένα πινιδωτή, ρε παιδί.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αν τόλμαγα να έχω ένα τέτοιο μηχάνημα, ας πούμε, το οποίο γνωρίζω σαν γιατρός ότι μπορεί να μου κάνει ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να μου κάνει αριθμία, θα είχα ένα πινιδωτή δίπλα μου ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου προκύψει.
1: Μάλιστα. Εδώ θα αφήσουμε την έρευνα. Πάντως θα ήθελα έτσι και τη δική σας συμβουλή, όταν ακούμε ότι διάφορες ιατρικές πράξεις που εμείς ξέρουμε ότι κάνουν μια άλλη δουλειά, θα μας ναι. κάνουν νεότερους, ομορφότερους, πιο έξυπνους κτλ. Καλό δεν θα είναι να ρωτάμε και ένα γιατρό, ενώ πιο καθιερωμένο,
0: εκτός,
1: ξέρω
0: ναι.
1: εγώ πέρα
0: εκτός από αυτό. Κοιτάξτε, και εγώ επειδή μου ζητήσαν και σήμερα το έχω ζητήσει και εγώ δεξιά και αριστερά, πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ενημερώσεις, πιστεύω και από τον ΕΟΦ για πολλά προϊόντα και για πολλές αξιώσεις που γίνονται, από τις επιστημονικές εταιρείες όπως είναι η Αιματολογική, η Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής, από τους νεφρολόγους επίσης, οι οποίοι κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή ενημερώσεις από θεσμικά κατοχυρωμένους οργανισμούς για να γνωρίζει ο κάθε ένας ο οποίος δεν γνωρίζει τα δικά μας τα επιστημονικά πού μπορεί να ενημερωθεί με ασφάλεια. Δεν μπορεί να ενημερώνεις από κάποιον ο οποίος το κάνει για προωθητική ενέργεια και για δικό του ίδιο όφελος. Πρέπει να ψάχνεις αλλού.
1: Μάλιστα. Έχετε βγάλει ως αιματολογική εταιρεία κάποια ανακοίνωση? Γιατί
0: έχουμε διοικητικό συμβούλιο τώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχω προστάθει για να βγάλουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Ναι, καλό είναι να μας τη στείλετε και εμάς, γιατί
0: μάλλον, και
1: μέσα στα διάφορα που διαβάζουμε και λέμε στον κόσμο, καλό είναι και εμείς να εξοπλιζόμαστε και να τον εξοπλίζουμε με κάποια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη γνώση από όργανα που αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Γιατί
0: όταν είναι γίνει κάτι το οποίο δεν είναι σχετικό, είναι απόλυτο.
1: Είναι απόλυτο, ε. Εδώ δεν χωράει. Αποσύρω τον τίτλο της εκπομπής σε προκειμένο με χαρά, κύριε Βασιλόπουλε. Είναι κάτι άλλο που θα έπρεπε να πούμε, να το έτσι έστω σαν επιμύθιο για να το κρατήσουμε?
0: Το επιμύθιο είναι, νομίζω, αυτό που το είπατε και εσείς στο τέλος, ότι δεν πρέπει με αφέλεια να δεχόμαστε τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Δεν είναι προϊόν η ιατρική. Είναι σοβαρότατη επιστήμη.
0: Δεν είναι προϊόν.
1: Και δύσκολη.
0: Και η ζωή είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε σε χέρια έτσι τέτοια ανεύθυνα.
1: Αυτό πάει και γενικότερα. Πολύ μ' άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
0: Εγώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ
1: πολύ. Ο κύριος Γιώργος

Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όταν είχε κάνει την ταινία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», έκανε τη μουσική ο Κραουνάκης και είχε δώσει στο Γιώργο Μαζονάκη να πει αυτό το τραγούδι, το «Ξημερώνει πάλι». Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: μέλλον πάλι.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στο Κολωνάκι, φύλο και φτερό το ιατρείο. Εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης, κατέθεσε η γιατρός για την κατάσταση του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι είπε για την θεραπεία που του πρότεινε. Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού γιατρίου και τις αντιγυριαντικές θεραπείες έθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Την Παρασκευή νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένειά του θα προχωρήσει στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Τι είναι η πλασμαθαίρεση που επρόκειτο να κάνει πριν υποστεί ανακοπή, πότε επιτρέπεται και πού πραγματοποιείται. Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυροδοτεί κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Στα 106 δολάρια έφτασε το Brent. Αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά εφέτος. Ανησυχία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Πιθανή και νέα αύξηση μέσα στο 2026 βλέπουν αναλυτές. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης στο πρόγραμμά του, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου, η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο επίκεντρο Τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτο κουδούνι αύριο για 1.270.000 μαθητές. Τα άνθη του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Και τέλος, αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μεγεθυντικό φακό των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική, στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, και το κατά πόσον το ιατρείο του Κολωνακίου διέθετε τη σχετική άδεια. Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος, που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, όλα ερευνώνται με κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα. Τι νεότερο έχεις από εκεί, προσήχθηκε το ζευγάρι?
5: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε εκ νέου προσαγωγή του ζεύγους των γιατρών στην υποδιέσθηση ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα ευρήματα συνολικά της έρευνας, της σημερινής έρευνας. Πρέπει να πούμε ότι τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο εδώ της Καρνεάδου, η αστυνομική της υποδιέθησης ασφαλείας Αθηνών, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5 δηλαδή, αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών και οι αστυνομικοί, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο ψυχικό, η οποία όμως έρευνα αυτή δεν διήρκησε παραπάνω από 10 λεπτά με 1/4, όπως μαθαίνουμε. Τώρα, στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε εδώ πάνω ότι πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως μου είπαν πηγές που ασχολούνται, πηγές του ιατρικού χώρου, ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν κλινική ή σαν νοσοκομιακό ίδρυμα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο δεν μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι ιατρικές πράξεις.
4: Παθολογικό ιατρείο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εδώ στο Earth News Radio, ο κύριος Παντούλης.
5: Ναι. Έχει την ειδικότητα του παθολόγου συγκεκριμένος γιατρός και έχει και ένα PhD στην αιματολογία. Και επίσης γιατρός είναι και η σύζυγός του. Όπως μαθαίνουμε όμως, μπορεί να έχει πάρει επίσημα κάποια ειδικότητα. Τώρα στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε. Εντοπίστηκαν, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δύο μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και το 2024 και το 2025, δεν υπήρξαν τότε οι συγκεκριμένες σακούλες, οι συγκεκριμένες συσκευές, συγγνώμη. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πώς αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για αύριο στις 10 το πρωί, δεδομένου ότι ορίστηκε από την οικογένεια τεχνικός σύμβουλος, από την οικογένεια του τραγουδιστή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είχαν νωρίτερα σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ούτω ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια βασική λεπτομέρεια που για την οποία ζήτησαν να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
4: Γιώργο, σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές της Ελλάς, μαθαίνουμε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ιατρού πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον βλεφοκαθετήρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Είχε όντως ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή? Γνωρίζουμε κάποια σχετική πληροφορία?
5: Αυτό θα το δούμε όταν βγουν νεότερα από το κομμάτι της προανάκρισης. Τώρα, αν υπήρξε λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια ιατρική πράξη η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια να έχει κάποιες αντεμπήξεις, να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Είχε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σπάνιες, όπως είπαν οι ιατρικές πηγές. Μπορεί να έχει και αλλεργικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πραγματοποιείται με δύο φλεβοκαθετήρες που τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες του σώματος, και από εκεί αφαιρείται το πλάσμα του αίματος, είναι το κομμάτι του αίματος εκεί όπου βρίσκονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και από εκεί αφαιρούν το πλάσμα, επανατοποθετούν τα κύτταρα και στη συνέχεια βάζουν νέο ανανεωμένο πλάσμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μας είπαν, το λέω πολύ απλά, πολύ δεν είμαι
4: για να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνω, Γιώργο.
5: Το λέω πολύ προχειρά. Όμως, εκείνο που τόνισαν οι ιατρικές πηγές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η ιατρική πράξη δεν συμβάλλει στο κομμάτι της αντιγύρασης ή στην διατήρηση νεότητας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για διαπράγματα, χρησιμοποιείται αντιθέτως για θεραπείες σε πολλές και σοβαρές ασθένειες.
4: Μάλιστα. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Αναπάντητα λοιπόν παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και με τον Γιώργο Κοβό, να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
6: Γιάννη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σε ένα απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
4: Τώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαθαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο, διότι όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη.
7: Μέχρι τώρα, για παθολογικούς λόγους, γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Πεγενικό Κρατικό και το Αττικό.
8: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
7: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
4: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη. Σοβαρά ερωτηματικά γύρονται πλέον από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλασμαθαίρεση, ιατρική πράξη που επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία αυτή και ποιος έχει δικαίωμα και πού να την κάνει νόμιμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με συγκεκριμένες ενδείξεις για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσα. Δεν είναι μια διαδικασία λοιπόν που μπορεί να γίνει σε περιβάλλον ιατρίου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, η γιατρός είναι άνευ ενθηκότητας, ήδη ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν έχει άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία. Να σου πω ότι της Αττικής είναι το Λαϊκό Ευαγγελισμός, το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, το Αττικόν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ομάδα ιατρών. Τώρα, για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή. Όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νεφρολόγος, μπορεί να είναι και κάποιος παθολόγος, αρκεί να έχει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά τέτοιου είδους, πρέπει να έχει ληφθεί πλήρες ιστορικό και να έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις. Και ένα ερώτημα που έχει μείνει, προκειμένου να διερευνηθεί, είναι για το αν είχε ζητήσει ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκεκριμένη γιατρός, πρωτού προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αντενδείξεις. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί μια υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπληκτικό για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί ακόμη να υπάρχει και κάποια καρδιολογική αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή, όπως φαίνεται να οδήγησε λοιπόν και τον Γιώργο Μαζωνάκη Το απόγευμα λοιπόν της Τετάρτης.
4: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης? Φαίνεται να είναι ένα έβριμα καινούριο, ένα τελευταίο στοιχείο από την Ελλάς.
9: Αυτό που γνωρίζουμε σχεδόν βέβαια είναι ότι βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον φλεβό καθετήρα στο χέρι του. Είχε ήδη ξεκινήσει κατά μία έννοια η διαδικασία αυτή. Λεπτομέρειες έχει και το αστυνομικό ρεπορτάζ.
4: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Ακούσαμε την Ειρήνη Κυρίτση με το ρεπορτάζ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
8: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
10: Χτυπά

0: Με μια πορεία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του αλλά και τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Ed News Radio δύο άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από κοντά, η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του Σταύρος Κίζογλου. Θυμούνται στιγμές από την συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους.
1: Εγώ, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, δοτικός πολύ με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω.
2: Ήταν ντροπαλός, ήταν και αθόρυβος. Δεν ήθελε πολλά πολλά, ήθελε την παρέα του, ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες.

0: Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε και ο μουσικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ενώ για την ανθρωπιά του Γιώργου μίλησε ο Νίκος Μίχαλος, συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Το Μαζονάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για άλλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
2: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
4: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
3: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.

0: Αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο κάδρο που μας αφορά όλους. Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια, συμπαρασύροντας και τις τιμές στην Αγγλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεσήμανε, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται και περισσότερο η τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι.
0: Να φανταστείς την είδηση, έχω γράψει 102 και το άλλαξα στον αέρα και εσύ το αλλάζεις ξανά προς τα πάνω.
1: Ακριβώς. Η άνοδος είναι 5,8%. Άνοδο έχουμε βέβαια και στο αργό της Αμερικής, 101,8 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς το φυσικό αέριο έχει κλείσει αυτή την ώρα, αλλά έχει κλείσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, υψηλό τριετία. Δηλαδή θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά με την πρώτη ενεργειακή κρίση, όταν τότε το 2022 είχε επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα στην εγχώρια αγορά τα πράγματα είναι εξίσου βαριά. Η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της. Το ντίζελ είναι στα 2,070. Όλα αυτά πάντα με την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση, αλλά και την έκπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια. Ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι σχεδόν κόκκινος όλος ο χάρτης της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι στα 182 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, αλλά στην Ιταλία για παράδειγμα έχει φτάσει στα 217, στην Ουγγαρία στα 208, στην Γερμανία στα 195. Είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή παντού. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και σχεδιάζει μέτρα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν προδιοριστεί. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο Νίκος Τσάφος, ο οποίος είπε, καταρχήν αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από 2-3 μέρες για τη μείωση 30% των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029, λέγοντας ότι εφόσον κρυθεί σκόπιμο, θα υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από αυτά αφορά την παράταση της επιδότησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και την άρχιση επιπλέον πίεση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα τις εκπτώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις όσο και οι εκπτώσεις ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμανση. Ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ίδιου του επιδόματος, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για θέρμανση κυρίως με ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Θεοδωρικάκο, που είπες και εσύ, είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, έτσι ώστε να δοθεί η άνεση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέτρα και να στηρίξουν τους πολίτες.
0: Ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενεργειακή κρίση, έτσι, ότι έχουμε εικόνα ενεργειακής κρίσης.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκτίμησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέτρα για να πούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και που μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος. Να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή οι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κοβό για προσαγωγή. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Επιστρέφουμε στην οικονομία. Με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ήταν αναπόφευκτη η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο. Άμεσος όμως θα είναι ο αντίκτυπος όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, ξαναακριβαίνει το χρήμα. Και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δάνο. Ακριβότερο το χρήμα για όλους. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% πλέον, φέρνει άμεσα αλλαγές και για τους δανειολήπτες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις, μάλιστα εντός του 2026, δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, η τωρινή αύξηση συνεπάγεται και μεγαλύτερες δόσεις δανείων για τους έχοντες δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και μάλιστα άμεσα. Καθώς τα επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor ακολουθούν την άνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι. Η μηνιαία δόση παραμένει κλειδωμένη και σταθερή για όλη τη διάρκεια που προβλέπει η σύμβαση και όσοι σχεδιάζουν πάνω να πάρουν τώρα δάνειο να ξέρουν ότι θα έχουν λίγο τσιμπημένο το επιτόκιο. Ακριβότερο.
0: Οι τράπεζες ενημερώνουν για αυτή την αλλαγή ή θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενδιαφερθεί?
6: Ουσιαστικά γίνονται αυτόματα αυτά, mm-hmm, και βλέπει στη δόση που είναι να πληρώσει ο δανειολήπτης κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα η σημερινή αύξηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είναι η δεύτερη για το 2026 μετά από εκείνη του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γι' αυτό και είχαμε αυτή την αύξηση σήμερα. Οι αγορές και οι επενδυτές δεν αποκλείουν μια ακόμα συμπληρωματική αύξηση έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα μπορούσε να πάει το επιτόκιο ακόμα και στο 2,75% εάν, επαναλαμβάνω Θάνο, εάν οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να καλπάζουν, να πιέζουν, μάλιστα, ανωδικά την οικονομία. Και κλείνοντας να πούμε μια κουβέντα από τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για παρατεταμένη περίοδο. Και εστιάζοντας τους κινδύνους, η κυρία Λαγκάρτ επισήμανε ότι ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας σε συνδυασμό και με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθοδικούς κινδύνους στην ανάπτυξη. Καμπανάκι,
0: μάλιστα, από την
6: κυρία Λαγκάρτ.
0: Δύσκολα τα πράγματα, Κωστή. Σταματήστε τη γη να κατέβω, που έλεγε και ένα παλιό αναρχικό σύνθημα, αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Στα Σπάτα και το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ξεναγήθηκε στις υποδομές που περιλαμβάνουν θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης σε μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα για μένα. Το μήνυμα να χτίσουν λοιπόν την Ελλάδα του μέλλοντος έστειλε από τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στο Life State Park στα Σπάτα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια τεράστια επένδυση. Δεν είναι απλά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ένας όμορφος χώρος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, αλλά είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Και αυτό βέβαια γιατί η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά η επιδίωξή μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι πάντα πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι, όπως είπε, αυτά που οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα τα βλέπω να γίνονται πράξη. Μια Ελλάδα στην οποία, όπως τόνισε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, σε δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσει το όνειρό τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αφορμή την οικονομία, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να ρωτάτε από το Earth News Radio κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Νότης Ανανιάδης, που ήταν στο briefing και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νότη.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μνημείο ή και εγχειρή δύο πολιτικής απάτης χαρακτήρισε ακριβώς αυτή είναι η φράση ο Παύλος Μαρινάκης στο πρόγραμμα Τσίπρα, έτσι όπως παρουσιάστηκε και χτες με τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για μη κοστολόγηση. Τότε ήταν λόγια του αέρα, λέει, πριν από 10 χρόνια. Είναι ακόμα χειρότερα τώρα. Και τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων, άλλο μια κοηδεία του κόσμου, είπε ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι τελικά τους εποχιακούς πυροσβέστες τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες. Ουσιαστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε, γι' αυτό και μιλάει για απάτη και όχι αυταπάτη πλέον, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει τα έξοδα τα οποία λέει. Λέει θα δώσουμε τόσο. Τόσα έμενος είναι και φέτος και το χρόνο και τα χρόνια σε 4 χρόνια. Αλλά αυτό λέει η κυβέρνηση, αυτό το συνολικό κονδύλι το μοιράζει, το διαιρεί στα 4. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική διαφορά, είπε σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε πολιτικούς συντάκτες ο Παύλος Μπανέκης. Είναι η διαφορά μας. Εμείς πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα και αυτά που έχουμε τα μοιράζουμε. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι δεν γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, από τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν καταλάβαν τι τους έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Απαντώντας ουσιαστικά στην κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε δεν μίλησαμε για 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο πλάς επιπλέον. Όσα είχαν εκλεγηθεί πριν τη ΔΕΘ και την λεγόμενη ηλεκτροδιατηγή. Μάλιστα, αυσικέχμες για τη συγκυβέρνηση και ποιος μπορεί να συγκυβερνήσει, λέει αυτό εδώ ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ λέει το 80% του προγράμματος που χαρακτηρίζει απάτη. Το 80% ήταν δικό του πρόγραμμα και το έκλεψε ο κ. Τσίπρας. Άρα σε αυτήν την περίπτωση αυτή πρέπει να, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν ταιριάζουμε επί χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Με κεντρικό λοιπόν στόχο την εκλογική αλλά και την στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
11: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πειρά κατά του κ. Τσίπρα και για τις οικονομικές εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράνταξης.
10: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ρωτήθηκε για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
12: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό.
13: Νομίζω η αναξιοπιστία, όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη του κυρίου Τσίπρα, αποδεικνύεται και από τον προγραμματικό λόγο που προσπαθεί το κόμμα Ελλάς να διατυπώσει. Και εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Εμείς δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μίας χρήσεως υπό την πίεση του χρόνου, ούτε είμαστε ένα προσωπικό στοίχημα κάποιου πρώην Πρωθυπουργού που θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει την αναξιοπιστία του και στο πρόγραμμά του. Δεν θα πω αντί για πολλών ότι το καλοκαίρι ήθελε να καταργήσει την Golden Visa και τώρα μας λέει ότι θα τη διατηρήσει και θα τη χρηματοδοτήσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με αυτήν. Το ίδιο κάνει και με τις συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο μας θεωρούσε έναν μη όμορο χώρο, το κόμμα Ελλάς, και έναν αντίπαλο. Τώρα βλέπουμε μια υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και πώς το σχεδιάζει. Αυτό που όμως είναι σαφές είναι ότι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο Action 24 η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η οποία εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση.
14: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
15: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
0: Στην Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
16: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
0: Από τη ΔΕΘΑ, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
17: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Από τη ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά για την οικονομία, τονίζοντας ότι υπάρχει η λύση της πλεύσης ελευθερίας.
18: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμη όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό, Ριζό, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και επαφές εκεί με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και μετά θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελό, Ριζού. Εν τω μεταξύ, τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Ο αρμόδιος συντάκτης μας, θέματα εθνικής Άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του State Department, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί, όπως είπαμε, την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της Διακρατικής Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, συνολικού ύψους 3,1 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού αλλά και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο παρέχει βεβαίως προστασία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε, να σημειώσουμε, και τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη δήλωση των Αμερικανών θα αξιολογείται και ως ένα άδειασμα της Ουάσιγκτον Κοσινάκηρα και στα όσα σχετικά ανέφεραν όλες τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι αξιωματούχοι. Τώρα να πω σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα ότι έχουμε κάνει αρκετές παραφορές. Μιλάμε για παλαιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κρούς, για μαχητικά αεροσκάφη, μία πατρωμένα συστήματα, τα οποία βεβαίως έχουν ένα ενιαίο σύστημα και αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, ανάλογες απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Εκεί έγινε και ο εκνευρισμός της Τουρκίας και των Τούρκων αξιωματούχων, ότι για πρώτη φορά καλούνται να ανταπεξέλθουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στην ολότητά του και όχι αυτόνομα και μεμονωμένα, όπως λειτουργούσαν και λειτουργούν βεβαίως μέχρι σήμερα, μέχρι να παραλάβουν αυτά τα νέα συστήματα από το Ισραήλ, η ελληνική αντιεμπορική άμυνα. Τώρα από εκεί πέρα να σημειώσω, Θάνο, ότι νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν και ο Κύπριος Υπουργός, ο κ. Βασίλης Πάλμας, είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τσεκλεισμένων των θυρών. Και το λέμε αυτό και οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, πολύ πρόσφατα μάλιστα, πρόκειται για το σύστημα Μπαράκ, γεγονός το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ή στείνουν μια ενιαία, θα λέγαμε, αεράμινα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στην καρδιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής αεράμινας, με βάση τα ισραηλινά συστήματα, βρίσκονται η σφεντόνη του Νταβίδ, όπως λέγεται, τα συστήματα Μπαράκ και Σπάιντερ, σε συνδυασμό με προηγμένα ραντάρ της εταιρείας ΕΛΤΑ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Θάνο.
0: Γιώργο, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 χτυπάει αύριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η Ελίνα Κολύβα στην σύνδεσή μας για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγιασμό, έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έτσι, η νέα χρονιά, η σχολική χρονιά θα αρχίσει με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν αύριο τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με το προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας. Τα παιδιά, να πούμε ότι μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει και από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι το πρώτο κουδούνι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σκληρώνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά στη τάξη τους 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. 238 σχολεία ανακαινήθηκαν. Ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για άλλα 500 σχολεία της τρίτης φάσης του προγράμματος. Θα λειτουργήσουν, από φέτος θα δούμε να λειτουργούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Να σου πω ότι είναι διεθνές πρόγραμμα σπουδών και αντιστοιχεί στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου και προσφέρει δωρεάν σπουδές για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Φέτος επίσης ξεκινά και η πιλωτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τους με μια βασική αλλαγή. Φέτος θα προσθεθούν ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικία, όπως από την τρίτη ηλικία που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Για τους μαθητές τώρα που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου. Ενώ αλλαγές θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι και η αυστηροποίηση, οι πιο αυστηρές ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, ακόμα και στις εκδρομές. Δηλαδή θα ισχύει ότι ισχύει και μέσα στις στα σχολικά συγκροτήματα.
0: Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε με το καλό λοιπόν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές. Καλησπέρα, Κατερίνα.
21: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να σας πω πράγματι ότι η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αμάλ Λαμουντίν Κλούνεϊ, είχε συναντήσει σήμερα το μεσημέρι, έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βεβαίως, όπως ανέφερε πάνω, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν 12 χρόνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Υπουργός Πολιτισμού είχε συνεργαστεί στενά με την κυρία Κλούνεϊ για το θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, ήταν όχι μόνο χρήσιμη η συνεργασία, αλλά έδωσε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα και μάλιστα απευθυνόμενος προς το Λονδίνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών δεν είναι μία νίκη ή μία ήττα, αλλά είναι μία μεγαλειώδης κίνηση. Να σας πω ότι η κυρία Κλούνεϊ από τη μεριά της αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, πώς ενώνει τους λαούς με φιλία και ειρηνικές σχέσεις. Ακόμη να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO,

0: υποβάλλατε σχετικά με την επανένωση των γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμης σημασίας. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής γνωμοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινής γνώμης μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο όρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μεγάλο καύρο του κόσμου θα ξαναβρεθούμε τώρα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει μετά τις άμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το αιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο αυτό της Ουκρανίας, καταγράφεται νέα κλιμάκωση με Ρώσους και Ουκρανούς να επιφέρουν εκατέρωθεν πλήγματα. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Ενώ το Ιράν διαμορφώνει την ίδια ώρα θάνο ένα νέο κύκλο πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές. Η συνεργασία αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά την επίθεση με ντρόουνς εναντίον δύο σαουδικών στόχων, καθώς σύμφωνα με ισάριθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας που επικαλέστηκαν πληροφορίες από υπηρεσίες ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους, αλλά και έναν αξιωματούχο τον Χούθη. Τώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 29. Τέλος, θάνο μέρισμα ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, αν επιτευχθεί η διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου από τους Ρεπουμπλικάνους.
2: Αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, έτσι. Όχι ναι, τα δικά μας εδώ, τα ψίχουλα.
3: Έλαντε και πάνω από ένα τρεις το κόστος, εάν γίνει πραγματικότητα.
2: Ένα τρεις, νομίζω, 300 δις κάπου εκεί.
3: Ακριβώς. Βέβαια, θα υπάρξουν και νομικές έρευνες για το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο. Στον άλλο πόλεμο τώρα, αυτόν της Ουκρανίας, νέα κλιμάκωση καταγράφηκε με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών αποδομών και λιμανιών, ενώ το Κίεβο ανέφερε σειρά επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Νότια Ρωσία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι νωρίς χθες πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση βαθιάς κρούσης στην περιοχή του Κρασνοντάρ με στόχο υποδομές της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.
2: Κοκαίνη από την Κολομβία κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισαν οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΔΕ. Οι διακινητές κοκαίνης μετέφεραν στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας και εμείς ακούμε περισσότερα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
4: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβαζαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΑΔΕ λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή

0: Κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα 30 φύλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, ενώ ο πατέρας προέκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στο Βελίδιο η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας στη συνέχεια στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με την λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Θάνος Χιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είμαστε εδώ στο Air News Radio, το γνωστό τρίο, Βαγγέλη Σαρή, Στάνος Γιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10
1: και στο τέλος της μέρας συντονισμένες. Και θα ξεκινήσουμε, έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε σήμερα, πολλά στα οποία πρωταγωνιστούν και οι εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε δύο συλλήψεις ήδη του ζεύγους των γιατρών που βρίσκονταν εκεί στην κλινική την ώρα που υπέστη την ανακοπή, πολλά τα ερωτηματικά. Θέλω όμως να πάμε τώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Εύσημα της Κομισιόν, της Γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων που προωθούν τα ίδια μέτρα σήμερα. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή της ΚΑΠ που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρηματιστήρια ενέργειας που νομοθέτησε ο Τσίπρας και εγγενίασε ο Μητσοτάκης, στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης που διέπραξαν όλοι τους και που τώρα φαίνονται οι συνέπειες και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το βαθμό και το ρυθμό στον οποίο ο καθένας εγκλημάτισε. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασυδοσία των funds που λιμένονται τη λαϊκή κατοικία με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνοντας πληστηριασμούς. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορευματοποίηση των πάντων, μέχρι και του νερού, της υγείας, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν πατώντας στο ευρωενωσιακό δίκαιο παρά τις αντίθετες προβλέψεις του ελληνικού συντάγματος. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμος που συμφέρει το λαό μας είναι η πάλι για την αποδέσμευση από αυτή τη σάπια πολεμοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και της διαφθοράς. Για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας και μιας άλλης διαφορετικής Ευρώπης, αυτή της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, η στροφή, αυτή η περιβόητη στροφή στις ποιοτικές παραγωγικές επενδύσεις, την οποία ζητά και ο ΣΕΒ και υπόσχεται το πολιτικό του προσωπικό, σημαίνει μια νέα στήριξη επενδυτικών σχεδίων των εγχώριων ομίλων, την οποία όμως δυστυχώς θα πληρώσουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα. Θα αφορά επενδύσεις με βάση τις νέες ιεραρχήσεις που κάνουν, κυρίως αυτό που αποτελεί κοινή δέσμευση όλων των κομμάτων του συστήματος, δηλαδή η στροφή στην πολεμική οικονομία, στην παραγωγή μέσων καταστροφής, την κατασκευή υποδομών πολεμικής προετοιμασίας. Γι' αυτό και έχουν προβλέψει ρήτρες εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών, μονάχα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων, που επίσης αποτελούν μέρος του ενεργειακού πολέμου που διεξάγεται πλάι στον κανονικό πόλεμο. Γι' αυτό και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και λένε ότι δεν τους βγαίνουν, όταν πρόκειται για μισθούς, για συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε σβήσε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί η ασπίδα του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ένα πραγματικό σκάνδαλο, για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη. Γιατί είναι τεράστιο σκάνδαλο να ξοδεύεις τους κόπους του ελληνικού λαού για να κερδίζουν οι Ισραηλινές και άλλες βιομηχανίες πολέμου και αυτό να το παρουσιάζεις και σαν θωράκιση της χώρας, την ώρα που στην πραγματικότητα την μπλέκεις όλο και πιο βαθιά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνισμούς, στις πολεμικές συγκρούσεις. Αξίζει όμως να θυμόμαστε συνεχώς. Θωράκιση της χώρας υποτίθεται ήταν και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η ύπαρξη των Αμερικάνικων βάσεων. Και τώρα η κυβέρνηση μετακινεί πανάκριβα εξοπλιστικά συστήματα από τα νησιά για να τις προστατεύσει αυτές τις βάσεις, αφού έχουν γίνει και επίσημα στόχοι αντιπίνων. Θωράκιση της χώρας μας έλεγαν ότι ήταν οι συμμαχίες με καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει σταλεί και ελληνική δύναμη και παίρνει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και τώρα που υπογράφτηκε η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, φτιάχνοντας το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τρέχουν και δεν φτάνουν. Θωράκης.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από το Βελήθιο Συνεδριακό Κέντρο. Και είμαστε εδώ, στο τέλος της μέρας, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.
0: Τους ήχους να πούμε ότι ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφιδρόερα στην δημοσιογραφική ευμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας, χτυπά βέβαια, η πολιτική επικαιρότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε, το παρακολουθήσαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο νωρίτερα, απόσπασμα από την ομιλία και του κυρίου Νατσιού, του επικεφαλής της Νίκης, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που και οι δύο μίλησαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ από την συμπρωτεύουσα. Το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα και είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στρέψει ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον μας, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι το ζήτημα των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, παιδιά.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι η αστυνομική, η νομική εξέλιξη του θέματος, η σύλληψη του ζευγαριού, έτσι, δεν είναι προσαγωγή πλέον, είναι η σύλληψη του ζευγαριού. Θα δούμε το πώς και το γιατί στην πορεία. Για μένα το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτές οι κλινικές που προσφέρουν και δημιουργούν ελπίδες, έτσι, στον κόσμο. Ο καθένας από μας θέλει να έχει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας καλύτερης ποιοτικής ζωής, μιας όμορφης παρουσίας,
1: μιας ανανέωσης της εικόνας.
2: Είναι λογικό και, αν θέλεις, και πολύ κατανοητό. Το θέμα είναι αν όλες αυτές οι κλινικές που υπάρχουν πληρούν τα κριτήρια και προσφέρουν την ασφάλεια στον ασθενή προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω το ένα θέμα είναι το νομικό αστυνομικό, το άλλο είναι αυτό και δεν αφορά μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη, αφορά ευρύτερα,
1: αφορά, γιατί έχουμε συμπολίτες μας,
2: σε μια διαδικασία που θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια ποιοτικά, να είμαστε όμορφοι, να έχουμε ωραία εμφάνιση. Είναι ένα διαβατήριο, είναι πολύ κατανοητό αυτό.
1: Οι αισθητικές παρεμβάσεις έχουν μπει στην καθημερινότητά μας
2: και το βλέπουμε. Τώρα, αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, και αυτό ο καθένας είναι δικαίωμά του.
0: Ναι, έχει γίνει μάστιγα βέβαια αυτό σε ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Αμερική.
2: Okay.
0: Οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Εγώ δεν θα μπω στη λογική αν είναι καλό ή κακό. Θα μπω στη λογική ότι το καταλαβαίνω, το κατανοώ και είναι θεμητό, αρκεί να γίνεται με ασφάλεια.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους κέντρα, ιατρία ή όπως αλλιώς και αν αυτό αποκαλούνται. τα οποία τάζουν κάποιες παρεμβάσεις αυτού του είδους.
2: Από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Πατούλη, αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζουνάκης γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ειδικός mm-hmm. δεν είμαι, δεν έχω ιδέα έτσι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Πατούλη, χρειάζεται ένα νοσοκομείο, ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε αν συμβεί κάτι, να μπορεί κανείς να προλάβει μια δυσάρεστη εξέλιξη.
1: Μιλούμε για αυτή την πλασμαφαίρεση.
2: Okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η άδεια του συγκεκριμένου ιατρίου ήταν παθολογικό ιατρίο, από ό,τι εξήγησε mm-hmm. ο κ. Πατούλης εδώ στο Earth News Radio.
1: Επικοινώνησαν μάλιστα από ό,τι διάβαζα κατά τη διάρκεια της έρευνας, την οποία είχε αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το λεγόμενο ελληνικό FBI, επικοινώνησαν και με ειδικό αιματολογικό κέντρο. Έχουμε κάποια από τα καλύτερα τέτοια στην χώρα μας, να πούμε. Επικοινώνησαν και συνομίλησαν και με αιματολόγο, ο οποίος προκειμένου να καταλάβουν τη διαδικασία και πώς αυτή λειτουργεί. Και ναι, γι' αυτό είπε και ο κύριος Πατούλης και τη Ματίνα την Παγώνη που άκουγα, αλλά και τον Άδων τον Γεωργιάδη, ότι μια τέτοια πράξη ιατρική θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο γιατρό, αιματολόγο, αλλά και ο νοσηλευτής, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί και θα βοηθά στην πραγματοποίηση της πράξης αυτής της ιατρικής, θα πρέπει να, είναι, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται σαφώς στην συγκεκριμένη υπόθεση
2: δεν προκύπτει,
1: ότι υπήρχε, έτσι δεν προκύπτει.
2: Δεν προκύπτει, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε και ποια θα είναι η νομική εξέλιξη του συγκεκριμένου, μεταχείριση του συγκεκριμένου ζευγαριού. Προτείνω να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όπως είπαμε, έχουμε ήδη τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Κατά πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να έπεσε σε αντιφάσεις, σε ανακρίβειες στις δηλώσεις της. Αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα. Κατά πληροφορίες, το στοιχείο αυτό προέκυψε από την λεπτομερή εξέταση οπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται και μια δεύτερη πιο ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν σε λειτουργία. Πάντως, αυτό το νέο στοιχείο το οποίο προκύπτει και ενδεχομένως εν μέρει και να οδήγησε στην απόφαση για την σύλληψη έπειτα από την προσαγωγή του ζεύγους, είναι ακριβώς αυτό, ότι φαίνεται να είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή όταν έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Και φαίνεται μετά από εκεί και πέρα γεννώνται πολλά ακόμη ερωτηματικά.
2: Βαγγέλη, πέρα από το νομικό και αστυνομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, φαντάζομαι ότι θα το δείξουν στην πορεία οι αρχές. Θέλω να πω λίγο μερικά πράγματα για τον Μαζονάκη. Να πω ότι σήμερα, που καθώς έφτανα στην ΕΡΤ, άκουγα παντού στα αυτοκίνητα τη φωνή του Μαζονάκη και μάλιστα στην διαπασόν. Τα τραγούδια του, το άκουγα στη γειτονιά μου, το άκουγα από τα παράθυρα. Δηλαδή υπήρξε ένα ξέσπασμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, και θα έλεγα από όλες τις γενιές, και από νέους ανθρώπους και από πιο έτσι μεγάλους ηλικιωμένους. Το πρώτο δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι κατάφερε ο Μαζονάκης να σπάσει αυτό που λέμε χάσμα γενεών, πολύ περισσότερο αυτό που λέμε σύγκρουση γενεών. Ένωσε τις γενιές. Επίσης, άκουσα από κάποιον, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουρατίδης, που είπε ότι ο Μαζονάκης είχε δαίμονες. Όλοι έχουμε τους δαίμονές μας. Ίσως ο Μαζονάκης να είχε περισσότερους. Έγραψε πραγματικά ιστορία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού, με μια φωνή όντως λαϊκή, εκεντρική, με το δικό του χιούμορ, με τη δική του μοναχικότητα, αλλά όπως έγραψε και κάποιος έτσι συνάδελφος, και με τη δική του σκοτεινιά.
0: Ένα από τα παράπονα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική για την νεότερη γενιά των ανθρώπων του τραγουδιού είναι ότι τους ακούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, τους ακούμε στα ραδιόφωνα, τους ακούμε σε ένα μαγαζί που θα πάμε και δεν αναγνωρίζουμε τις φωνές, δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ποιος για αρκετές περιπτώσεις εξ αυτών. Για τον Γιώργο Μαζονάκη δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μόλις άκουγες οποιοδήποτε τραγούδι, η φωνή του, αυτή η τόσο χαρακτηριστική, έτσι, με την ιδιαίτερη βραχνάδα που είχε, η φωνή του αυτή δεν ξεχνιόταν.
2: Δεν έκανες λάθος
0: σε καμία περίπτωση. Να σκεφτείς ότι είναι κάποιος άλλος.
2: Γράφει η Πέγκι Ζήνα: ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ στάρα απότομα. Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία. Τώρα σοπάσουμε. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες, μαζό μου. Θα σε θυμάμαι με αγάπη και προσεύχομαι η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη της, σημείωσε η τραγουδίστρια.
0: Μα να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν είναι τυχαίο που τα μηνύματα αυτά έρχονται και από τους λεγόμενους εκπροσώπους του έντεχνου τραγουδιού. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις αναρτήσεις που έκανε διάβασα ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Κότσιρας, έτσι, η Γαλάνη, με την οποία είδα χθες και ένα πολύ χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι δυο τους με τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έλεγε πόσο πολύ τον εκτιμά και πόσο καλό παιδί είναι, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έρχονται να συγκλίνουν σε αυτό, στο πόσο καλός ήταν ο χαρακτήρας του. Ψυχούλα μας τον περιέγραφε χθες η Κατερίνα Στανίση εδώ στην εκπομπή μας και δεν το ξεχνάω αυτό.
2: Ας μου επιτραπεί η έκφραση πιο πολιτική, ήταν υπερπαραταξιακός. Mm-hmm. Άρεσε και στις λαϊκές γειτονιές μέχρι τους πιο ψαγμένους, τους πιο έτσι διανοούμενους κουλτουριάριδες.
1: Και τους πιο εφόρους.
2: Έτσι, ναι, όντως, δηλαδή ουσιαστικά είχε σπάσει κάποια στεγανά και φράγματα και κατάφερε να τον ακούει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εισόδημά του, την οικονομική του κατάσταση. Μπόρεσε με το
1: είναι
2: τραγούδι του και τη φωνή του να ενώσει όλο αυτό το κόσμο.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, Τάνο, των μεγάλων καλλιτεχνών. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι αυτό που λες, όπως το προσδιορίσες, υπερπαραταξιακοί και διαχρονικοί και αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Μόνο αν είσαι μεγάλος καλλιτέχνης το πετυχαίνεις αυτό.
0: Ο συγκεκριμένος τον Gucci φόρεμα, θυμάστε πόσο πολύ είχε αποκτήσει έτσι και κοινωνικά, είχε και κοινωνικά στοιχεία μέσα και είχε και αυτό το δίπολο της Δυτικής Αττικής, των κατοίκων των δυτικών προαστίων με τα βόρεια προάστια, οι έχοντες και οι μη, οι προβεβλημένοι και οι μη, οι πιο φλόροι, έτσι, γιατί έπαιζε και αυτό, και οι πιο αλήτες με την καλή έννοια, είχε μπει λιγάκι σε αυτό το παιχνίδι με το Gucci φόρεμα, στο οποίο μιλούσε και έλεγε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής.
2: Πάντως έχω την εντύπωση, τέλειως διαφορετική έτσι προσέγγιση, η κρίση, η οικονομική κρίση τα έμπλεξε τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι έριξε και πολλά σύνορα και πολλά ταμπού σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
0: Mm-hmm. Η ώρα μας πλησιάζει και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: δεν προκαλεί και μια νοσταλγία αυτό το κομμάτι και γενικότερα τα τραγούδια του Μαζονάκη, γιατί ουσιαστικά σου υπενθυμίζει το δικό σου παρελθόν, τα δικά μας προσωπικά δύσκολα ή και εύκολα φεγγάρια, και μας θυμίζει και μας παραπέμπει και σε κάποιες εποχές που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα για όλους μας, έτσι. Δεν λέω ότι ήταν ιδανικές οι καταστάσεις.
1: Οικονομικά ή σε κάτι άλλο.
0: Και οικονομικά και υπήρχε.
2: Ήταν η ζωή διαφορετική.
0: Και υπήρχε και μια αίσθηση αισιοδοξία. Δηλαδή, φαντάζομαι, θυμάστε όλοι εκείνο το καλοκαίρι του 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Την αισιοδοξία.
2: Το αίσθημα της εφορίας και της αισιοδοξίας.
0: Της αισιοδοξίας για την Ελλάδα, για την πορεία της, για το μέλλον της, για τις δουλειές μας. Δηλαδή, πραγματικά, εκείνο το καλοκαίρι, επειδή το έζησα και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, αισθανθήκαμε ότι όχι απλώς είμαστε Έλληνες, είμαστε πραγματικά ένας περήφανος λαός.
2: Ήμασταν στο επίκεντρο
1: περιούσιος λαός, έτσι.
0: Ναι. Είχαμε εκείνο πάρει το και καλοκαίρι. Το Euro, έτσι δεν είναι, τότε,
2: βεβαίως,
0: το 2004. Και προκαλεί μια νοσταλγία όλο αυτό.
2: Και κάπου εκεί πήραμε και τη Eurovision, νομίζω ένα χρόνο πριν.
0: Μετά.
2: Ή το 5 ή το 4.
0: Το 5 ήταν
2: με την Παπαρίζου.
0: Το 4 πρέπει να ήταν ο Σάκης, ο Ρουβάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω
2: ήρθε πολύ κοντά όμως.
0: Με το Shake It.
2: Με το Shake It. Στις πρώτες θέσεις.
0: Στις τρίτη θέση νομίζω.
2: Είδες που ξέρει και από Eurovision.
0: Κάτι θυμάμαι. Θυμάμαι εκείνη την αισιοδοξία που πραγματικά έτρεχε στους δρόμους της Αθήνας τότε. Και όχι μόνο, έλαμπε και η πόλη. Είχαμε δηλαδή και οι ίδιοι μια εγκράτεια και μια αυτοπιθαρχία. Ούτε ένα σκουπιδάκι δεν έβλεπε στους δρόμους.
1: Ναι, απλώς να σας πω ότι επειδή μένω δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάρα πολύ κοντά, στα 500 μέτρα, το είδα πως ρήμαξε μετά. Δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εντάξει, πολλά ρήμαξαν μετά.
1: Ναι, όχι, αλλά πέρναγες και ήταν όλα τα φυτά απότιστα, ξερά, ξερόχορτα, μπάζα.
0: Οκ, Δημήτρη, εγώ ξεκίνησα ναι. από το Μαζονάκι για να πάω σε μια νοσταλγία και σε μια αισιοδοξία της εποχής.
1: Υφίστατο, όντως.
0: Που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλοι μετά την κρίση έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Συμφωνείς σε αυτό?
1: Απόλυτα. Είναι, εγώ τουλάχιστον.
2: Είναι κάπως έτσι και για μένα. Λέγαμε ότι μπήκαν μέσα στα γραφεία, να πούμε, στο ιατρείο αυτό, αλλά και στο σπίτι του ζεύγους των ιατρών, και τα έκαναν φίλο και φτερό οι αρχές. Μπήκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατόπιν και της χθεσινής, το θυμόμαστε, παρότρινσης από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έκανε αυτοψία, βρήκε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και κατά την ανακοίνωσή του δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, αφού αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Αυτό που λέγαμε, πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ποτέ σε ιατρία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Ναι. Εδώ ίσως μιλούμε για μια τέτοιου είδους επιπλοκή.
1: Ναι, γιατί στο νοσοκομείο, αν πάθεις κάτι, θα κάνουν τα πάντα για να σε σώσουν και θα έχουν ίσως και χρόνο να σε σώσουν.
2: Και θα έχουν και τη ΜΕΘ δίπλα.
1: Και ακριβώς, ακριβώς. Ενώ τώρα κάτι στράβωσε, πέθανε ο ασθενής εντός εισαγωγικών.
0: Πάντως, έτσι να δούμε λίγο και την άλλη εικόνα. Για φανταστείτε το γιατρό ή τους γιατρούς που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζονάκης. Είναι ένα βάρος που νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από την ζωή τους, ανεξάρτητα από την νομική και την αστυνομική εξέλιξη των πραγμάτων.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είχαν κάνει εκατοντάδες φορές και όλα να πήγαν καλά, όχι με τον συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα. Και εδώ όμως να συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
1: Είναι αυτό που λένε, πολλές φορές πάει στάνημα στο πηγάδι, μία φορά σπάει. Και αυτή τη φορά έσπασε.
2: Ήταν πέντε σακούλες με πιστήρια, όπως μας έλεγε και στο μαγκαζίνο μας ο Γιώργος Σοκοβός. Ακριβώς. Με πλήθος πιστηρίων αφαιρέθηκαν από το ιατρείο, αλλά και από την οικία των δύο. Και ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία και κάποια σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο. Η διενέργεια της νεκροψίας, νεκροτομής βέβαια, αρχικά ήταν σήμερα, αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Αναμένεται να ρίξει φως. Ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος και από την οικογένεια του τραγουδιστή. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν, όπως είπαμε, σε επικοινωνία και με αιματολογική κλινική για να ενημερωθούν για το πώς κινείται η διαδικασία αυτή. Τώρα, τι να πούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα σήμερα για να πούμε, και βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει, είναι 9 παρά 13 λεπτά πηγαίνει. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μαζί με τον Μαζό, μου γράφει μια φίλη, έφυγε όλο εκείνο βρε παιδί μου, η ελευθερία που νιώθαμε μας κρατούσε ακόμα σε επαφή με όλο εκείνο, γιατί ήταν εκείνο ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, μέρες που θύμιζαν άλλες αγάπες. Γι' αυτό ίσως έτσι αγαπήσαμε τόσο πολύ τον Μαζονάκη, γιατί παραπέμπει σε μια κατάσταση έτσι πιο ελεύθερη, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, που σήμερα μάλλον σπανίζει, ναι. Να μην πω ότι δεν υπάρχει.
1: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα σημαντικά όμως, γιατί εντάξει, έχουμε κάνει και χτες πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και σήμερα ασχοληθήκαμε εκτενώς. Αλλά
0: βλέπω
1: η ζωή
0: ότι
1: τρέχει.
0: Διαβάζει για την ασπίδα του Αχιλλέα, Δημήτρη.
1: Ναι, είναι η ανακοίνωση State Department ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση έπεται της υπογραφής στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της Έλληνο-Ισραηλινής Αμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, ο εκπρόσωπος State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί κοινούς στόχους. Την ίδια ώρα είχαμε και συμμετείχει.
0: Υποθέτω ότι είναι και ένα μήνυμα αυτό προς την πλευρά της Άγκυρας. Τώρα, αν ναι, το ακούει ή δεν το ακούει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Καλά. Ο Ερντογάν έχει τη δική του επιλεκτική ακοή. Αλλά είχαμε σήμερα και δήλωση του Ισραηλινού Προέδρου, του Ισακ Χέρτζοκ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Λευκοσία. Συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και επιβεβαίωσε την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου Ισραήλ. Μάλιστα, από την πλευρά των Νίκο Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν είναι ξένος για εμάς, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση της οικογένειάς του με την Κύπρο.
0: Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού αύριο στο Καστελόριζο. Υπενθυμίζεται ότι στα θαλάσσια πάρκα της η Τουρκία έχει κυκλώσει το Καστελόριζο.
2: Νομίζω ότι την Κυριακή, δεν είναι καθόλου τυχαίο, την Κυριακή είναι η 823η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού και ο Πρωθυπουργός θα είναι από την Παρασκευή το απόγευμα και από αύριο το απόγευμα.
0: Ναι. Και είναι μια απάντηση λοιπόν στις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτό πιστεύω. Και μάλιστα είναι και μια απάντηση στην τοποθέτηση, στη δήλωση του Ερντογάν, ότι εμείς αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν οι απέναντι. Υπενθυμίζω ότι το ΚΑΣ έχει απέναντί του το Καστελόριζο. Έτσι, η Τουρκία ούτως ή άλλως εισέρχεται σε μια φάση συστηματικής διεύρυνσης της αμφισβήτησης και μετατοπίζει, θα λέγαμε, τις πολιτικές της για το περιβάλλον στο πεδίο της προβολής δικαιοδοτικών και γεωπολιτικών αξιώσεων.
2: Δεν είναι διόλου τυχαίο. Αύριο θα έχει συναντήσεις, το Σάββατο με συγχωρείτε, θα έχει συναντήσεις με το Δήμαρχο της Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές του νησιού. Και την Κυριακή βέβαια θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει θέμα συζήτησης στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Εννοείται ότι θα γίνει και νομίζω ότι ήδη ο τουρκικός τύπος
2: έχουν αρχίσει να το ανεβάζουν.
0: Γράφει πολλά και διάφορα και σε σχέση με τις φρεγάτες και σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, και γι' αυτό ουσιαστικά απαντά με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, μετατρέπει τις διεκδικήσεις του, γι' αυτό επιχειρεί, προσπαθεί να μετατρέψει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε de facto περιορισμό άσκησης δικών μας δικαιωμάτων. Και το είπε στο Ματζικέρτ, μίλησε περί μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας και μιας ιστορίας που ξαναγράφεται. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και αν οδηγούμαστε σε μια κρίση και τα ήρεμα ύδατα γίνονται ταραγμένα και πόσο ταραγμένα θα είναι αυτά, αλλά βλέπουμε έναν ηλεκτρισμό στις σχέσεις μας.
1: Και να σου θυμίσω κάτι, Θάνο και Ευαγγέλη, ένα άρθρο που είχε γράψει πριν από περίπου 2 χρόνια ο Γιώργος Πρεβελάκης για τους χάρτες και το τι σημασία μπορεί να έχουν οι χάρτες.
0: Οι μάχες των χαρτών.
1: Μάχες των χαρτών, ακριβώς. και ότι δημιουργούν εντυπώσεις. Γιατί ο Σκανδιναβός, για παράδειγμα, όταν βλέπει στο Αιγαίο τα νησιά τα ελληνικά να είναι πιο κοντά στην Τουρκία από ότι είναι στην υπηρωτική Ελλάδα, μπορεί να αποκομίσει λανθασμένα φυσικά την αίσθηση ότι αυτά τα νησιά θα έπρεπε να ανήκουν κανονικά στους Τούρκους.
0: Ενώ είναι υπάρχει το επιχείρημα του ΑΚΑΡ αυτό.
1: Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ, μπράβο Θάνο.
0: Είναι
1: μπράβο.
0: Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα τότε για το ρόλο των χαρτών και πώς ουσιαστικά με ένα χάρτη προσπαθεί να διαμορφώσει εξωτερική πολιτική. Έτσι, με ένα χάρτη ο οποίος είναι πλαστός, ψευδεπίγραφος, πώς να σου πω, απαράδεκτος.
2: Και αν δούμε αυτό, το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, έχει πολλά από αυτά τα δείγματα που μας περιγράφεις, Δημήτρη.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, αύριο έχουμε όμως και πρώτο κουδούνι. Έτσι, έχουμε αγιασμό στα σχολεία μας. Ανοίγουν τα σχολιά και με τον καθιερωμένο αγιασμό, και είναι μια μεγάλη μέρα για τα παιδιά αλλά και τους γονείς και τις οικογένειες. Εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ τις πρώτες μέρες, ναι, στο σχολείο.
1: Εγώ μετά όταν αρχίζεις τα διαγωνίσματα,
0: εγώ τα έβαφα μαύρα, παιδιά.
2: Ήταν φθήνουσα μετά η πορεία της χαράς, αλλά
0: δεν ήθελα να πάω σχολείο.
1: Α, και ναι, αν είχες μια άσημα ωραία συμμαθήτρια και ήθελες να την
0: ξαναδείς. Δεν είχα, την έβλεπα εκτός. Έπρεπε να πάω στο σχολείο.
2: Πάντως είναι μια μέρα αύριο πολύ σημαντική, κυρίως για τους γονείς των μικρότερων μαθητών. Δεν το συζητούμε για τα πρωτάκια, οι οποίοι δίνουν το παρόν και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, έτσι γονείς με μικρά παιδάκια του δημοτικού λένε ότι αύριο δίνουν σύσσωμοι οι γονείς το παρόν, παίρνουν και άδεια από τη δουλειά εφόσον γίνεται, προκειμένου να δώσουν το παρόν στον αγιασμό και στην πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Είναι σημαντική. Ούτε αυτό μου άρεσε. Δηλαδή δεν ένιωθα άνετα
2: τον
0: με τα άλλα πιτσιρίκια όταν είχα τους γονείς μου μαζί.
2: Δεν ήταν απαραίτητο όμως στην εποχή μας τόσο.
0: Ειδικά όταν εκεί άρχισες να κοκορεύεσαι κάπως.
1: Στην εφηβεία, ναι, εντάξει, ήταν ενοχλητικό. Μην έρθαν πάρεις από το σχολείο, 100 μέτρα πιο κάτω, με δούνε να μην παίρνει
0: θυμάμαι, μάνα με πατέρα. Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο έναν συμμαθητή μου, πιτσιρικά, και λέω πού είναι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης. Α, ο Βαγγέλης τώρα κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό. Σε ένα κοριτσάκι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης. Α, ο Βαγγέλης τώρα κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σε μια

0: δοθούν και αύριο κάποια σε κάποια σχολεία, αλλά βασικά αυτό που είπες από την Δευτέρα. Νομίζω σιγά σιγά για αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ώστε να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή στο σχολείο.
1: Και στο στρατό υπάρχει προσαρμογή μία εβδομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί στην ιδέα της φαντάρος.
0: Ναι, και αυτό δύσκολο ήταν.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν ομαλά και όλα θα πάνε καλά με το ζήτημα των κενών κλπ. Μίλησε και εδώ στο Air News ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για 5.500 διορισμούς και 3.000 αναπληρωτές που έρχονται να κουμπώσουν προκειμένου να κλείσουν οι όποιες τρύπες υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην έχουμε κενά, να μην υπάρχουν απώλειες.
1: Είναι λιγότερα φέτος τα πρώτα.
0: Το θέμα είναι και οι αρνήσεις.
1: Λιγότερα φέτος.
0: Γιατί υπάρχουν και αρνήσεις.
2: Και αυτό δηλαδή έχει να κάνει με το δημογραφικό που μου λέει ο Δημήτρης. Το ότι είναι λιγότερα τα πρωτάκια. Δυστυχώς, άμα το δούμε χρονολογικά και αρχίζουμε να ερχόμαστε προς τα πίσω, σχεδόν κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Μειώνονται τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο, θα ξεκινήσουν το σχολείο.
0: Θα σας πω βέβαια ότι από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, τα κεφάλια μέσα, αλλά από την Δευτέρα θα δούμε και τα σχολικά στους δρόμους και καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια δύσκολη πραγματικότητα για την Αττική το να προστεθούν και τα σχολικά λεωφορεία.
2: Και δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς που πηγαίνουν φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο,
1: στις σχολικές δραστηριότητες.
2: Ακριβώς, γιατί είναι πολλές οι δραστηριότητες.
0: Παρέλα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2026 έχουν προστεθεί στην Αττική 100.000 αυτοκίνητα. Αν ισχύσει
2: πώς
0: το ίδιο.
2: Πώς προστέθηκαν αυτά?
0: Δεν ξέρω. Αν ισχύσει και προφανώς.
1: Παρένθεση, από περιοδικό του ειδικού τύπου, φέτος αγοράστηκαν 60.000 αυτοκίνητα καινούρια.
0: Λοιπόν,
1: από τον πληθυσμό της
0: Αττικής. Εάν ισχύει λοιπόν αυτό και το δούμε να επαναλαμβάνεται από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, θα δούμε 200 περίπου χιλιάδες νέα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεται
2: κάποια θα αντικαταστήσουν παλιά, βέβαια.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
2: Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Κάποια εξ αυτών σίγουρα.
0: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος.
2: Δεν είναι όλα επιπλέον, γιατί δεν είναι 200.000 άνθρωποι επιπλέον. Οδηγεί.
0: Κάποιος κρατάει ενδεχομένως και το παλιό του. Μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Αλλά εν τω μεταξύ δεν έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε το ίδιο μετρό, την ίδια Αττική Οδό, το ίδιο
2: στις
0: ποτάμι.
2: Στις υποδομές μας, βέβαια.
0: Το ίδιο ποτάμι.
2: Έχουμε τον κόμβο.
0: Και πότε.
2: Εντάξει, να το δούμε. Αυτό που έλεγε και ο κύριος Χρυσογοίδης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία πλέον θα είναι το μεγάλο τεστ για το σύστημα κόμβος. Θυμίζουμε ότι είναι αυτό το σύστημα που μέσω των καμερών, μέσω drones κλπ. Μεταδίδει εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο και εφόσον δουν το παραμικρό, ένα αυτοκίνητο που έμεινε στην άκρη του δρόμου, ένα τροχαίο που έγινε, μια πλημμύρα που έχουμε σε μια περιοχή, θα ιδιοποιούνται κατευθείαν τροχονόμοι που είναι με μηχανές για να σπέβδουν στο σημείο και να τακτοποιούν την κατάσταση.
0: Εγώ
2: νομίζω
0: ότι θα έλεγες για τον κόμβο του Σκαραμαγκά, αλλά και αυτό που είπες, το είδαμε
2: να
0: λειτουργεί, το είδαμε όταν έσβησαν τα φανάρια. Το θυμάσαι, μαζί το κάναμε το θέμα.
2: Ναι, αλλά εκεί έγινε.
0: Αλλά ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Κλείνω με αυτό ότι όλη αυτή η ιστορία που σας περιέγραψα θα προσθέσει συν 15 λεπτά στο να πάει κανείς στον προορισμό του. Δηλαδή, αν ήθελες μισή ώρα, με αυτά τα δεδομένα, εάν υφίστανται, που μάλλον υφίστανται σε μεγάλο βαθμό, θα έχεις τη δυνατότητα, θα πας στην εργασία σου συν 15 λεπτά. Δηλαδή, μισή ώρα και 15 λεπτά
2: για
0: ακόμα.
2: Για να μην απογοητεύσω αυτούς που μας ακούνε, θα θυμηθώ αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι με το σύστημα αυτό, στην πλήρη λειτουργία του, το κόμβος, θα έχουμε 25-30% μείωση του χρόνου.
0: Να το δούμε. Στην
2: της κίνησης, άρα και του χρόνου στον οποίο θα φτάνουμε στον προορισμό μας.
1: Πάντως,
2: ελπίζω αυτά τα δύο να έρθουν λιγάκι να το ένα να εξουδετερώσει το άλλο.
1: Ο μαρτυρικός προορισμός πάντως ενός οδηγού είναι το ποτάμι.
2: Το ποτάμι.
1: Είναι αυτό, δηλαδή.
0: Συμφωνώ,
1: κάθε μέρα που έρχομαι στην ΕΡΤ, γιατί ακούω πάντα δελτία ειδήσεων, το πρώτο που ακούω είναι κυκλοφοριακά προβλήματα στο ποτάμι για 5, για 10, για 20
0: χιλιόμετρα. Και να εύχεσαι να μην συμβεί κάτι. Δηλαδή ένα μικρό ατύχημα, μια μικροσύγκρουση.
1: Να διπλώσει μια ταλίκα, εγώ σου λέω, πάει.
0: Ή κάποιο αυτοκίνητο να χαλάσει, να πάθει μια ζημιά. Γιατί ξέρεις, το πρώτη Δευτέρα έχει και προβλήματα. Φθήρεται ο κινητήρας, φθήρεται το αυτοκίνητο.
2: Και ένα αυτοκίνητο που μένει στην άκρη του δρόμου και δημιουργεί μια λωρίδα λιγότερη, είναι φοβερή ανάσχεση κυκλοφορίας.
0: Και δεν έχουμε τον νεότερο στόλο του κόσμου.
1: Από τους γυραιότερους στην Ευρώπη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κατοικός Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό κτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα σκυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο ενεστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth...

0: Light News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Βαγγέλη Σαρή, ήμασταν τρεις, είμαστε δύο τώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio. Και καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα σχολεία, Δημήτρη, ναι, βρήκες μια σημαντική έρευνα.
1: Έρευνα την οποία όμως με είχε προειδοποιήσει όταν πηγαίναν τα παιδιά μου δημοτικό, πρώτη Δευτέρα δημοτικού, ο γιατρός. Και είχε πει: μη φορτώνετε πολύ την τσάντα. Mm-hmm. Πάντα έλεγα στη ζωή μου ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι ο μαθητής. Τι να πει κανείς για τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου που έχουν ξένες γλώσσες, γυμναστική, καράτε, τα κορίτσια μπαλέτο, όλα αυτά τα εξωσχολικά, τα οποία εξουθενώνουν το παιδί, για να μην βάλω τα φροντιστήρια που αρχίζουν στο γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Μου κάνει εντύπωση που βλέπω έτσι πολύ μικρά παιδάκια του δημοτικού, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, και έχουν κάτι τσαντάρες τεράστιες.
1: Πιο μεγάλες από τους ίδιους σχεδόν.
0: Πολλά από αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω να τα έχεις δει, τα βλέπω που είναι τσάντες τρόλι, δηλαδή τα τραβούν όπως τα σακίδια ταξιδίου του αεροδρομίου. Ναι. Έτσι, τα κουμπάνε δηλαδή κάτω, έχουν ροδάκια, είναι τόσο μεγάλες και τις σέρνουν για να μην τους κουβαλάνε πάντα στον ώμο, στην
1: πλάτη.
0: Και
1: αυτό είναι το καλύτερο, γιατί όταν τα κουβαλάνε στην πλάτη, τα βιβλία είναι πολύ βαριά. Και είναι πολλά τα βιβλία. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια υπερβολικά βαριά σχολική τσάντα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το σώμα, να προκαλέσει κύφωση, λόρδωση,
0: σχολίωση.
1: Και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση το σωματότυπο του παιδιού και όχι το σχέδιο της τσάντας τώρα και αν είναι όμορφο.
0: Πες το τώρα αυτό σε ένα παιδί. Ναι, ότι θα διαλέξουμε με βάση το σωματότυπο
1: χωρίς
0: σου, τσαντούλα.
1: Χωρίς να έχει Σούπερμαν ή Σπάιντερμαν η τσάντα. Έχεις δίκιο.
0: Ή κάποιον άλλον ήρωα ή αυτοκινητάκια, έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Ξέρουμε με τι ψαρώνουν τα παιδάκια.
1: Ναι. Και προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά στην ηλικία των 7, 8, 9, 10 ψηλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει το σώμα αυτό το βάρος. Υπάρχουν ανατομικές τσάντες, οι οποίες διαθέτουν πίσω ένα κάτι σαν να το πω μαξιλαράκι για να κουμπάει στην πλάτη, για να μπορούν να μην τους ταλαιπωρεί η τσάντα. Τώρα υπάρχουν σχολικές τσάντες πολύ φθηνές, από 10 ευρώ ξεκινάνε, αλλά φτάνουν και τα 50 και τα 60.
0: Και όταν... τα 100 και τα 120.
1: Έχω χάσει επεισόδια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα μικρά τα παιδιά μου.
0: Γιατί αυτές οι τσάντες, Δημήτρη, οι οποίες έχουν ροδάκια και κάθονται κάτω και έχουν
1: το χερούλι που το τραβάς.
0: Το χερούλι που το τραβάς ακριβώς και τραβιέται και τις έρνεις έτσι όμορφα, για να τις έρνεις όμορφα, κάποιες είναι ιδιαίτερως περιποιημένες και ανάλογα και με την φίρμα βέβαια, με το brand, η τιμή ανεβαίνει.
1: Εκεί πληρώνεις. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μικροί μαθητές, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και επισημαίνουν, είναι να κινούνται στα διαλύματα, να έχουν καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Και έβλεπα χτες ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ στην E3, είναι το αγαπημένο μου κανάλι, έχει κορυφαία τα κοιμούνται.
0: Με τα μεσονύχτια πολλές φορές κάθομαι και εγώ και βλέπω. Χθες έβλεπα κάτι δελφίνια χθες το βράδυ. Αργά.
1: Ναι, μπράβο. και τις φάλαινες.
0: Τον κόλπο με τα δελφίνια.
1: Ναι. Μαγικό.
0: Συμπίπτουμε και στα γούστα μας τα τηλεοπτικά.
1: Ακριβώς. Όχι, η E3 είναι τρομερό το πρόγραμμα της. Για μένα είναι ευρωπαϊκό τελείως πρόγραμμα. Πρέπει να κινούνται λοιπόν στα διαλύματα. Και έβλεπα σε αυτό το ντοκιμαντέρ στην Νορβηγία, νομίζω ότι ήταν, τα παιδάκια του δημοτικού περνάνε την μισή μέρα, δηλαδή τις μισές σχολικές ώρες, όχι διαβάζοντας, αλλά παίζοντας, σκαρφαλώνοντας σε δέντρα, κάνοντας κούνια, κάνοντας ποδήλατο, δηλαδή. Τους δίνουν τη δυνατότητα να κινούνται πάρα πολύ και να μπορούν να, αν θέλεις, και να εκτονώνουν όλη αυτή την όποια ένταση συγκεντρώνεται από το σχολείο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Και προσοχή στις τσάντες λοιπόν.
0: Προσοχή στις τσάντες και κάτι άλλο που θυμάμαι ότι πάντοτε έλεγαν οι ειδικοί, οι ορθοπαιδικοί. Mm-hmm. Μην τη βάζετε την τσάντα από τον ένα ώμο. Εγώ θυμάμαι ότι στα σχολικά μου χρόνια δεν ήταν τώρα έτσι.
1: Δεν είχαμε όμορφο, τέτοιες τσάντες, ναι.
0: Δεν ήταν όμορφο να την περνάμε και στους δύο ώμους την τσάντα στην πλάτη και τη βάζαμε στον ένα ώμο μόνο. Ήταν πιο μαγκιά, ήταν πιο μάγικο, πιο, πιο μοντέρνο αυτό, το να την περνά στον ένα ώμο. Στον ένα ώμο όμως όλο το βάρος δημιουργούσε προβλήματα.
1: Αν το κάνεις χρόνια, δεν μπορεί να σου αφήσει κουσούρι.
0: Πάντοτε οι ειδικοί έλεγαν ότι είναι η αρχή τουλάχιστον για σκολίωση. Mm-hmm, αυτό. Έτσι, mm-hmm. Το να έχεις τη τσάντα στον ένα ώμο με πολύ βάρος. Μονίμως στον ένα ώμο.
1: Καλή χρονιά πάντως στα παιδάκια όλα. Να σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, 9 και 19 λεπτά. Αλλαγή στη σκυτάλη του ήχου. Τη Βίβια Νικολοπούλου διαδέχθηκε ο Γιώργος Σκεύης. Η Μαρία Σφυροαέρα
0: παραμένει στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές τις οποίες ακούτε.
0: Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα της οικονομίας και της τσέπης μας. Δυστυχώς, Δημήτρη, δεν έχεις να μας πεις καλά νέα από τη Μέση Ανατολή, από τον Περσικό κόλπο, έτσι?
1: Όχι, κανένα καλό νέο. Έχει φτάσει...
0: Και όχι μόνο αυτό, άκουσα και το Τραμπ να λέει ότι θα έχουμε λήξη του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι, αυτό δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό που μας έλεγες χθες ουσιαστικά, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες θα μας απασχολεί κανονικά, ναι, ο πόλεμος, ήρθε να το πει ο Τραμπ.
1: Ήρθε να το πει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο μαζί με τον J.D. Vance φέρεται να είπαν σε συνομιλίες που είχαν έτσι εκεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου ότι ο πόλεμος μπορεί.
0: Ο αντιπρόεδρος με τον IPEX, έτσι.
1: Με τον IPEX. Να κρατήσει μέχρι και το 2029. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Δηλαδή εγώ φρίτω με αυτή την προοπτική, η οποία για τις ενδιάμεσες ήμουν ασίγουρος. Τώρα για το 29...
0: Εγώ πάλι ήλπιζα ότι θα φροντίσει να το λύσει αυτό το θέμα, να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πολέμου για να πάει στις ενδιάμεσες.
1: Δεν κλείνει με τίποτα. Δεν μπορεί να το κλείσει, γιατί βλέπεις ότι τώρα προσπαθεί να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, διότι στρατιωτικά... Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, διότι στρατιωτικά το Ιράν, όλο του το οπλοστάσιο βρίσκεται κάτω από βουνά, είναι 60-70 υπόγειες πόλεις που διαθέτουν πυραυλικά συστήματα, στρατό, πυρομαχικά, τα πάντα όλα. Και τώρα μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα επιχειρήσει να χτυπήσει το όρος Πίξου, το οποίο από κάτω, στα έγκατα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του όρους, βρίσκονται πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές και πιθανόν στρατιωτικές και πιθανόν άλλου είδους εγκαταστάσεις, όπως με πυρηνικά, φυγοκεντριστές ουρανίου κτλ. Είναι προφανές, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μεγάλοι αναλυτές, από την Washington Post, από τους New York Times, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πολύ κοντά στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αυτό το οποίο επικρατεί είναι ένα αδιέξοδο, πραγματικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έχουν τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, είναι πλέον σκληροπυρηνικοί, και βλέπεις ότι δεν φαίνεται στο βάθος να υπάρχει, έστω στο βάθος, μια λύση σε ό,τι αφορά ενδεχομένως κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, αυτές και αν έχουν πάει περίπατο. Συνεπώς, ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να δει πολύ πιο συνολικά την κατάσταση αυτή. Είναι σίγουρα ένας ειρηνικός τρόπος οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά από την άλλη έχεις να κάνεις με μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι 10-15 φορές η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή χώρα, δεν ήταν Βενεζουέλα, ας πούμε.
0: Διαβάζω, μεταδίδει Wall Street Journal, ότι ναι, το Ιράν έχει ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα και εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει Wall Street Journal, επικαλείται αξιωματούχους από Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή, mm-hmm, που είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπονομεύοντας έτσι αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αναδείξει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου, ότι κατέστρεψαν δηλαδή το πυραυλικό σύστημα. Φαίνεται ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη.
1: Αυτό το οποίο λέει όχι μόνο η Wall Street Journal, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις, αλλά και άλλες εφημερίδες του αμερικανικού τύπου, είναι ότι οι Ιρανοί αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει τους παλιούς πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς, που είχαν κατασκευαστεί το 2012 με το 2014, και έχουν κρατήσει περίπου το 80% των καλών τους πυράβλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν σε μια επίδειξη ισχύως εκτόξευσε πύραυλο ο οποίος έφτασε κοντά στη βάση Diego Garcia στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και ανησυχία στην Ευρώπη, αν ξεφύγει το πράγμα, ότι το Ιράν θα μπορούσε να πετάξει, να εκτοξεύσει πυράβλους προς την Ευρώπη, γιατί βρίσκονται στην ακτίνα δράση του, στο range του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.

0: Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί το απόθεμα των πυραυλικών συστημάτων, το Tomahawk Cruise και τα λοιπά, πυράβλη ακριβίας, έχει μειωθεί κατά περίπου 70%.
1: Θέλω, Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα και της εκπομπής μας σήμερα, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, για να μας δώσει τα νεότερα από τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες και τις συλλήψεις που είχαμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, λοιπόν, η προσαγωγή που είχαμε το απόγευμα τελικά μετατράπη σε σύλληψη των δύο γιατρών.
1: Μας είχες προειδεάσει γι' αυτό ουσιαστικά, Γιώργο, στο ρεπορτάζ σου, στο μαγκαζίνο μας.
2: Έτσι ακριβώς. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι των γιατρών βρίσκεται εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου θα κρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πρωί θα περάσουν από τον εισαγγελέα και συνεχεία από τον ανακριτή, με πιθανότερο το να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τη σύλληψή τους? Καταρχάς, κάμερες έχουν πιάσει τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στην κατάθεσή του το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να είπε ότι μπήκε στις 4, μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Ναι, σε αυτό το σημείο,
2: να σημειώσουμε ότι ελάχιστα λεπτά μετά τις 4.30 είχαμε την κλίση στο ΕΚΑΒ. Άρα οι αρχές εκτιμούν ότι προφανώς ήθελαν να αποκρύψουν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, οι διασώστες όπως το ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείο. Επίσης, στη σημερινή έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία τεχνικών μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομικών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Προέκυψε ότι το μηχάνημα στο οποίο βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά.
1: Τώρα, αποτυπώνονται όλα δηλαδή και μέσω της τεχνολογίας φαίνεται, ναι, αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Βέβαια, το τρίτο στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι δεν διέθεταν τις σχετικές άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο ιατρείο τους. Δύο μηχανήματα. Τώρα, τι αναμένουμε? Αναμένουμε καταρχάς την νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη διαδικασία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα. Σήμερα όμως δεν έγινε γιατί η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να οριστεί δικός της τεχνικός σύμβουλος να συμμετέχει στη διαδικασία. Άρα αναβλήθηκε για αύριο το πρωί στις 10 η ώρα. Περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, να ξαναγυρίσω λίγο στα προηγούμενα στοιχεία. 1 η ώρα φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μπαίνει στο ιατρείο. Μέχρι τις 4 η ώρα περίπου, ας υποθέσουμε 4 παρατέταρτο, παρά 20 παρατέταρτο, που ξεκίνησε η διαδικασία, βρίσκεται εκεί. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, προσωπική εκτίμηση, μην το πάρουμε ως ρεπορτάζ, αλλά δική μου εκτίμηση. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, οι δύο γιατροί που τον έβλεπαν θα μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Πολύ περισσότερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, γιατί οι μαρτυρίες που έχουμε λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Α, ήταν πελάτης τόσο πολύ, ε.
2: Ναι. Ναι. Βέβαια, μια μικρή ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε προηγούμενους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
1: δεν υπήρχαν
2: εκεί το 24 και το 25. Άρα μάλλον είναι καινούργια. Τώρα, αν παλιότερα πήγαινε για άλλου είδους θεραπείες, γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνονταν και αυτές, όπως λέμε, οι ολιστικές θεραπείες, με ό,τι μπορεί να περιλάβουν αυτές. Είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω καλά, για να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Κανείς μας δεν το γνωρίζει, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί πολλά ερωτημάτα και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία υπάρχουν, και πολλοί συνάνθρωποι μας στρέφονται σε αυτά για να προβούν σε κάποιες παρεμβάσεις, σε κάποιες τέτοιου είδους πράξεις.
2: Και πληρώνοντας περιουσίες. Μιλάμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο, μόνο για να πας να πάρεις μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή να πας εσύ, Βαγγέλη, και να σου πει: Βαγγέλη, όπως το βλέπω, θα πρέπει να ακολουθήσεις την θεραπεία, χωρίς καν να ακολουθήσεις τη θεραπεία. Θα σου πάρει 300 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
2: μόνο για να συμβουλεύσει.
1: Ναι.
0: Επικερδές επάγγελμα.
2: Σίγουρα. Δυστυχώς όμως έχει και άλλες συνέπειες.
1: Ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Τώρα, ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν έχει ήδη απαντηθεί, Γιώργο μου, είναι το κατά πόσον από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και η ανακοπή καρδιάς, μέχρι να φτάσει το πρώτο πλήρωμα του, από το ΕΚΤΚΑΒ, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε με μηχανή και πολύ σύντομα. Αν
2: έφτασε έγινε... και όχημα, και ασθενοφόρο, αλλά και μοτοσυκλέτα.
1: Έγινε κάρπα μέσα στο ιατρείο.
2: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Είχε γίνει κάρπα στον άνθρωπο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
2: Είναι άγνωστο αυτό. Mm-hmm. Δεν με στέσει να το απαντήσω. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη.
0: Και πάμε σε τίτλους. Θα πάμε σε τίτλους και μετά, Βαγγέλη, θα πούμε για την πλασμαφαίρεση. Τρεις πάρα πολύ διάσημους αστέρες, όχι μόνο του Hollywood, οι οποίοι προχωρούν σε πλασμαφαίρεση, πληρώνοντας βεβαίως δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι της μόδας στην Αμερική αυτό.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Θα τα δούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη η ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Κεύης στην ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν για το.
1: Για την περίπτωση του.
0: Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Μαζονάκη.
0: Τον αδόκητο χαμό του. Ναι. Μας έλεγες ότι είναι της μόδας και στο Hollywood.
1: Είναι της μόδας. Υπάρχει, είναι σχεδόν αιμονική ορισμένη διάσημη με την πλασμαφαίρεση. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στην Gwyneth Paltrow, τον Orlando Bloom και τον Brian Johnson. Για όσους δεν ξέρουν τον Brian Johnson, τους άλλους δύο τους ξέρουν φυσικά. Ο Brian Johnson είναι ένας από τους κριτές του America's Got Talent. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα, αστέρες της showbiz και επιχειρηματίες της Silicon Valley mm-hmm. συνδέονται με θεραπείες ανταλλαγής ή φιλτραρίσματος του πλάσματος, πληρώνοντας από χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ποιος είναι ο στόχος? Να σταθούν καλύτερα και να απομακρύνουν ουσίες από τον οργανισμό τους, ακόμη και να γυρίσουν πίσω, εντός πολλών εισαγωγικών, το βιολογικό τους ρολόι. Η Gwyneth Paltrow, η εξαίρετη αυτή ηθοποιός και πολύ όμορφη γυναίκα, δεν είναι αγνωστή στις ασυνήθιστες θεραπείες. Μάλιστα έχει δοκιμάσει κατά καιρούς και την απιθέραπη. Αυτή είναι μια θεραπεία, Βαγγέλη, όπου γίνεται με τσιμπήματα μέλισσας αλλά και με άλλες πρακτικές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, και μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα, υποβλήθηκε σε 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική του Σικάγο. Ο Ορλάντο Μπλουμ από την πλευρά του προκάλεσε επίσης συζητήσεις όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από κλινική του Λονδίνου όπου υποβλήθηκε σε διαδικασία φιλτραρίσματος του πλάσματος. Ο πρωταγωνιστής μάλιστα του Lord of the Rings υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση μικροπλαστικών και τοξικών χημικών ουσιών από τον οργανισμό. Για αυτή τη διαδικασία που διήρκεσε 2 ώρες πληρώσε 10.000 λίρες, κάπου 12.000 ευρώ. Οι αφαίρεση των μικροπλαστικών είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι παλιότερα, πριν από κάνα χρόνο περίπου, είχα μιλήσει με καθηγητή ιατρικής, ο οποίος μου είχε πει ότι ουσιαστικά από τα μικροπλαστικά που εισπνέουμε, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ μικρά, καταναλώνουμε περίπου, εισπνέουμε μάλλον, και περνάει στο αίμα μας μία πιστωτική κάρτα κάθε χρόνο.
0: Αυτά που τρώμε.
1: Καλά.
0: Βάλε και αυτά.
1: Τα που τρώμε. Βάλε και. Εγώ σου λέω μόνο από τον αέρα τι παίρνουμε.
0: Από τα ψάρια μόνο.
1: Από τα ψάρια και έτσι. Μόνο, ναι. Γιατί τα ψάρια και αυτά τρώνε τα μικροπλαστικά.
0: Ο Γιώργος Κεύης ρωτά αν έχει όριο πιστωτική.
1: Δεν ξέρω αν έχει όριο πιστωτική. Το θέμα είναι ότι.
0: Μ' αρέσει που απαντάει όμως, Γιώργο, έτσι.
1: Πάντα, πάντα. Και ο Σάιμον Κάουελ, ο 66χρονος παραγωγός και κριτής του Britain's Got Talent, έχει δηλώσει ότι επισκέπτεται συχνά κλινικές wellness. Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κλινικές οι οποίες προσφέρουν ευεξία, όπου παίρνουν το αίμα του, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στον οργανισμό. Βλέπει κανείς ότι όλοι θέλουν το ελιξίριο της νεότητας, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι, δεν είναι σαν την ταινία «Ο θάνατος πάει πολύ», που όλοι θυμόμαστε.
0: Όντως. Mm-hmm. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα της Μέσης Ανατολής και στο πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψες και νωρίτερα, mm-hmm. της συνεχούς αστάθειας και των εκατέρωθεν επιθέσεων που συνεχίζονται.
1: Και όχι μόνο επιθέσεις, επηρεάζει... σταματάνε οι επιθέσεις, ξεκινάνε, ξαναρχίζουν.
0: Εντείνονται, την μία μέρα έχουμε εξάρσεις και υφέσεις, αλλά παρόλα αυτά παραμένει αυτό mm-hmm. το κλίμα. Το εμπόλεμο, οπότε πώς επηρεάζει την τσέπη μας, είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε ράλι ανόδου στα καύσιμα, πόσο μας έλεγες ότι είχε φτάσει το
1: 106. Το Brent και σχεδόν 100 το αργό, το αμερικανικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Είναι ψηλότερα από αυτά που πριν ξεκινήσει αμέσως μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών.
1: Ακριβώς.
0: Οι τιμές, έτσι.
1: Ακριβώς. Και που είσαι ακόμα.
0: Και που είμαστε
1: και
0: ακόμα.
1: Ποιος το έλεγε χτες, ο πρόεδρος των βενζινοπολών.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου.
1: Ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι θα βρίσκουμε βενζίνη στα 2 ευρώ.
0: Κοντά στα 2 ευρώ και θα κάνουμε το σταυρό μας και πηγαίνουμε να γεμίζουμε. Έτσι, ευκαιρία.
1: Πάντως είναι έξυπνο, πρέπει ένας καταναλωτής πρέπει να είναι έξυπνος. Και υπάρχουν οι δύο μεγάλες εταιρείες, φυσικά δεν θα τις πω, όλοι τις γνωρίζουμε, μεγάλες εταιρείες που έχουν βενζινάδι κατά τέλος πάντων στην Ελλάδα, οι οποίες δύο αυτές εταιρείες έχουν προσφορές. Κάποια έχει την Τρίτη, κάποια άλλη έχει Παρασκευή και Σάββατο.
0: Η προσφορά αυτή όμως δεν έχει να κάνει με την 95 βενζίνη.
1: Όχι.
0: Έχει να κάνει με τη special βενζίνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ξέρεις πόσο κάνει special βενζίνη σήμερα.
1: Η special εννοείς η... Περίμενε, η 98. Η 100. Εντάξει, πάμε πολύ τέτοιο. Η 98. Ναι, η 98 βάζω εγώ, την πληρώνω 10-15 λεπτά περισσότερο στις μέρες που υπάρχει προσφορά. Είναι ελάχιστα πιο ακριβή από την 95.
0: Είναι μια μικρή πολυτέλεια αυτή την περίοδο να βάζεις και ακριβότερη βενζίνη. Η αλήθεια είναι.
1: Κοιτάξτε να δεις.
0: Είναι μια μικρή πολυτέλεια.
1: Είναι μετά από μεγάλη συζήτηση που έχω κάνει με τους μηχανικούς μου, οι οποίοι ήταν πρώην μηχανικοί του Ιαβέρη. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Οι οποίοι μου είπαν ότι στην Ελλάδα η 95 πλην των πρατηρίων τα οποία δεν είναι ιδιωτικά, είναι της εταιρείας, πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει τα 95 οκτάνια. Και μου το είπαν με τη λογική ότι βάζεις 98 για να έχεις 96-97, μπορεί και 98 οκτάνια.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα μου κακοφάνηκε λιγάκι. Πλήρωσα τα περισσότερα χρήματα που είχα πληρώσει ποτέ, γεμίζοντας το ρεζερβουάρ μου. Ναι. Γιατί πάντοτε λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν φτάσω σε ένα σημείο, πηγαίνω και γεμίζω. Σήμερα έβαλα τα περισσότερα χρήματα που έχω βάλει ποτέ και βρήκα ένα οικονομικό σχετικά πρατήριο στο δρόμο της Κλισθένους που έχει αρκετά πρατήρια βενζίνης. Mm-hmm. Και έβαλα με 2,07.
1: Καλά
0: και
1: είναι.
0: Η εκατοστάρα έκανε 2,29. Ναι. Στο συγκεκριμένο
1: πρατήριο. Και μια
0: το ντίζελ στα 2 ευρώ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια εκατοστάρα που φέρνει μια εταιρεία, η οποία δεν δηλίζεται εδώ, έρχεται δηλισμένη από τη Γαλλία και θεωρείται πραγματικά η κορυφαία εκατοστάρα που μπορείς να βάλεις, όμως Βαγγέλη μου έχει 2,4 ευρώ. Και αν δεν έχεις πορσικό ή καμιά Φεράρι, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις.
0: Πότε είδες την τιμή τελευταία φορά και ήταν 2,4?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Οπότε φαντάσου και αυτή πόσο θα φτάνει πλέον σιγά σιγά.
1: Αυτή θα φτάσει στα 3. Και παρένθεση για να το κλείσουμε, στη Βρετανία υπάρχει και βενζίνη 102 οκτανίων. Η Ultra Super, όπως λέγεται, η οποία πωλείται σχεδόν 3 λίρες. Αλλά αυτή απευθύνεται στα υπεραυτοκίνητα, στα super cars.
0: Και μετά ο άλλος σου λέει: πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Μου ήρθε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τόσο θα χρειαζόμαστε πλέον για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας. Να πούμε ότι με την τιμή σε αυτά τα επίπεδα και την τιμή του φυσικού αερίου επίσης, που συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα, την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, επεσήμανε μιλώντας εδώ στο Earth News ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Αν αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, τραβήξει μέχρι τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας προειδέασε ο Αμερικανός Πρόεδρος,
1: ο Τραμπ θα κρατήσει μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά λέει ξαφνικά θα πέσει, θα πέσει η τιμή του.
0: Πόσο θα φτάσει η τιμή της βενζίνης, πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου κίνησης και πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανοίγει τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έρχεται στην κυκλοφορία.
1: Αυτό αφορά κυρίως βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί...
0: Γιατί και εμείς εδώ δεν ζεσθενόμαστε. Εδώ δεν βάζουν
1: τα νοικοκυριά. Το φετινό χειμώνα έβαλες καθόλου καλοριφέρ. Είδαμε λόγω κλιματικής κρίσης, εγώ δεν το έβαλα.
0: Υπήρχαν μέρες που χρειαζόταν θέρμανση. Εσύ όλο το χειμώνα δεν έβαλες θέρμανση.
1: Καθόλου. Τίποτα. Είχα ένα αεροθερμάκι που το έβαζα για μία ώρα για να σταθώ.
0: Α, έβαλες θέρμανση λοιπόν, αλλά έβαλες αερόθερμο.
1: Okay. Λίγο.
0: Κάκαψε το ρεύμα. Υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν air condition και ζεσταίνονται με air condition. Ναι. Με το ρεύμα, άρα με ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά τώρα μας προειδέασαν οι παράγοντες εδώ της εσωτερικής αγοράς, Δημήτρη, ότι αν με τα σημερινά δεδομένα κυκλοφορούσε πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, θα ήταν κοντά στο 1,80.
1: 1,80.
0: Πέρυσι ήταν ένα 5, ένα 10, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: μιλάμε για
1: ήταν,
0: τεράστια διαφορά. Και αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή, πού θα φτάσει.
1: Και αυτό που λες, την προηγούμενη χρονιά άκουγα σε ρεπορτάζ πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι ενώ παλιά βάζανε, ξέρω εγώ, 1000 λίτρα, 2000 λίτρα, βάζανε 300 λίτρα, 400, ίσα για να τη βγάλουν τις πολύ δύσκολες μέρες του χειμώνα. Ίσα για να το περάσουν αυτό το.
0: Φαντάσου να βάζεις 1000 λίτρα και να θες 1000 ευρώ, με 1 ευρώ το λίτρο, και μετά να θέλεις 1800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι πόσο τεράστια είναι η διαφορά.
1: Σου πετάει τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό έξω κατευθείαν. Βεβαίως.
0: Και γι' αυτό βάζουν μικρές ποσότητες. Εν τω μεταξύ, όσο μικραίνει η ποσότητα, τόσο μικραίνει και η έκπτωση που μπορεί να σου δώσει το πρατήριο. Γιατί κάποια πρατήρια σου λέει, άμα θα βάλεις ένα τόνο, θα έρθω και θα σου κάνω και μία έκπτωση, κάποια λεπτά έστω να σου κόψει ανά τιμή λίτρου. Στις μικρές ποσότητες όμως δεν σου κόβει.
1: Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση έχει απόλυτο δίκιο. Έχει βεβαίως σημασία και τι αυτοκίνητο έχεις. Εσύ έχεις υβριδικό.
0: Για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι. Το κατάλαβα. Απλώς προς επίρρωση αυτών που λέγαμε πριν, παίζει ρόλο γιατί αυτοκίνητο έχεις. Εσύ που έχεις υβριδικό, καταναλώνεις περίπου τα μισά από μένα που έχω ένα βενζινοκίνητο το οποίο είναι και 1800 κυβικά. Mm-hmm. Και αναγκάζομαι να οδηγάω σαν ταξιτζής, ξέρεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη μέχρι τα 50. Γιατί εντάξει, τσούζει. Δεν είναι αστείο. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Υπάρχει πολλής κόσμος που είναι με τέτοια κατηγορία αυτοκίνητα τα οποία είναι κοστοβόρα.
1: Εμένα κοσταετίας. Τι να κάνω, καίει. Το συντηρώ καλά για να καίω στο δυνατόν λιγότερο, αλλά δεν μπορείς να πέσεις κάτω από τα 8 λίτρα, 8,5% χιλιόμετρα, όσο ήσυχα και αν οδηγήσεις.
0: Είναι ωραία η νέα τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ακριβή.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη, πόσο συχνά αγοράζεις τριαντάφυλλα για μια επέτειο, έτσι, για την ημέρα της γυναίκας?
1: Συνήθως, ναι, τα γενέθλια της γυναίκας μου τις παίρνω τριαντάφυλλα. Επίσης να σου πω ότι, όπως λένε, τα τριαντάφυλλα πρέπει να, όταν κάνεις δώρο σε γυναίκα τριαντάφυλλα, πρέπει να είναι πάντα μονός ο αριθμός. Ποτέ ζυγά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Για λόγους προληπτικούς.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί σε ρωτάω, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση με την κοκαίνη από την Κολομβία. Μιλάμε για 84 κιλά τα οποία έφτασαν εδώ από τους διακινητές της, κρυμμένη η ποσότητα αυτή μέσα σε τριαντάφυλλα.
1: Στους μίσχους, νομίζω.
0: Κάτι τέτοιο κι εγώ θυμάμαι. Ναι. Το εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτήδη για να καταλάβουμε και πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστούν, έτσι, γιατί ήταν λίγο πρωτότυπο. Συνήθως μπανάνες.
1: Έτσι. Λέγαμε τα κοντέινερ που πιάνουν στον Πειραιά είναι συνήθως μπανάνες. Συνήθως.
0: Ναι. Πάμε ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτήδη.
2: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ, λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή, λοιπόν, των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος. Εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν. Στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Ενώ ο πατέρας προέκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Καλά παιδιά.
0: Ήτανε μπουμπούκια.
1: Έτσι ακριβώς. Μπουμπούκια. Όπως το είπε, δεν ταιριάζει.
0: Κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Ωραία.
0: Ο ένας από τους εμπλεκόμενους. Αλλά μέσα στα τριαντάφυλλα, έτσι.
1: Διερωτώ με πραγματικά αν θα μπορούσε να υπάρξει, ενδεχομένως μόνο να δώσει στοιχεία η αστυνομία, πόσα άτομα κάνουν χρήση κοκαίνη στην Ελλάδα και έρχονται τόσο μεγάλες ποσότητες. Εντάξει, κάποιες είναι τράνζιτ, φεύγουν για την Ευρώπη. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι πιάνουν δεκάδες κιλά, τα οποία εάν δεν υπήρχε καταναλωτικό κοινό, προφανώς δεν θα τα φέρνανε.
0: Νομίζω μέσα από τα λίμματα υπάρχουν οι έρευνες που παρακολουθούν την,
1: όπως με τον COVID,
0: την
1: ναι,
0: κατανάλωση, όπως τότε με τον COVID, και φαίνεται πώς βαίνει η κατανάλωση. Δεν έχω όμως πρόχειρα στοιχεία.
1: Πάντως εξαιρετικά επικίνδυνο ναρκωτικό, γιατί μου το εξηγούσε ο κουμπάρος μου που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής. Μου έλεγε ότι η κοκαίνη είναι ο ιδεώδης τρόπος για να πεθάνει κανείς, γιατί αυξάνει τους φυγμούς πάρα πολύ, 180, 190, 200, ταυτόχρονα στενεύει τις αρτηρίες. Συνεπώς καταλαβαίνεις πόσο πολύ κουράζεται η καρδιά προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δημήτρη, θα μας βγάλεις εκτός συνόρων και πάλι.
1: Θα σας βγάλω εκτός συνόρων.
0: Όχι από τα ρούχα μας, εκτός
1: συνόρων. Όχι από τα ρούχα σας και θα σου θυμίσω τα περίφημα σκονάκια τα οποία γράφαμε, προσπαθούσαμε να κλέψουμε μάλλον στις εξετάσεις. Υπήρχαν κάποια παιδιά που ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα, γράφανε με τους μικρούς ραπιντογράφους 0,01 σε χαιριστάκια.
0: Τι κάνανε μεταγενέστερα.
1: Για πες.
0: Μικροφωτοτυπία.
1: Έλα.
0: Έτσι έβγαζαν τη φωτοτυπία σε πολύ μικρό. Έκαναν σμίκρινση. Μπράβο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν σμίκρινση του κειμένου που ήθελαν, των σελίδων. Σμίκρινση και ήταν πολύ μικρούλι και το παραχώνανε από εδώ και από εκεί. Ναι.
1: Μια και το λες για να κλείσουμε αυτό. Είχα ένα μαθητή ο οποίος είχε το σκονάκι φόραγε μακριμάνικο. Είχε βάλει ένα λαστιχάκι στη μασχάλη γύρω και κοίταζε το σκονάκι και μόλις πλησιάζει η καθηγήτρια άφηνε το χέρι του και τον λάστιχο το τραβούσε μέσα και δεν μπορούσε να το βρει. Τώρα λοιπόν η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει πιο εύκολο το σκονάκι.
1: Με τα έξυπνα γυαλιά, ναι, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί τα έξυπνα γυαλιά λειτουργούν συνδυάζοντας προηγμένα οπτικά συστήματα, αισθητήρες, ασύρματη συνδεσιμότητα και προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στα μάτια σου ή αλληλοπιδρούν με το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Πώς λειτουργούν? Έχουν μικροσκοπικούς προβολείς και τεχνολογίες OLED ή MicroLED. Έχουν ειδικούς φακούς που παίρνουν το φως, κυματοδηγοί λέγονται αυτοί, και αισθητήρες και κάμερες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και το Όσλο, ο Δήμος του Όσλο, απαγόρευσε από σήμερα τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου του
0: γυαλιά,
1: Όσλο.
0: Τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, τα οποία η ΜΕΤΑ είναι η εταιρεία του Facebook και του Instagram, έτσι, η οποία και όχι, δεν καταδικάστηκε, ήρθε σε συμφωνία. 16 δις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: με τις Αμερικανικές πολιτείες.
1: Ακριβώς, γιατί δεν προστάτευε τα παιδιά
0: από τον εθισμό.
1: Από τον εθισμό και τα επικίνδυνα.
0: Με τα γυαλιά αυτά, τα οποία έχουν επικοινωνία με το κινητό, με ένα smartwatch κλπ. Έχουν τη δυνατότητα και να προβάλλουν εικόνες χωρίς να φαίνεται απ' έξω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει τη δυνατότητα να καταγράφει κιόλας, ναι, παράλληλα.
1: Τι ωραία να τα είχαμε αυτά όταν δίναμε εξετάσεις. Θα είχαμε μπει ιατρική πρώτη.
0: Τώρα πάντως το απαγορεύει το Όσλο και ενδεχομένως να είναι και μία αρχή αυτή. Γιατί...
1: Ναι. Όπως έχουμε με τα social media, ας πούμε, την απαγόρευση στα 15. Ναι, ισχύει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου του Όσλο. Και μάλιστα προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, γιατί η κυρία Μιντγκάρντεν που εξελέγει με το Συντηρητικό Κόμμα επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν λέει μόνο ότι σκέπτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε ότι συγκρότησε η ομάδα ειδικών θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού. Και μάλιστα, όπως το πες, η ΜΕΤΑ έχει αναπτύξει μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα έξυπνα γυαλιά. Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή λοιπόν, και έτσι μαθητές και φοιτητές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα έξυπνα γυαλιά, με τα οποία θα μπορούν να κλέβουν εντός εισαγωγικών τις απαντήσεις
0: στις
1: εξετάσεις.
0: Ναι. Η ώρα πήγε 10 όμως σχεδόν, παρά 50 δευτερόλεπτα.
1: Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
0: Τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη.
1: Το Γιώργο Τσολάκη.
0: Στις μουσικές επιλογές.
1: Από τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Όλοι σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές δίωξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άντρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε σήμερα Πέμπτη. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη Πέμπτη, Ιωάννα. Διότι πρέπει να στείλω τους αγωνιστικούς μου. Είστε, έχεις περάσει αυτά. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στις μαμάδες και στους μπαμπάδες.
0: Αχ, αύριο είναι μεγάλη μέρα.
1: Αύριο ξεκινάμε. Δηλαδή τώρα. Ναι, ναι.
0: Με τώρα το καλό, καλή χρονιά.
1: Τσάντες, ναι. Τώρα κολατσιά. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, όσο θυμάμαι εκείνες τις χρονιές,
1: ναι.
0: Ήταν και μια ανακούφιση για τους γονείς να ξεκινήσουν να πάνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οργανώνε τη ζωή σου διαφορετικά.
1: Και
0: τη ζωή του παιδιού.
1: Αυτό. Καλά, ξέρεις ποια είναι η πιο περίεργη περίοδος. Θα τη θυμάσαι κι εσύ. Αυτό που εσύ έχεις επιστρέψει στη δουλειά από τις διακοπές, το παιδί είναι στο σπίτι και γενικά η διάθεσή του είναι τι άλλο θα κάνουμε. Και εσύ έχεις μπει σε μια κανονικότητα. Άντε αυτοί οι δύο κόσμοι
0: ενώνονται κάποια στιγμή, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή έχει φύγει αλλού το παιδί, αλλού.
1: Εντάξει, ναι.

0: Πώς βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν, έχεις καταλάβει ότι ο κόσμος το ενδιαφέρον.
1: Το θρίλερ συνεχίζεται όμως, πραγματικά πρόκειται για θρίλερ.
0: Είναι θρίλερ.
1: Οι δύο οι γιατροί συνελήφθησαν τελικά.
0: Και έχουν φαίνεται ότι όχι έχουν πέσει σε αντιφάση, αλλά έχουν πει πράγματα τα οποία ακόμα και ένα κοινό μυαλό. Μα θα πω, μα δεν θα δουν πότε μπήκε, πότε βγήκε, πότε ξεκίνησε μια ιατρική διαδικασία, όποιο και είναι αυτά. Δηλαδή, αυτά ήταν κοινή λογική ότι η αστυνομία θα τα έβρισκε αμέσως με μια στιγμή.
1: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, κοίτα, θα δοθούν απαντήσεις. Εγώ μένω στο ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχει τρεις δεκαετίες, παραπάνω από τρεις δεκαετίες αδιάλειπτη παρουσία στη ζωή μας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εσύ άρεσε, εμένα δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων, τον βλέπαμε, τον ξέραμε, τον ζούσαμε. Τα τελευταία 2-3-4 χρόνια, 2-3, είναι μόνιμη παρουσία του στη δημόσια σφαίρα
2: για άλλου λόγου
0: άλλων ζητημάτων. Άρα είμαστε θεατές σε μία. Σε ένα θρίλερ, σε μια τραγωδία, ό,τι είναι αυτό, ήταν στενάχωρο. Mm-hmm. Και τώρα να τη η εκοφαντική πτώση. Τον ακούσαμε και τον ήχο. Και αυτό είναι και οδηγεί σε ένα θρίλερ. Τι άλλο, ρε παιδί.
1: Ξέρεις πόσες σκέψεις έχω κάνει, κατά πόσο το κοινό που τον αγαπούσε τόσο πολύ, τον λάτρευε όλοι μας και καλά, τον ακούς δεν τον ακούς, ήταν μια παρουσία δυναμική που άφηνε αποτύπωμα δυνατό. Πόσο τον προστάτευσε, πόσο πραγματικά τον αγαπούσε ο κόσμος?
0: Όχι, εγώ σε αυτό
1: το λέω με την έννοια ότι πόσο μας άρεσε να μας κάνει να τραγουδάμε.
0: Ότι κάτι υποκριτικό αυτή η λέση, ότι ας πούμε έβλεπες πρόβλημα, όχι. Ήθελες να είναι εκεί.
1: Έτσι όπως ήθελες. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι όπως ήθελε εκείνος τελικά. Ή αν ένα σύστημα βοηθούσε ότι όταν είσαι έτσι αρέσεις πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ αντιθέτως νιώθω ότι στην περίπτωση του ο κόσμος έβαλε τρομερή πλάτη, γιατί δεν μπορεί να ζητήσει στον κόσμο να γίνει γιατρός, ψυχίατρος, σύμβουλος. Έβαλε πλάτη και είπε, οπ, μην πειράζεται. Εδώ μας τον πειράζεται. Ναι. Τόσο μπορούσε. Δεν μπορώ να ζητάω κάτι άλλο. Με έχει εκπλήξει αυτή η αγάπη.
1: Είναι εντυπωσιακή αυτή η αγάπη. Όντως. Δηλαδή είδα, βλέπω κόσμο. Και σε όλους θα λείψει αυτή η παρουσία. Τα τραγούδια του ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε μία φωνή. Εγώ περισσότερο στη φωνή μένω και στο ότι του εμπιστεύτηκαν πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ένας ερμηνευτής, είναι και ο στιχουργός, είναι και ο συνθέτης. Να τα λέμε αυτά. Γιατί κάποια τραγούδια που έγινε δεν ακούγονται τόσο
0: έχεις
1: πολύ.
0: Εγώ ξέρω που αλλού μένω, γιατί τώρα είδα κάτι βίντεο. Ben Hur από την αρχή της καριέρας και τις συνεντεύξεις και κατάλαβα. Ότι το φαινόμενο Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή,
1: φαινόμενο Μαζονάκη, όπως το πες, φαινόμενο.
0: Αλλά είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι μίλαγε, δεν μίλαγε συμβατικά.
1: Όχι.
0: Είχε άποψη, είχε γοητεία.
1: Βεβαίως.
0: Είχε αυθεντικότητα. Βεβαίως. Είχε αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις προσδίδουν μεγάλη γοητεία σε άνθρωπο.
1: Ναι. Τα πάθη του ανθρώπινα, δηλαδή τον έβλεπες και την. Ότι γινόταν και ευάλωτος, γινόταν και δυνατός, έβγαινε στην πίστα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τον θεωρούσαμε και άτρωτο κιόλας.
0: Θέλεις να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Γελασάκη?
1: Φυσικά,
0: που είναι
1: με
0: μουσικός,
1: μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι μουσικός παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο.
0: Μπες στην κουβέντα και εμείς έτσι τα σκεφτόμαστε, έτσι τα λέμε. Δεν υπάρχει κάποια δομή όπως βλέπεις.
3: Ναι, σας άκουγα και εγώ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν.
0: Και έκανες και ένα αφιέρωμα, να πούμε.
1: Το απόγευμα, στο δεύτερο.
0: Πριν κάποιες ώρες, ναι.
3: Το απόγευμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει τη δεκαετία του 90 ή και του 2000 τραγούδι του Μαζονάκη δυνατά από κάποιον άλλο από αυτοκίνητο. Να περνάει από κάποια γειτονιά, ας πούμε, και να έχει τέρμα με ανοιχτά παράθυρα κάποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, νομίζω, αυτή, και χαρακτηριστική και της απήχησης βέβαια και της αγάπης του κόσμου. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ίδιος έτσι ήξερε ότι είχε τόσους φανατικούς σε σχέση με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, αλλά αυτό δεν έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο κόσμος τον αγάπησε πολύ.
0: Ναι, και Μιχάλη ήταν από τους τυχερούς που, δηλαδή, το αν την αγάπη αυτή μπορούσε να τη λάβει, να τη ζήσει, να την απολαύσει, είναι άλλο. ότι την έπαιρνε, καθημερινά την έπαιρνε. Δηλαδή δεν ήταν από τους άτυπους καλλιτέχνες.
3: Την απολάμβανε κιόλας κατά καιρούς.
0: Θέλω να ελπίζω. Να.
3: Νομίζω ότι και την απολάμβανε και κατά καιρούς και γι' αυτό και ο ίδιος ήθελε, όπως έλεγε και σε πολλές συνεντεύξεις του, να πηγαίνει διαρκώς παρακάτω. Βέβαια, πολύ συχνά έλεγε ότι δεν ήθελε τόσο να τον αγαπάν όσο να τον εκτιμάνε για αυτό που κάνει. Δεν το λένε πολλοί καλλιτέχνες αυτό. Όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι τέλος πάντων, αυτό που ζητούν είναι να τους αγαπούν. Εκείνος πολύ συχνά το έλεγε αυτό, ότι δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με εκτιμάν για αυτό που κάνω. Γιατί και εκείνος στο κοινό έδινε το 100%, έδινε πάντα το κάτι παραπάνω. Πέρασε από διάφορες καλλιτεχνικές φάσεις, σίγουρα όμως τουλάχιστον δύο γενιές, για να μην πω τρεις, τις στιγμάτισε με τα τραγούδια του, με τις εμφανίσεις του, με αυτή την κεντρικότητα, η οποία κεντρικότητα όμως δεν ήταν επιτηδευμένη για να είμαι μέσα στα πράγματα, για να δημιουργήσω συζήτηση κτλ. Ήταν στοιχείο του χαρακτήρα του. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχε αυτή την ανάγκη να τραβήξει τα βλέμματα και ο ίδιος να μεταμορφώνεται διαρκώς. Τον έχουμε δει να φοράει φούστες, τον έχουμε δει να φοράει κελεμπίες, τον έχουμε δει να φοράει κράνο, τον έχουμε δει να βάφει τα νύχια του κίτρινα και μοβ, να βγαίνει με μπότσες πάνω στη σκηνή. Διαρκώς ήθελε να μεταμορφώνεται.
1: Πιστεύεις ότι ο ίδιος, Μιχάλη, πιστεύεις ότι όλη αυτή η απήχηση που είχε στον κόσμο και τον λάτρευε ο κόσμος, αλλά πιστεύεις ότι ο ίδιος επέλεγε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το να έχει τόσο μα τόσο πολύ προβολή και την περσόνα αυτή που υποστήριζε, που είχε, δηλαδή δεν υπήρχε και ένα σύστημα να τον καθοδηγεί ίσως?
3: Σίγουρα υπήρχε. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που είχε μάνατζερ από πολύ μικρή ηλικία, που ήταν από πίσω δισκογραφικές εταιρείες, που ήταν από πίσω επιχειρηματίες με μαγαζιά, πολύ δυνατή οικονομικά. Αυτό που πιστεύω ότι ήθελα, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι. Η εκτίμησή μου είναι ότι ήθελε να προβάλλει την περσόνα, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που θα έκανε μια παράσταση και όχι τόσο την προσωπική του ζωή, τις προσωπικές του σχέσεις κτλ. Για την προσωπική του ζωή ξέρουμε λίγα πράγματα και αυτά τα μάθαμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, επειδή γινόταν βορρά στις μεσημεριανές εκπομπές όποτε συνέβαινε κάτι και επί πολλές μέρες ασχολιόταν με την οικογένειά του, μαζί του, με τα περιστατικά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν γνωστή.
1: Την περιφρουρούσε, εν πάση
0: περιπτώσει. Πάντως και ακόμα, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, και από το ρεπορτάζ και εγώ που ακούω και κάπως μιλάω και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συνεργάτες, ήταν μια τέτοια Ιωάννα ιδιάζουσα περίπτωση ο Μαζονάκης, που να τον βάλει σε καλούπι
1: δεν έμπαινε
0: και τι εννοώ, φυσικά ήξερε, ήταν υφιέστατος, ήξερε από μάρκετινγκ, είχε μια πολύ συγκεκριμένη αίσθηση επικοινωνίας και ακόμα και οι συνεργάτες του ήξεραν ότι πρέπει αυτός να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν ήταν... Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες εξίσου έξυπνοι, οι οποίοι ξέρουν και λένε εγώ εμπιστεύομαι. Αυτό είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση ο Μαζονάκης. Το λέω, δηλαδή, είχε απόλυτο έλεγχο. Μου έλεγε μια ενδυματολόγος πως έβλεπε. Όχι, μου λέει, σαν κάποιους που τσιτσι, αλλά είχε όραμα.
1: Ένα καλλιτεχνικό βλέμμα διαφορετικό.
0: Πολύ,
1: έτσι,
0: πολύ. Και συνολικό. Ναι. Δεν ήταν εγώ το λέω και το στίχο.
1: Μπροστά από την εποχή του.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε πια τι γίνεται, έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα στη μόδα, στο performance, στο όλο. Έβλεπε μπροστά από την εποχή του σε αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά πιάνω ένα κομμάτι του που έχω την αίσθηση ότι ήταν... Στο είπα και χθες, πολύ μόνο του μέσα σε όλο αυτό.
0: Ότι υπήρχε μια μοναχικότητα.
1: Ναι. Και δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω.
3: Αυτό δεν το αρνήθηκε ποτέ, αν μου επιτρέπετε. Αυτό ο ίδιος δεν το αρνήθηκε ποτέ.
1: Το έλεγε κιόλας.
3: Έλεγε ότι είναι κάτι που του αρέσει και μάλιστα έχει πει πολλές φορές, έχει δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις που είδα και εγώ τις τελευταίες ημέρες, ότι θα ήθελε μεγαλώντας κάποια στιγμή σκεφτόταν ακόμα και να πάει σε κάποιο μοναστήρι.
0: Στα βαθιά γεράματα, είπε ο Κακομοίρης, είπε τη φράση. Στα βαθιά γεράματα.
3: Το είχε πει πολλές. Πάντως ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε και αρκετές αντιφάσεις και ήθελε να μεταλλάσσεται. Βαριότανε ένα πράγμα αν ήταν συνέχεια το ίδιο και γι' αυτό πέρασε και από διάφορα είδη μουσικής. Mm. Συνεργάστηκε με τους Going Through, ας πούμε, όταν ακόμα η rap και αυτή η σκηνή δεν ήταν μόδα στη χώρα
1: μας. Και το έκανε επιτυχία το τραγούδι, έτσι.
3: Φυσικά, φυσικά. Ήταν σαν να έχει μια διαρκή νοσταλγία. Επίσης μπήκε μέσα στο λαϊκό τραγούδι, μπήκε μέσα στο pop τραγούδι. Κινήθηκε σε διάφορους χώρους και είχε πάντα μια ευγένεια. Αυτοί που τον γνώρισαν καλά και αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, αυτό έχουν να πούν ως ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Η πρωτοπορία στον χώρο του και στον χώρο της νύχτας και της πίστας. Κανένας άλλος δεν έβγαινε έτσι, κανένας άλλος δεν κρατούσε το μικρόφωνο.
1: Αλήθεια είναι.
3: Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, ας πούμε. Mm-hmm. Και ουσιαστικά πέρα από αυτή την νοσταλγία ήθελε και την πρωτοπορία και ήταν σαν να, πέρα από την επιβεβαίωση που οι περισσότεροι καλλιτέχνες επιζητούν, ήταν σαν ο βασικός του, αν όχι αντίπαλος, συναγωνιστής, να ήταν ο ίδιος του εαυτός, δηλαδή. Mm. Δεν προσπαθούσε να ξεπεράσει κάποιον άλλον, δεν προσπαθούσε να μοιάσει σε κάποιον, δεν νομίζω ότι κοιτούσε πολύ τι έκαναν οι άλλοι.
1: Και νομίζω δεν ήταν ανταγωνιστικός, δηλαδή δεν το βλέπες αυτό, ήθελε να μιμηθεί κάποιον ή να πάρει κάτι από κάποιον άλλον. Είχε το δικό του τελείως μοναδικό στυλ και στη φωνή του και στην επιλογή των τραγουδιών, έτσι. Δηλαδή μπορούσε να ερμηνεύσει ένα απλό pop τραγούδι, αλλά και ένα βαρύ ζεϊμπέκικο με όλη την αρχοντιά που μπορεί να έχει αυτό το είδος του τραγουδιού.
3: Και πολλές φορές τα πείραζε αυτά τα τραγούδια. Ναι. Του άρεσε να κάνει διασκευές στα λαϊκά τραγούδια, στον Πάνο Γαβαλά, στο Στρατό Διονυσίου, που του άρεσαν πάρα πολύ αυτοί οι καλλιτέχνες. Και μάλιστα από την πρώτη περίοδο που ήταν στην Πάτρα και τραγουδούσε, μιλάμε για ηλικία τώρα ανήλικος.
1: Όταν
3: ακόμα,
1: πρώτο ξεκίνησε.
3: 16, 17, 18 χρονών, ναι. Ακόμα από τότε τραγουδούσε αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Τα έφερε μαζί του αυτά τα 33 χρόνια της πορείας του και προσπάθησε και αυτά ακόμη να τα φέρει με έναν άλλον τρόπο, με έναν σύγχρονο τρόπο, με τις διασκευές του στα μαγαζιά του, που εδώ αξίζει να πούμε ότι πολλοί δεν πήγαιναν απλά για να ακούσουν το Γιώργο Μαζονάκη και να ακούσουν τη φωνή του που μπορεί να τους άρεσε και τα τραγούδια και το ρεπερτόριό του, τις δικές του επιτυχίες ή παλιότερα λαϊκά τραγούδια. Πήγαιναν για να τον δουν. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και ήταν κάτι που και ο ίδιος το ήξερε πολύ καλά αυτό και έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα, στο performance, στο ντύσιμό του, στη σκηνοθεσία, έτσι. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και αξίζει να το πούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι ότι είναι ένας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε πάρα πολλές σειρές.
0: Κομικές
3: σειρές κυρίως, έτσι. Του άρεσε πάρα πολύ
0: η
3: τηλεόραση.
0: Γιατί οι ταινίες.
1: Τι ταινίες.
3: Σειρές, ταινίες, ταινίες που βραβεύτηκε στις
1: Κάνες. Στις Κάνες,
3: και σχετικά
1: πρόσφατα.
0: Που ήταν και το. Το horror show μετά που ήταν ο φοιτητής. Έκανε πολλά, πειραματίστηκε, του άρεσε πολύ.
3: Έγινε και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια με τα talent show που ήταν παρουσιαστής, δεν ήταν μόνο σε ένα.
1: Βέβαια, καθημερινά, μέσα από την τηλεόραση.
3: Στο
1: Voice, σπίτια.
3: Ήταν στο X Factor πιο παλιά, ήταν στο Your Face Sounds Familiar, στο σπίτι με το Omega, σε διάφορα τηλεοπτικά show. Και μάλιστα ο ίδιος για όλα αυτά τα παιδιά που περνούσαν από εκεί έλεγε ότι τα πιο πολλά παιδιά που περνάνε από τα talent show νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά, έλεγε, αυτό που ζουν εκεί για λίγα λεπτά από την πραγματικότητα. Και μάλιστα θυμάμαι μια δήλωσή του που έλεγε ότι και εγώ μπορεί να θέλω να γίνω αστροναύτης, αλλά δεν σημαίνει ότι αν πάω απλώς στην NASA ή δηλώσω συμμετοχή ότι θα γίνω κιόλας, ότι θα γίνω τελικά αστροναύτης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Μιχάλη, ο ίδιος έλεγε στην αρχή τουλάχιστον ότι είμαι ηθοποιός και μετά τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι οι εμφανίσεις του είχαν τόση θεατρικότητα και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά και στο θέατρο αυτός ο άνθρωπος.
3: Ναι, και γι' αυτό τον καλούσαν και αυτό
1: ακριβώς.
3: Τον βλέπουμε και από τα βίντεο κλίπ.
1: Δηλαδή έβγαινε, ακριβώς, έβγαινε πολύ φυσικό το να συμμετέχει, είτε ο τρόπος που συμμετείχε, είτε στην τηλεόραση, είτε στα βίντεο κλίπ, δηλαδή είχε μια θεατρικότητα όλη η παρουσία του.
3: ήθελε να έχει μια εικαστικότητα. Του άρεσαν οι περίεργοι συνδυασμοί, τα χρώματα. Ήταν πολύ κοντά στη μόδα. Παρατηρούσε τα ρεύματα, τις τάσεις. Δηλαδή στη σκηνή πάνω έκανε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε να γίνονται στο εξωτερικό. Οι άλλοι καλλιτέχνες ήθελαν να μιμηθούν τον τρόπο και τον
0: απλά ξέρεις κάτι, Μιχάλη, και αυτό είναι. Επειδή κατά καιρούς έχουμε δει, μια μικρή χώρα είμαστε, πολλούς να προσπαθούν να μιμηθούν ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Ο Μαζονάκης δεν είχε αυτή τη μιζέρια ή τη μικροπρέπεια. Ήταν, έπαιρνε, δανειζόταν, αλλά τα έκανε δικά του,
1: με τον δικό του τρόπο.
0: Και αυτό δεν έβγαζε επαρχιωτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και παιδιά ήταν τόσο δυσιάκριτα τα όρια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αυτό. Και δεν το έκανε με κάποιο τρόπο.
1: Ούτε
0: ξέρετε γιατί πιστεύω. Γιατί ποτέ δεν αποποιήθηκε, δεν ντράπηκε για το λαϊκό του υπόβαθρο.
1: Ήταν
0: εκμοντέρνησε το λαϊκό. Δεν
1: θα συμφωνήσω
0: το
1: απόλυτα,
0: δαιμονοποίησε ποτέ. Κατάλαβα ότι αυτό είναι η στόφα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Και μάλιστα ήθελε και το. Έδωσε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αγώνα για να μην χαθεί το μπουζούκι από τα μπουζούκια. Δηλαδή, όταν είδε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό που ονομάζουμε μπουζούκια και πίστες, άρχισε να βγάζουν από τη μέση το θέμα μπουζούκι, γιατί το θεωρούσαν γραφικό, ξεπερασμένο, λαϊκάντα και εγώ δεν ξέρω τι. Και έβλεπε καλλιτέχνες της τραπ ή από άλλες σκηνές να μπαίνουν στις πίστες και να αλλάζει το κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού. Εκείνος επέμενε σε αυτό και μάλιστα με αφορμή τώρα αυτό που σας λέω, θυμάμαι το Δήμο Πειραιά που τον έχει ευχαριστήσει, γιατί όταν είχε μάθει ότι σε ένα παράρτημα του Δημοτικού Οδείου στον Πειραιά έψαχναν να αγοράσουν μουσικά όργανα, εκείνος πήγε και πήρε χειροποίητα μουσικά όργανα πανάκριβα, εξαιρετικής ποιότητας, τα χάρισε στο Οδείο και γι' αυτό το Δημοτικό Οδείο Πειραιά έχει μια αίθουσα που έχει το όνομά του.
0: Και τα μαθαίνουμε
3: γιατί
0: τώρα.
1: Και τώρα τα μαθαίνουμε.
0: Γιατί γενικά βοηθούσε. Μιχάλη Γελασάκη,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
3: συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ιωάννα, εκτός από το να μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, πρέπει να ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη, θεωρώ.
1: Ωραία.
0: Νάτος, ο Γιώργος Κέβης.
1: Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Δεν συστηθήκαμε. News Radio 105,8.
0: Δηλαδή έφτασε 10 και 27.
1: Ναι, μας συνεπήρε το θέμα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού.
0: Ναι, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Μαρία Σφυρόερα.
0: Γιώργος
1: Κέβης στον ήχο. Και Γιώργος Καριωτάκης στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Ελβετία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11 και μισή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: 11 παρά 25.
0: Μ' αρέσει όπως λες την ώρα. Τη λέμε διαφορετικά.
1: Παρά ένα.
0: Εγώ 10 και 34. Εσύ 11 παρά 25.
1: Παρά ένα.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Με φέλη λιγερού.
0: Και στα διαλύματα, για αυτά συζητάμε, ενώ για την επικαιρότητα, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θες να σου πω πράγματα που έμαθα για την κλινική.
1: Και θέλω. Βέβαια και θέλω.
0: Μιλήσαμε ανθρώπους που πήγαιναν.
1: Άρα έχουμε.
0: Έχουμε ρεπορτάζ. Μέσα την πηγή,
1: ναι.
0: Κοίτα να δεις. Ήταν αυτό το δίδυμο, αυτό το ανδρόγυνο. Θα μάθουν τώρα η αστυνομία, θα μας πει και οι έρευνες και οι άλλοι συνάδελφοι που ξέρουν περισσότερα. Αλλά πηγαίναν φίλοι μου και συστηματικά πήγαιναν. Ήταν δηλαδή μέρος των ασθενών που τους εμπιστευόντουσαν. Είχαν πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη τουπέ.
1: Και λίστα αναμονής για να κλείσει ραντεβού.
0: Πολύ τουπέ γενικά. Να κλείσεις, να πληρώσεις. Σε όλα ήταν δηλαδή. Πήγαινες και χάρη σου κάνανε.
1: Πάντως έτσι, από ό,τι είδα το ιατρείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, είχαν πολύ γνωστούς πελάτες.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πάρα πολύ τσουχτερές τιμές. Προσφέρα διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, κυρίως η σύζυγος. Ήταν ιδιαίτερα καυστική και αυστηρή με τους ασθενείς. Δηλαδή μου έλεγε ένα ζευγάρι που πήγε για απώλεια κιλών και τους ανέλαβε ο κύριος. Πώς τον λένε,
1: Ηλίας
0: Θεοδωρόπουλος. Ας πούμε, έλεγε θα χάσεις με αυτόν τον τρόπο διάφορα εναλλακτικά τώρα περίεργα 20 κιλά.
1: Αποτέλεσμα έβλεπε.
0: Έχασε 12, ξέρω εγώ αν. Τώρα.
1: Ναι.
0: Και γελάει η γυναίκα γιατί ήταν πολύ αυστηρός και της λέει: εσύ γιατί γελάς, εσύ νομίζεις ότι δεν έχεις να χάσεις κιλά. 15 τουλάχιστον. Ήταν αγενής. Τώρα αυτά δεν είναι σημαντικά. Απλά δίνω λίγο το κλίμα.
1: Ναι.
0: Είχανε πιάσει, ήταν πάνω στο άλογο και πηγαίνανε. Αυτό ήταν το στυλ. Ή τουλάχιστον αυτό πουλούσαν προς τα έξω. Και πολύ γνωριμία. Πολύ έχω αυτόν, έχω εκείνον, έρχεται ο τάδε, έρχεται ο άλλος.
1: Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, απευθυνόντουσαν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν πάρα πολλά λεφτά είναι έξυπνοι. Ένας άνθρωπος, δεν σου λέω ότι είναι τέρας ευφυΐας.
0: Το ψάχνεις λίγο.
1: Κοίτα, ναι.
0: Το αν έχεις χρήματα τελικά δεν σημαίνει ότι έχεις και εξυπνάδα. Και εμένα κάποιοι άλλοι φίλοι μου που.
1: Απλά εμπιστεύεσαι το φίλο, το τέτοιο.
0: Είναι και
1: τι
0: αρέσει. Μπορεί να αγοράζεις αυτό. Την αλαζονία και το αχ, ξέρεις ποιος έρχεται εδώ. Άλλος δεν το αγοράζει. Μία φίλη μου που κάποιοι δικοί της άνθρωποι της είπαν: πρέπει να πας στον Ηλία, θα σε σώσει για ένα αυτοάνοσο. Πήγε μια φορά, μου λέει: Νεφέλη, βρώμα για πατέρα. Δηλαδή ένιωσε ότι πρέπει να φύγω τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Δεν το αυτό τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν τα ξέρουμε. Είναι, είναι γενικά σε οποιοδήποτε γιατρό και να πας, άλλη είναι δική σου άποψη, άλλη δική μου.
1: Σωστά.
0: Απλά σου λέω ότι εξαρτάται και τι ψάχνεις.
1: Ναι, όντως.

0: Την είδες την Αμάλα Λαμουντίν που έχει έρθει.
1: Γυναικάρα όμως τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ωραία, ωραία, εντυπωσιακή.
1: Έχει αυτό το. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ το.
0: Το στυλ της.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει αυτό το.
1: Το οποίο δεν είναι χολιγουτιανό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Έχει ένα ευρωπαϊκό στυλ που μου αρέσει, που κινείται και στους χώρους του Χόλιγουτ. Με αυτό το στυλ.
0: Ναι, ναι,
1: αν και
0: ναι.
1: Τώρα είναι. Ζουν Ευρώπη, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγάζει αυτή την ευρωπαϊκή αρχοντιά. Εγώ θεωρώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι. Σε ποιον δεν αρέσει, δηλαδή βλέπει κανείς την Αμάλα Λαμουντίν και λέει δεν μ' αρέσει εμένα αυτή, ωραία είναι, τι να κάνουμε.
1: Ένα, έχει και ωραίο σύζυγο, μια χαρά.
0: Να.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά της επικαιρότητας, τα τραγικά από χθες το απόγευμα, ξεχάσαμε να σχολιάσουμε Νεφέλη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο πρώτος Έλληνας πολίτης που πέρασε το κατόφλι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολονία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, λοιπόν, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στον Διεθνή Διαστημικό.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Καθόλου λίγο. Τελείωσε την ιατρική. Τελείωσε κανονικά την ιατρική.
1: Τελείωσε.
0: Στο Αριστοτέλειο. Με πάρα πολλές μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, πέρασε όλα τα τεστ για να μπορεί να βρίσκεται εκεί. Και από ό,τι διαβάζω, θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες. Έτσι. Έλα να λέμε και το αυτό και να καμαρώνουμε κιόλας.
1: Ανδριανός
0: Γολέμης, να το σημειώσουμε.
1: Το όνομα αυτό πρέπει να ακουστεί.
0: Έτσι.

0: Έχουμε μεγάλη χαρά εδώ στην παρέα μας, διότι έχουμε τον Τάσο Γερακίνη στην παρέα, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Κόκορας. Κυκλοφορεί
1: σήμερα. Καινούργιες ταινίες και μέσα στις διάφορες μία ελληνική καυστική σάτιρα.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Γερακίνη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς?
0: Καλοτάξιδι.
1: Καλοτάξιδι, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκίνησε από σήμερα, τέτοια ώρα, ναι, παίζεται. Είδα.
2: Έχει μείνει μια τελευταία προβολή για να τελειώσει. Η σημερινή μέρα.
0: Mm-hmm. Θέλετε λίγο να μας πείτε για την ταινία? Ρούστερ είναι ο διεθνής τίτλος, έτσι?
2: Ναι, Κόκορας. Mm-hmm. Ο ξενόγλωσσος Ρούστερ, ναι. Είναι μια ταινία παρατήρησης, θα έλεγα, ενός ανθρώπου που είναι επιρριμμένος που έχει ταυτίσει τον εαυτό του με το κυνήγι του ελληνικού ονείρου, αλλά κυρίως έχει ένα ενδιαφέρον παρατηρώντας τον να συγκρούεται με την πραγματικότητα μέσα από αυτό το κυνήγι. Και το προσπαθήσαμε, όχι προσπαθήσαμε, το κύριο όχημα για αυτή την παρατήρηση ήταν το χιούμορ και η έντονη εναλλαγή συναισθημάτων.
0: Που μόνο αστεία, αν τα σκεφτεί και τα αναλύσει κανείς όλα αυτά που του συμβαίνουν και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μόνο αστεία δεν είναι, έτσι? Η δική σας οπτική έχει αυτό?
2: Ναι, νομίζω ότι το αστείο και το γέλιο και το χιούμορ
0: υπάρχουν παντού.
2: Υπάρχουν παντού και στην τραγωδία ακόμα. Μπορείς να γελάσεις και να αισθανθείς την γελιότητα των σφιγμών, θα έλεγα και τις ύπαρκες καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων ας μην το μεγαλοποιούμε.
1: Με το χιούμορ εξάλλου λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα πολλές φορές, ναι.
2: Πιθανότατα τα πιο σοβαρά και ίσως.
1: Ναι.
0: Είπατε μια φράση για το ελληνικό όνειρο.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια φάση που η ελληνική κοινωνία, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ελληνικό όνειρο? Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε τέτοια περιδίνηση που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι καν το όραμα, δεν υπάρχει το όραμα, το συγκεκριμένο, το ιδεάτο.
2: Νομίζω ότι είμαστε σε μια, θα συμφωνήσω ως ένα βαθμό μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περιδίνηση, σε ένα διχασμό, δηλαδή σε μια πόλωση μάλλον. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ναι, δεν μπορεί να διανοηθεί το ελληνικό όνειρο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το κυνηγάει απεγνωσμένα. Κυνηγάει την υλοποίησή του απεγνωσμένα, αδιαφορώντας πιθανόν μάλλον για τις αντικειμενικές συνθήκες γύρω του.
1: Ποιο είναι αυτό το ελληνικό όνειρο, αναρωτιόμουν τώρα. Ποιο είναι το σύγχρονο ελληνικό όνειρο?
2: Η δυνατότητα κατανάλωσης, τα ταξίδια.
1: Το χρήμα, ναι, καταξίωση.
2: Ναι, αυτά βασικά. Αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αποφασίσει να υιοθετήσει ως κριτήριο επιτυχίας, που είναι το χρήμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει γύρω μου τουλάχιστον εγώ.
0: Πείτε μας λίγο για το ταξίδι αυτής της ταινίας. Δηλαδή πόσα χρόνια το σκέφτεστε, το προσπαθείτε? Γιατί πάντα ξέρουμε όταν κυκλοφορεί μια ελληνική ταινία ως κινηματογράφος, έχει προηγηθεί ένας αγώνας.
2: Αγώνας είναι μικρή λέξη.
0: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να λέμε λοιπόν για αυτόν τον αγώνα και την υλοποίηση αυτού του οράματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ναι, έχει υπάρξει ένας αγώνας. Καταρχήν είναι αρκετά χρόνια που το κουβαλάμε μαζί με την Κατερίνα την Παπαναστάτου μέσα μας αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, και την ιστορία. Πάνω από 6-7 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε, το διαπραγματευόμαστε συνεχώς.
1: Έμπνευση από πού πήρατε, κύριε Γερακίνη? Η έμπνευση ήρθε από μια πραγματική τέτοια ιστορία?
2: Όχι ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούσε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ουσία της ιστορίας δεν είναι από μια πραγματική ιστορία, είναι από την παρατήρηση και το αυτό μας, της κοινωνίας μας και των ανθρώπων γύρω μας και του εαυτού μας μέσα στους ανθρώπους γύρω μας. Και διαπιστώντας όλα αυτά που μας ενοχλούσαν, που μας πείραζαν, που τα θαυμάζαμε γιατί δεν τα είχαμε, όλα αυτά τα πράγματα, Το εξωτερικό επίπεδο το θέμα του σχολείου ήταν κάτι βιωματικό, με την έννοια ότι το έχω αντιμετωπίσει εγώ στη ζωή μου αυτό, τα δίλημα.
0: Γιατί ως πατεράς.
2: Ναι, ως πατέρας.
1: Να είχε το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει
0: και
1: το παιδί.
0: Και τι σημαίνει τι είναι το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει το παιδί, γιατί και αυτό είναι.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα, όταν ο γιος μου έφτασε σε ηλικία να πάει σχολείο, τέλος πάντων, μας απασχόλησε με τη μητέρα του το
1: πού θα πάει το παιδί.
2: Ναι, παρόλο που κατά βάση προτιμούσαμε το δημόσιο, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνει ένα ζήτημα ευθύνης και μια απόφαση για έναν άλλον άνθρωπο, αρχίζει, μπαίνει σε κάποια διλήμματα.
0: Ναι, και εκεί κάπως θες να τα δεις και λίγο πιο συμβατικά. Όποιοι και αν είναι τα δικά σου, πιστεύω. Λες, βρε παιδί μου, μπας και.
1: Το καλύτερο που θα ήταν για το παιδί.
0: Αυτό λένε, μήπως.
2: Γίνεσαι λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο συντηρητικό.
0: Με την έννοια
2: ότι προσπαθεί να επιλέξει να έχει την πιο safe επιλογή.
0: Ναι, ναι. Με το παιδί, δηλαδή όποιο έχει παιδιά, αυτό το καταλαβαίνει.
2: Ναι. Και έχοντας ζήσει, ψάχνοντας να βρούμε μια αφορμή για να ξετυλίξουμε την ιστορία, γιατί αυτό είναι στην ουσία αυτό το θέμα, ως αφορμή λειτουργεί για την αφήγηση. Η Κατερίνα κάποια στιγμή μας απασχολούσε πολύ πώς το καλό να το ξεκινήσουμε, ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το Sight and Incident που λέμε στο σενάριο. Θυμήθηκε αυτό το δίλημά μου και από εκεί και πέρα και το υιοθετήσαμε και...
0: Μάλιστα, άρα προσωπικό βίωμα λοιπόν η, έτσι, η αφορμή, η αφετηρία, την πούμε έτσι.
2: Ναι,
1: να πούμε, η υπόθεση, κυρία Γερακίνη, έχει να κάνει με έναν πατέρα ο οποίος είναι θυρωρός και ο γιος του κληρώνεται να πάει σε ένα πολύ ακριβό και
0: φημισμένο
1: σχολείο.
2: Ακριβώς, ναι. Και αυτό του βάζει ένα δίλημα... μοίρα, σας το πω, πώς το καλό να πάω κόντρα στην τύχη και στην
1: παιδιού,
2: και σε αυτό που διάλεξε η μοίρα για το παιδί μου.
1: Και βέβαια είναι και τα οικονομικά βάρη που δεν μπορεί και
2: αυτό. Ναι, από τη μια έχει αυτό το βάρος του να μη στερήσω το μέλλον του παιδιού μου, από την άλλη έχω την αντικειμενική πραγματικότητα που είναι...
1: Που δεν μας παίρνει. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Ναι.
0: Δεν μας παίρνει.
1: Ναι. Είναι σοβαρό δίλημα αυτό τώρα.
2: Για μένα έχει ένα στοιχείο αυτός ο άνθρωπος, ο ήρωας, που μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι ότι στην ουσία κυνηγάει μια φενάκι, αλλά την κυνηγάει με πάθος.
0: Ναι.
2: Την κυνηγάει, δηλαδή δεν θέλει να εγκαταλείψει, είναι συνέχεια γονατίζει, αλλά συνέχεια βρει το κουράγιο και ξανασηκώνεται. Έχει ένα πάθος στο να πετύχω το σκοπό μου.
0: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Χαρακτήρες από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Μου το θυμίζει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι,
0: κάπως έχουν μια αντοχή, αυτό το ηθικό... σας το έχουν ξαναπεί?
2: Ναι, το έχω ξανακούσει από θεατές ταινίας. Έχω ακούσει, ναι, έχουν γίνει διάφορες αναγωγές και έχουν ανακαλύψει διάφορες αναφορές ταινίες που υπάρχουν ίσως. Εγώ προσωπικά δεν τις είχα συνείδηση.
0: Μα γίνονται ασυναίσθητα πολλές φορές τέτοια.
2: Ναι. Κουβαλάμε πάρα πολλά πράγματα μέσα μας που έρχονται την ώρα της δημιουργίας, βγαίνουν ασυνείδητα.
0: Θέλετε να μας
2: το
0: πείτε.
2: Το ανακαλύπτεις.
0: Θέλετε, κύριε Γερακίνη, να μας πείτε λίγο για το cast, λίγο για τους ηθοποιούς, έτσι κλείνοντας.
2: Ναι. Η ηθοποιή είναι ο Νικόλας ο Κασάπης, είναι ο πρωταγωνιστής, στο ρόλο του Αργύρη, και η Κόρα Καρβούνη είναι η σύντροφός στη ζωή.
1: Η οποία είναι και η λογική, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Έχει λογική,
1: τη λογική.
2: Ο ρεαλισμός, η γείωση. Κρούεται με τον ονειρό πόλο Αργύρη. Και ο Δημήτρης του Καταληφός, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλικα Ισκαφιδά, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο Γιάννης Δρακόπουλος, ο Κωνσταντίνος του Μουταυσής, ο Νίκος ο Δαφνής, επανεμφάνιση μετά από πολλά χρόνια.
1: Τι ωραία. Ένας και ένας όλοι.
2: Σε αυτό ήμουνα πάρα πολύ τυχερός. Δούλεψα με πάρα πολύ καλούς τοπιούς και νομίζω ότι στον τομέα αυτό τουλάχιστον της υποκριτικής και της ερμηνείας είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι η ταινία Κόκορας. Από σήμερα μπορεί κανείς να τη δει στους κινηματογράφους. Κύριε Γερακίνη, εμείς τι να σας ευχηθούμε? Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα. Έρχονται. Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ένα τραμπί που μου αρέσουν οι Πέμπτες να έχουν κινηματογράφο. Δεν είναι. Με οποιοδήποτε μορφή και να το προσεγγίσουμε.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ πάντα ως πιο μεγάλη θα σου λέω για μας οι Πέμπτες, εκείνα τα χρόνια, δεκαετία 80, ήταν ορόσημο μέρα της εβδομάδας, γιατί από τότε πάντα αλλάζανε κινηματογράφοι. Έτσι. Και φυσικά δεν υπήρχε ούτε social, ούτε ραδιόφωνα τηλεοράσεις που να λένε τι παίζει. Α, μπορεί να υπήρχε, τι παίζει. Και,
0: τι, εφημερίδα.
1: Εφημερίδα.
0: Εφημερίδα και
1: τρέχες. Οι καλύτεροι μας όταν ήταν Πέμπτη να δούμε από το πρωί τι ταινίες παίζονται, τι κριτικές.
0: Και να δώσει τα ραντεβού στους κινηματογράφους.
1: Αυτό. Ναι.
0: Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θα την τιμήσουμε τη μέρα αυτή. Θα το κάνουμε γενικά. Και έχουμε λίγο αργότερα και τον Άκη Καπράνο, που είναι ο κριτικός κινηματογράφου αγαπημένος, που θα μιλήσουμε για τις καινούργιες
1: ταινίες που είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές, ναι. Και ο Κόκορας από μια άλλη προσέγγιση,
1: έτσι,
0: ας πούμε.
1: Έτσι.

0: Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, καθώς πλησιάζει 11 η ώρα.
0: Ναι. Ναι, και ολοκληρώνουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Η Μαρία Σφυρόαρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης στον ήχο.
1: Νεφέλη Λιγερού στο ένα το μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Τραμπίκου στο δεύτερο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην

0: αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού αυτού, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε σήμερα υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψομα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Εφέλη Λιγερού.
0: Πες τα όλα, όλα.
1: Θα τα πω όλα τώρα για να μην το κάνω.
0: Θα δω τι θυμάσαι.
1: Όλα τα θυμάμαι. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Ναι. Γιώργος Σκεύης στην ενορχίστρωση του ήχου. Είδες τι ωραία το είπα. Και Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την παραγωγή. Στο μαέστρο σκεφτεί.
0: Και ξέχασε κάποιον. Έχουμε και τον Άκη Καπράνο.
1: Βέβαια, διότι είναι Πέμπτη σήμερα και τι έχουμε, είπαμε.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα.
1: Νέες κινηματογραφικές ταινίες και...
0: Ο πλέον κατάλληλος να μας τις σχολιάσει είναι ο Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφο.
1: Καλησπέρα.
0: Ναυτεμπορική σε διαβάζουμε και Κανάλι 1, σωστά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είμαστε καλά.
0: Πώς είναι αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
2: Αυτή η εβδομάδα έχει σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, μια πολύ δυνατή πρόταση που έρχεται από την Γαλλία. Είναι η ταινία Φάκελος 137, είναι η νέα ταινία του Ντομινίκ Μολ, ο οποίος Ντομινίκ Μολ είναι μια μεγάλη δύναμη στο γαλλικό θρίλερ, το αστυνομικό θρίλερ, το ψυχολογικό θρίλερ.
1: Άρα έχουμε θρίλερ, δράμα, μυστήριο, όλο αυτό το πακέτο.
2: Έχουμε να κάνουμε με ένα αστυνομικό θρίλερ της σχολής του Κώστα Γαβρά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει αναλάβει να διερευνήσει ένα περιστατικό, όπως σε κάποια διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων ένας διαδηλωτής έχει πυροβοληθεί σχεδόν εξ επαφής με πλαστική σφαίρα και είναι σε κόμμα. Οπότε είναι μία έρευνα για τις εσωτερικές υποθέσεις. Και η γυναίκα αυτή συνειδητοποιεί ότι από τη μία έχει απέναντί της την αστυνομία που την θεωρούν ας πούμε προδότρια σε εισαγωγικά και από την άλλη έχει την κοινωνία η οποία επίσης την θεωρεί προδότρια γιατί θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι αυτός ενός από την Πομπέου Τράγου είναι ότι είναι προπέτασμα καπνού βασικά. Ότι όλη αυτή η ιστορία είναι στημένη για να πούνε και καλά ότι ερεύνησαν ενώ η ηρωίδα μας είναι πολύ ας πούμε αποφασιστική και μετράνε μέσα της όλα αυτά τα ηθικά στοιχεία που θα συναντούσες σε έναν τέτοιον ήρωα. Είναι μια ταινία η οποία να πούμε ότι έχει και μια ψαρωτική εμπορική επιτυχία πίσω της στην Ευρώπη και όταν ανέφερα τον Κώστα Γαβρά δεν τον ανέφερα τυχαία. Η ταινία παίζει διαρκώς καταρχάς με το πολιτικό κλίμα της εποχής, γεμάτη επίκαιρα, γεμάτη βιντεάκια γραμμένα σε κινητά από τη μία και από την άλλη. Έχει ένα πολυσύνθετο δράμα όπου οι κακοί δεν είναι απαραίτητα κακοί, οι καλοί δεν είναι απαραίτητα και τόσο καλοί. Μια κοινωνία δηλαδή η οποία είναι σε κρίση γενικότερα και όλο αυτό μετατρέπεται σε αστυνομικό θρίλερ. Δηλαδή είναι αυτό που έκανε ο Κώστας Γαβράς με τεράστια επιτυχία. Έπιανε ένα κινηματογραφικό αγοραίο σε εισαγωγικά εμπορικό είδος και μαζί με αυτό έβαζε και τις δικές του πολιτικές σημάδες και κάπως όλο αυτό αποκτούσε ένα σχήμα. Σπουδαία ταινία, να το πω από τώρα, και είναι μάλλον το αντίβαρο στις υπόλοιπες της εβδομάδας, τουλάχιστον μιλάω για την μεγάλη αμερικάνικη ταινία που είναι το Practical Magic 2.
1: Τα μαγικά φίλτρα.
2: Ναι, τα μαγικά φίλτρα 2, το οποίο εδώ και χρόνια κανείς δεν νομίζω πως θεωρούσε πως χρειαζόταν ένα δεύτερο μέρος σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έλειπε σε κανένα.
0: Δεν έλεγε κανείς μα πότε θα κάνουν το σύγχρονο.
1: Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν.
2: Και Νικόλ Κίτμαν. Εγώ κρατάω το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως έχουν περάσει δεκαετίες από την προηγούμενη ταινία αλλά οι πρωταγωνίστριες μας είναι ίδιες.
0: Καλά κρατούν, είναι ίδιες. Ναι. Α, είναι, συγγνώμη, είναι αυτό ίδιες. Είναι το σχόλιο για την ταινία. Ωραία, μάνα μου.
1: Καταλάβαμε.
0: Καταλάβαμε. Ωραίες παραμένουν.
2: Υπάρχει η πατίνα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως δεν περιμένεις να δεις μια κακοτεχνία σε μια τέτοια ταινία. Να. Γιατί είναι μια ταινία η οποία είναι φινιρισμένη, προσεγμένη, φτιαγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, έχοντας πάντα κατά νου αυτοί που τη γυρίζουν, το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Και εδώ είναι και το ωραίο, γιατί η σκηνοθέτητα της ταινίας είναι η Σουζάν Μπιέρ. Η Σουζάν Μπιέρ είναι μια Δανέζα, η οποία πρωτεφανίζεται στα πράγματα μέσα από το δόγμα 95 του Lars von Trier.
1: Δηλαδή, πώς κολλάει αυτό τώρα?
2: Ακριβώς, έρχεται από αλλού. Και όπως έρχεται από αλλού, φέρνει και μια-δυο τρέλες εκεί μέσα που ενδεχομένως και δεν τις περιμένεις. Αλλά εγώ δεν πήρα ούτε τη φρεσκάδα της πολλής ταινίας και δεν πήρα και ούτε και την ευγενή αθωότητα της πρώτης ταινίας.
0: Ναι.
2: Η οποία είχε για αυτόν τον αέρα της σειράς με την Τζίνι και τον Τζίνι, ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε έναν τέτοιον αέρα. Και επειδή είμαστε δυστυχώς στην εποχή που είμαστε, δεν είναι εφικτό αυτό το χιούμορ να περάσει, οπότε είναι μια ψαλιδισμένη ταινία.
0: Μάλιστα. Okay. Δεν θα τρέξουμε, καταλάβαμε.
2: Μπορείτε να τρέξετε για το ντοκιμαντέρ για τους Oasis.
0: Ναι. Το είδαμε και στο φεστιβάλ. Συγγνώμη, αυτό ήταν στο φεστιβάλ Βενετίας.
2: Ακριβώς αυτό ήταν. Οπότε αμέσως μετά τη Βενετία έρχεται και στην Αθήνα το Don't Look Back in Anger, όπου βλέπουμε τα αδέρφια Γκάλαχερ που είναι τσακωμένοι συνέχεια για πρώτη φορά μαζί μετά από 15 και πλέον χρόνια, να τα βρίσκουν, να συζητούν για την πορεία τους, για το στίγμα τους. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πως οι Oasis λένε κάποια στιγμή πως αυτή η τουρνέ που έκαναν τώρα η τελευταία είχε περισσότερη επιτυχία από όσες είχαν κάνει στην καριέρα τους όταν ήταν νούμερο ένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον κοινωνικά αυτό, νομίζω.
0: Καταλαβαίνουμε τι ήταν αυτό που κράτησε τα δύο αδέλφια, δεν ξέρω, δεκαετίες, χρόνια μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή τελικά γιατί αυτοί οι δύο τρογόντουσαν? Γίνε σαν ψυχογράφημα.
2: Είναι πολύ γνωστή γκρινιάριδε ροκστάρ.
0: Ναι, είναι και δύο.
2: Και πολλοί αλαζόνε με όλο αυτό το cocky attitude που έχουν οι ροκστάρ όμως του Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ είναι μεγάλη ροκομάνα και βγάλει πολλές
0: μάντες.
2: Και όλες, ρε παιδί μου, ας πούμε, μιλάμε για αλυτόπαιδα, εισαγωγικά. Αλυτόπαιδα που μεγάλωσαν. Με την καλύτερη έννοια, μιας και μιλάμε για ροκεντρόλ. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις ροκεντρόλ αλλιώς. Ναι, ακούγονται μερικά πράγματα, έως αρκετά. Ακούγονται και διάφορα κουτσομπολιά, αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα νομίζω είναι το κομμάτι που αφορά στους οπαδούς των Oasis. Η ταινία πιάνει κάποιες περιπτώσεις οπαδών από όλο τον κόσμο, από την Ιταλία, από την Ιαπωνία, και τους αφήνει να θυγηθούν τις ιστορίες τους. Και είναι πολύ συγκινητικές αυτές τις ιστορίες.
0: Αυτοί οι οπαδοί, συγγνώμη, γιατί μιλάμε τι για millennials, για σαραντάριδες, οι οποίοι αγάπησαν στα 20 τους, στα 15. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Και κυρίως για τέτοιους, και για νέους φυσικά, αλλά και για τέτοιους, ναι. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει, δεν γίνεται να μην σε αγγίξει.
0: Ναι. Εγώ θέλω να το δω. Νομίζω ότι είναι πολύ. Αυτό θα το δούμε και σε πλατφόρμες. Σε πλατφόρμα.
2: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα προκύψει και σε πλατφόρμα, αλλά εγώ προτείνω την μεγάλη οθόνη.
0: Καλά, πάντα. Πάντα η μεγάλη οθόνη προτείνει.
1: Μεγάλη οθόνη, και όσο ακόμα είναι η θερινή ανοιχτή, νομίζω θα είναι μια υπέροχη βραδιά για τον καθένα.
2: Όπως είναι μια καλή αφορμή να δούμε και τη σπασμένη φλέβα αυτές τις μέρες.
0: Α, βέβαια.
2: Ένα πέρασμα στις αίθουσες μετά την ανακοίνωση ότι η ταινία θα μας εκπροσωπήσει στα ξενόγλωσσα Όσκαρ. Νομίζω ότι η ταινία θα βγει, δηλαδή, ξανά σε κάποιες αίθουσες, και όσος κόσμος δεν την έχει δει, θα ήταν ωραίο να αποκτήσει έτσι μια γνώμη.
0: Πάντως, όταν το διάβασα και εγώ και άκουσα και τον Οικονομίδη που μίλησε κάπου και ήταν πολύ χαρούμενος, δεν το έκρυβε. Λέω, κοίτα να δεις, διαδρομή ο Οικονομίδης από εκεί που τον... και κάποιοι γκρίνιαζαν για το... στα Όσκαρ.
1: Στα Όσκαρ. Και πέρσι, και νομίζω, δεν πήρε τίποτα από εδώ.
2: Ναι, νομίζω πήρε. Δεν ξέρω αν πήρε κάποιο βραβείο.
1: Δεν νομίζω. Πάντως δεν ήταν το. Περιμέναμε ότι θα πάρει πέρσι το βραβείο. Δεν το πήρε η ταινία του Οικονομίδη.
0: Ναι.
1: Η σπασμένη φλέβα.
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω την ταινία σε προβολή με ξένο κοινό, η ταινία έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση και μεγάλο αφέκτ στους ξένους κριτικούς. Δηλαδή τους ταρακουνάει γερά.
1: Το κρατάμε αυτό και το θέλουμε.
2: Ναι, οπότε τα πάντα είναι δυνατά.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχω κάτι εγώ,
0: ναι,
2: να σας πω,
0: ναι,
2: πως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, mm-hmm, που είναι η θεσπισμένη μέρα χωρίς αυτοκίνητο, mm-hmm, στην Οδό Αθηνάς, το Midnight Express θα οργανώσει μία μεταμεσονύχτια προβολή, η οποία, δηλαδή, θα στηθεί μία οθόνη στην Οδό Αθηνάς, που θα την έχουμε κλείσει, και θα προβληθούν τρεις ταινίες από τις 12 μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Ταινίες με αυτοκίνητα, μιας και εδώ θα είναι άδεια. Θα ξεκινήσουμε με το Days of Thunder με Tom Cruise, που τώρα έχουμε και το sequel που προετοιμάζεται στις 11.30. Στη 1.30 θα έχουμε το Ληστεί αλλά Ιταλικά με Michael Caine, φυσικά, το παλιό. Mm. Και στις 3.30 θα προβληθεί το Bullet με τον Steve McQueen.
1: Αυτό το Σάββατο, είπαμε, 19 του μήνα, έτσι?
2: Ναι, το άλλο Σάββατο, 19
1: του μήνα. Το άλλο Σάββατο, 19 του
2: μήνα. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Α, πότε ξεκινάει η πρώτη προβολή, τι ώρα?
2: Στις 11.30 το βράδυ.
1: 11.30 το βράδυ μέχρι ξημερώματα.
2: Ναι, ναι, για όσους αντέξουν. Άδειοι δρόμοι.
1: Για όσους αντέξουν. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Στην Αθηνάς, στην Οδό Αθηνάς.
2: Στην Αθηνάς.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία πρόταση και πολύ πρωτότυπη ιδέα για κάποιους να περάσουν αυτόν τον τρόπο στο κέντρο της Αθήνας τη νύχτα.
2: Πέρυσι που το κάναμε ήταν πολύ όμορφα και μάλιστα είχα συγκινηθεί, γιατί είχαμε ξεκινήσει την προβολή με μια παιδική ταινία με το Κατσαριδάκι Αγάπη Μου, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μου διηγεί το πως είχαν πρωτοδεί την ταινία μαζί όταν ήταν παιδιά, το οποίο ήταν
1: συγκινητικό.
2: Απίστευτο, ήταν απίστευτο. Έχει τέτοιες στιγμές πάντες.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλό σου βράδυ, Άκη.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, γεια. Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Η Ιωάννα, ξέρεις ποια είναι η Harp? Έχεις ακούσει ποια είναι η Harp?
1: Για πες.
0: Natalie Harp. Λοιπόν, η Natalie Harp.
1: Α, ναι, καλέ. Που είναι.
0: Ναι,
1: που έχει ειδικά τον τελευταίο καιρό. Είναι, και ήταν αυτή που πήρε μαζί του ο Τραμπ όταν έφευγε από το Ιράν. Φυγαδεύτηκαν σε ένα άλλο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν ήταν?
0: Αυτή είναι που τον ακολουθεί κατά πόδας κάπου. Είναι κάτι μεταξύ προσωπικής βοηθού / γραμματέα / έμπιστου ατόμου / δεν ξέρω, κολλητής φίλης. Σχολιάζεται ποικιλοτρόπως η σχέση αυτή. Τώρα μάθαμε ότι της έκανε, λέει, ένα δώρο, ένα ερωταστικό δώρο 45.000 δολαρίων σε μετρητά. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο
1: δώρο. Το έμαθε η Μελάνια αυτό?
0: Ναι, και το σχολίασε. Αυτό ότι... είναι τώρα, πολύ ωραία το πήγες. Ότι δεν ξέρει κανένας την προσωπική ζωή της Μελάνια. Ένας άνθρωπος που μίλαγε για αυτήν, ούτε την οικογενειακή ζωή των Τραμπ. Δηλαδή δεν σχολιάζετε, τι λέτε δεν ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε.
0: Ναι.

0: Τι λες να πάμε, μουσικά, χορευτικά και χοροπηδικτά?
1: Θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι εδώ για μισή ακόμα ωρίτσα.
0: Ωραία, να θυμίσουμε ότι οι ακροατές ακούν Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Και εκτός από την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγέρο, έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο, το λατρεμένο του Σκεύη στον ήχο.
1: Έτσι, αυτοί οι τέσσερις είμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Στην Ελβετία πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Heart News Radio 105,8. Κοίταγα τα social media λίγο για να σας μεταφέρω κλίμα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ, πένθος. Δηλαδή ασχολούνται όλοι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας λέει το δικό του. Πολύ συνέστημα, αρκετός θυμός. Θα έλεγα πάρα πολλές απόψεις για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, όπως οικογενειακές καταστάσεις, σχέσεις, δυναμικές. Και φυσικά σε όλα αυτά το αλατοπίπερο είναι μία υπόθεση αστυνομικού ενδιαφέροντος, έτσι. Σχεδόν ένα θρίλερ, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες θα εξελίσσεται.

0: Να καλησπερίσουμε το Σταμάτη Κολάρο, ο οποίος θα μας πει για τον κολυμβητικό διάπλου παξών, αντίπαξών, που είναι ένας καθιερωμένος ετήσιος αγώνας ανοιχτής θάλασσας. Γεια σας.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, για χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για αυτό το βήμα, έτσι, να μιλήσουμε. Όντως, να μιλήσω για κάτι που αγαπώ πολύ, όπως είναι η θάλασσα. Και πόσο μάλλον και η ανοιχτή κολύμβηση. Νομίζω πως έχουμε την τύχη, έτσι, να γίνονται κάποιοι αγώνες τέτοιου τύπου, διάπλους, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Ένας από αυτούς, και νομίζω από τους πιο ξεχωριστούς, είναι και ο διάπλος παξί-αντίπαξι. Ο συγκεκριμένος ήταν ο 13ος. Εγώ θα τον πω και κολυμβητική δράση πιο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο πολύ αγωνιστικό το σκέλος, με τη λογική να βγούμε πρώτοι οτιδήποτε. Είναι να το χαρούμε όλοι όλο αυτό, σε αυτά τα υπέροχα νερά, και να έχουμε έτσι τη χαρά να πούμε ότι πήραμε μέρος σε έναν αγώνα που ξεκινάς από τους υπέροχους παξούς, Ιόνιο.
0: Με τι νερά, τι ονειρικά.
1: Με τα ονειρικά νερά ακριβώς, και να καταλήγεις σε μια παραλία στους αντίπαξους που λέγεται Βρίκα. Αυτή η παραλία βραβεύεται κιόλας, από ό,τι ξέρω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει κάτι, μια μουδιά η οποία είναι πούδρα, όντως αυτό το τυρκουάζ νερό που είπαμε. Τα δέντρα καταλήγουν και μέχρι τη θάλασσα. Αυτό βέβαια έγινε ύστερα από 3 ώρες κολύμβηση για μένα, κάποιοι άλλοι ήταν και πιο γρήγοροι. Πολλά μπορώ να πω. Όλο αυτό το κάνει κάποιος, κυρίως ο Γιάννης, τριαθλοπαξών λέγεται κιόλας, και είναι στα πλαίσια 8 έτσι, αγώνων, δράσεων κολυμβητικών που γίνονται στο Ιόνιο. Ένας φορέας που το διοργανώνει είναι Ionian Swimming Challenge. Έχει διαδρομή στην Πάτρα, στην Κορονησία, Ιγουμενίτσα, και είναι διάφορες διαδρομές 3 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων, αναλόγως και με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του καθενός.
0: Μέσα στα χρόνια πώς εξελίσσεται ο κόσμος που συμμετέχει? Γιατί είπατε μέσα στις αντοχές και του καθενός, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί περίπου που συμμετέχουν? Μπορείτε να μας κάνετε λίγο το προφίλ?
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να έχεις, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έτσι εμφανιστώ εγώ και να πω παιδιά γεια σας ήρθα.
1: Ισχύει αυτό, γιατί θέλει έτσι μια αρκετή έτσι ενασχόληση με τη θάλασσα, με την ανοιχτή θάλασσα. Θέλει αρκετές, εγώ θα έλεγα, ώρες κολύμβησης και στην πισίνα και στην θάλασσα αυτή καθ' αυτή, για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο να κολυμπήσεις τόσα χιλιόμετρα και να μην κουραστεί. Γιατί ένα έτσι που είναι και εγωιτευτικό σε όλο αυτό είναι το απρόβλεπτο στοιχείο που έχει η θάλασσα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, είχε και 3 μποφόρ, όχι για πολύ, αλλά πρέπει να σίγουρα να γράψεις αρκετά κολυμβητικά χιλιόμετρα και για να μπορέσεις να αντέξεις σε αυτό, και να μην, φυσικά, να το οικειοποιηθείς.
0: Ναι.
1: Να μην αισθανθείς ούτε δέος ούτε τίποτα. Βέβαια, για να απαντήσω και στην ερώτηση, νομίζω πως σιγά σιγά όλο και περισσότεροι σε ένα βαθμό παίρνουν μέρος σε όλο αυτό. Μάλιστα υπάρχουν και συμμετοχές και εκτός, λίγες βέβαια, και εκτός Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτόν τον αγώνα, και όχι μόνο σε αυτόν. Υπάρχουν μέτρα ασφάλειας φυσικά. Σχεδόν κάθε κολυμβητής είχε το σκαφάκι του.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια, φυσικά, γιατί βγαίνει στο πέλαγος, αφήνοντας πίσω σου τους παξούς. Βγαίνει στο πέλαγος και βλέπεις κάπου μακριά.
0: Λες κάτσε λίγο, εντάξει.
1: Τους αντίπαξους που τότε σε φαίνονται τεράστιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, οπότε κάθε κολυμβητής έχει το συνοδευτικό του σκαφάκι, είτε βαρκάκι είναι αυτό, είτε μικρό σκαφάκι. Οπότε αισθάνεσαι μια ασφάλεια, και εννοείται πως όλοι έχουμε τη σημαδούρα, μια έτσι σημαδούρα αναγνώρισης. Πέρα από τα φυσικά τα αυτονόητα που είναι τα γυαλάκια και το σκουφάκι.
0: Okay.
1: Είναι Είναι και ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Εγώ κοιτάξτε, ξέρω και κόσμο από τους συγκολυβητές μου. Τα βρίσκω όταν και με κάποιον έχει το ίδιο χόμπι, ας πούμε, την ίδια αγάπη.
0: Ναι. Βέβαια, κάπως κινείσαι στους ίδιους χώρους. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις.
1: Ακριβώς. Ήταν μια μοναδική εμπειρία όλο αυτό.
0: Ωραία. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν να το ξαναπούμε για να το ακούσει ο κόσμος που ίσως δεν γνώριζε ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ο 13ος χρόνος.
1: Ακριβώς που έγινε η συγκεκριμένη κολυμβητική δράση, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Μπορεί και να σας δούμε και στα social media, δεν ξέρω τι, πώς πείτε ότι κάποιος θέλει να μπει στην παρέα σας, ναι.
1: Ναι. Εγώ τώρα, αν κάποιος θέλει να με βρει, σαν Σταμάτης Κολάρος, αλλά η δράση αυτή είναι τρία θελοπαξών και Ionian Swimming Challenge.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα σημαντικό που θα ήθελα να πω και όλα σχετικά με αυτόν, είναι ότι η συγκεκριμένη δράση έχει και έναν χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Δεν έχει κάποια έτσι υποχρέωση οικονομική, αλλά όποιος θέλει βοηθάει έτσι έναν ντόπιο, έναν παξινό αθλητή των Special Olympics. Και αυτό είναι και αυτό όντως είναι έτσι σημαντικό και είναι και ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία πίσω από αυτό όλο. Ούτε το την ξέρω, ομολογώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, για αυτόν τον αθλητή, ας πούμε, τον Special Olympics.
0: Okay. Ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ήτανε στο σκάφος, στο συνοδευτικό, ήτανε μέσα και η κόρη μου και η γυναίκα μου και φαντάζομαι πως ήτανε μια πολύ έτσι ωραία εμπειρία και για
0: τα κορίτσια. Βέβαια, τα κορίτσια ήταν περήφανα.
1: Ναι, και σίγουρα και γιατί δεν είχαμε ξαναπάει υπάξους, αντίπαξους, είδαμε όλο αυτό την ομορφιά, ας πούμε, μέσα από ένα άλλο πρίσμα.
0: Βέβαια.
1: Μια άλλη δράση και εγώ είναι και η δεύτερη φορά και πέρυσι το είχα κάνει με έναν άλλο διάπλου, η Νούσες Παναγιά, στις όλες μου τις διακοπές βάσει αυτού και πήγα και είδα πολύ ωραία μέρη.
0: Α, έτσι επιλέγω τις διακοπές τα τελευταία χρόνια που γίνεται τσουπ. Έχω περιέργεια του χρόνου τι θα κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, υπάρχουν, αυτό έλεγα, υπάρχουν και άλλοι τέτοιου τύπου έτσι δράσεις και οπότε καλά να είμαστε πάλι κάτι παρόμοιο.
0: Αυτό,
1: νομίζω,
0: το εύχομαι να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταμάτη.
1: Πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γεια. Καληνύχτα, γεια σου.

φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Και αύριο φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι Παρασκευή 11 του μηνός. Και θα είμαστε στην παρέα σας, θα είστε ελπίζω στην παρέα μας. Έτσι πάντα, Earth News Radio 105,8, πάντα στο τι μας ξημερώνει. Πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, θέλω πραγματικά να πω καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα, ειδικά τα πρωτάκια. Πολλά φιλιά και αγάπη και στα παιδιά που ίσως είναι τελευταία τους χρονιά, σκέφτονται τις δοκιμασίες που έρχονται. Γενικά αύριο είναι μια καινούργια αρχή για πάρα πολλούς, και για μας τις μαμάδες και φυσικά τους μπαμπάδες που ετοιμάζουν τσάντες, βοηθάνε και αυτοί ετοιμάζονται για δρομολόγια. Πολλά δρομολόγια πρωινά και όχι μόνο από αύριο. Να είστε όλοι καλά. Μαζί θα την περάσουμε και αυτή τη σεζόν να είμαστε καλά. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργο Σκεύη στον ήχο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά μένετε Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στην σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό.

0: όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή παρουσία εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν στο ανατολικό άκρο της χώρας. Η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορών δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρεία ΟΑΔ και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κερκυράς με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Νυχτερινό Εξπρές λοιπόν για μία ακόμη βραδιά, τέταρτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος που ελέγχει την κυκλοφορία, πατάει τα κουμπάκια απέναντί μου. Ξημερώνει 11 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 2 πρώτα λεπτά και οι δύσεις στις 8 παρά 20, αυτό σημαίνει διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 38 λεπτά, όπου να είναι θα έχουμε και ησημερία, δηλαδή ίση νύχτα, ίση μέρα και ίση νύχτα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, η θερμοκρασία, καλοκαιράκι, 36 βαθμούς η μέγιστη και 25 η ελάχιστη. Όπως ερχόμουν τώρα είδα το θερμόμετρο που είναι στην είσοδο του Ραδιομεγάρου να λέει 26 βαθμούς, 12 τη νύχτα 26 βαθμούς. Και αύριο ίδια θερμοκρασία, το Σάββατο, την Κυριακή πιο πολύ, 37 θα φτάσει και από Δευτέρα λίγο θα δροσίσει. Σιγά σιγά να μπούμε στο φθινόπωρο. Σαν σήμερα, πάμε το 1954, πέθανε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι να πούμε για την Κοτοπούλη. Είναι τέτοια το μέγεθός της, είναι τέτοιο το μέγεθός της αυτής της μεγάλης περσόνας του ελληνικού θεάτρου, που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, τα λέει όλα η καριέρα της. Το 73 έχουμε το πραξικόπημα στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με τον στρατηγό Αυγούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες αυτοκτόνησε. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν αυτόματο τυφέκιο. Βέβαια πολλοί πολίτες έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Τελικά το 2011 με δικαστική απόφαση αποφασίστηκε να ανοίξει η υπόθεση και να διερευνηθεί ισορρός από διεθνή ομάδα ειδικών. Το αποτέλεσμα δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο και η ομάδα των ειδικών οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι πράγματι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε με αυτόματο τυφέκιο και η Ιζαμπέλα Αλιέντε, η ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, αποδέχτηκε ότι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε και είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι το πόρισμα συμβαδίζει με αυτό που πιστεύαμε. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με ακραίες καταστάσεις, έλαβε την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή του αντί να ταπεινωθεί. Το 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η αποφράδα μέρα, η μέρα που άλλαξε ο κόσμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας που πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια έρημη περιοχή του Πίτσπουργκ. Συγκεκριμένα 4 πολιτικά αεροπλάνα της American Airlines και της United Airlines καταλήφθηκαν από 19 Ισλαμιστές τρομοκράτες, τα 2 όπως είπαμε στους πύργους, το 1 στο Πεντάγωνο και αυτό της Πενσιλβάνιας προορίζονταν για το Καπιτόλιο, αλλά συνετρίβησε αγρόκτημα στην Πενσιλβάνια μετά από την αντίσταση των επιβατών. 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι περίπου τραυματίστηκαν. Μεγαλύτερες αλλαγές που επήλθαν στον κόσμο μετά από αυτή την επίθεση: ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003. Σε έναν ελέητο κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάδεν, του αρχηγού της Αλ-Κάιντα, τον οποίο τελικά και εξόντωσαν. Άλλη συνέπεια: ασφάλεια των αερομεταφορών, αυστηρή έλεγχη, κάμερες, θωρακισμένες πόρτες, πιλωτήρια, νομοθεσία, ψήφιση του Patriot Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορισμός προσωπικών δεδομένων για χάρη της ασφάλειας και στα γεωπολιτικά, άνοδος των νέων μορφών ασύμμετρης απειλής, ριζοσπαστικοποίηση, μοναχική λύκη. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά άλλαξε ο κόσμος και δεν ξέρω ακόμα αν οι αλλαγές τελειώσανε ή θα συνεχιστούν. Το 2004, τελευταίο γεγονός, στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιον Όρος. Βρήκαν τραγικό θάνατο σε εκείνο το δυστύχημα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio ή με ένα μήνυμα στο Messenger, όσοι δεν μπορείτε με το Viber, στη διεύθυνση την προσωπική μου, Άλεξ Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και για το ότι καθόσαστε και μας ακούτε αυτή την ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Όλες οι αγάπες μου μας τραγούδησε ο Νίκος Νομικός. Ο Νίκος Νομικός που ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές, κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90. Νησιώτες οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν ναυτικός και αυτός προορίζονταν για ναυτικός. Τελικά μπήκε στη δισκογραφία από 11-12 χρονών. Ηχογράφησε ένα παιδικό τραγούδι και βέβαια πάλι σε πολύ μικρή ηλικία, λίγο πάνω από τα 20, άρχισε να μπαίνει για τα καλά στη δισκογραφία. Έχει μεγάλες επιτυχίες. Η Δροσοσταλιά του 1980, Πώς να σε ξεχάσω, Άσε με να σε λέω θάλασσα, Ο Τηλεφωνητής που είναι ντουέτο με την Αλέξια, το Όλες οι αγάπες μου ήταν ήταν μια σύνθεση, αν δεν απατώ, με του Αντώνη Ρεπάνη. Ναι, του Αντώνη Ρεπάνη ήταν, και στιχουργός ο Άγγελος Αξιώτης. Είναι τραγούδι του 1986. Θα έχετε ακούσει, το είπαμε χθες από την εκπομπή, για το σύριαλ Μαζονάκη. Είπαμε ότι θα κρατήσει. Από τη στιγμή που ο θάνατός του ήταν κάτι παραπάνω από ένα ατύχημα, φάνηκε από την αρχή ότι κάτι βρίσκεται από πίσω. Είχαμε τις συλλήψεις του γιατρού και τη συζύγου του, του ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι, και τη συζύγου του, γιατρός και εκείνη, που συνελήφθηκαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Τι έγινε? Οι αντιφάσεις. Η γιατρός η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στο Μαζονάκι πριν εκείνος πάθει ανακοπή, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην προανάκριση είπαν ότι όταν έφτασε το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, ανέφερε ο τραγουδιστής, άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4:30, αλλά δεν υπολόγισε την ώρα. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4:25. Και από την έρευνα προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον 3 ώρες και ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για τουλάχιστον 45 λεπτά. Επομένως, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Οι δύο συνελήφθησαν και θα δούμε τώρα, πρέπει να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, η υπόθεση σίγουρα θα έχει συνέχειες. Τα ερωτήματα είναι δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι, πέρα από τις ανακρίβειες αυτές στην κατάθεση της γιατρού, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι αν το ιατρείο διέθετε άδεια να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση. Επισήμως λέγεται ότι μόνο 4 νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη, αυτή τη θεραπεία, και κανένα ιδιωτικό ιατρείο, καμία ιδιωτική κλινική δεν μπορεί να τη διενεργήσει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Διέθετε άδεια? Φαίνεται πως δεν διέθετε άδεια, αφού η επίσημη εκδοχή είναι αυτή που σας είπα μόλις. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο θάνατος, η ανακοπή μάλλον που υπέστη ο τραγουδιστής, έχει σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή αν είναι επακόλουθό της ή αν την προκάλεσε ή αν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Ή είναι ανεξάρτητη. Αν είναι ανεξάρτητη, δεν υπάρχει θανατηφόρα έκθεση. Αν όμως έχει σχέση, αυτό θα το μάθουμε όταν θα γίνει η νεκροτομή που θα γίνει Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κάποια ώρα της ημέρας. Δεν ξέρω αν ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος όπως ζήτησε η οικογένεια Μαζονάκη. Λογικά θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα, θα έχουμε αρκετές συνέχειες. Η έρευνα που έγινε στο ιατρείο, έγινε και στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έγινε και στο σπίτι του ζευγαριού στο ψυχικό. Η έρευνα λοιπόν που έγινε στο ιατρείο κράτησε αρκετές ώρες και φύγανε οι αστυνομικοί με 4 μεγάλες σακούλες, στοιχεία δηλαδή που τα έβγαλαν από τις εγκαταστάσεις εκεί. Εντοπίστηκαν οι δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης και φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε, ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια, δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Και μάλιστα ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος
το 24 και το 25 είχε διενεργήσει, το είπε ο πρόεδρός του, δύο ευνηδιαστικούς ελέγχους και πράγματι δεν βρέθηκαν οι συσκευές. Τώρα οι αρχές προχώρησαν κατάσχεση κυρίως ψηφιακών κριτηρίων, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία για να βρεθεί η επικοινωνία εν πάση περιπτώσει που είχαν με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, για να δουν κατά πόσον είχε δώσει τη συνένεσή του και με ποιο τρόπο είχε δώσει τη συνένεσή του, αν υπήρξαν πιέσεις. Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, θα τα δούμε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Όχι με νοοτροπία κλειδαρότρυπας, αλλά με ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που έφυγε στα 54 χρόνια του.

Ένα τραγούδι από τον Λεωνίδα Βελή και να ήταν όλα ψεύτικα. Μουσική Τάκη Σούκα, στίχη από τον Νίκο Λουκά. Έψαχνα να βρω τον Λουκά γιατί είναι. Δεν υπάρχει μια φωτογραφία του, μια πληροφορία για αυτόν. Τελικά βρήκα ότι ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, του Περιστερίου. Και έκανε βέβαια καριέρα, συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον μεγάλο Τάκη Σούκα και έγραψε στίχους για πολλά από τα τραγούδια του. Ο Λεωνίδας Βελής, δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις, θεωρήθηκε για πολλούς ο διάδοχος του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγούδι αυτό είναι από το 89, αλλά στη δισκογραφία ήταν από πολύ νωρίτερα. Τον είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Ζαμπέτας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχει συνεργαστεί εκτός από το Σούκα με τον Νικολόπουλο, με τον Άκη Πάνου. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του Λεωνίδα Βελίνα, από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Πριν συνεχίσω να σας διαβάσω και μερικά μηνύματα που ήρθανε. Ο Δημήτρης χαίρεται, λέει, στη μεταμεσονύχτια όμορφη παρέα από την όμορφη πόλη της Ξάνθης με 22 βαθμούς θερμοκρασία, Άλεξ, και αρκετό κόσμο να τριγυρνά στους δρόμους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Πέμπτη βράδυ, 12 και 20, το πήραμε το μήνυμα αυτό. Μια χαρά, οι Ξανθιώτες είναι και πολλοί φοιτητές εκεί, είναι αλήθεια, στην Ξάνθη. Δημήτρη μου, εγώ σπούδασα δίπλα στην Κομωτινή, οπότε ξέρω ότι είναι οι φοιτητούπολης, σφίζουν από ζωή. Τώρα ξεκινάνε πάλι τα πανεπιστήμια, είναι η περίοδος των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, οπότε έχουν ανέβει εκεί πέρα και δίνουν ζωή, είναι και τα στρατά μας εκεί. Μια χαρά. Να περνάτε καλά όλοι σας. Έχω και άλλα μηνύματα. Η Τζέννη μου λέει ότι μου στείλε μήνυμα για ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που έπαιξα χθες, το «Καμιά μα καμιά» του Πάριου. Είναι το αγαπημένο μου, λέει. Και μου λέει διάφορα πράγματα. Είναι παλιά φίλη η Τζέννη και χαίρομαι που συναντιόμαστε πάλι από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ο Στάθης μου έστειλε μήνυμα. Καθημερινά άριστο, συγχαρητήρια, συνεχίζουμε τα ταξίδια. Σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio, και στο Messenger, στο προσωπική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Εγώ θα τα διαβάζω και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, περασμένα μεσάνυχτα. Θα είμαστε εδώ, παρεούλα, θα παίζουμε τραγούδια, θα διαβάζουμε ειδήσεις, θα λέμε διαφορετικές ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση ή ακούτε στα δελτία ειδήσεων, με χαλαρή διάθεση για να περάσει μια ακόμα νύχτα. Οι ώρες πρέπει να γεμίζουν ευχάριστα. Να δούμε το επόμενο τραγούδι, αν θα μας φτιάξει καλύτερη διάθεση.

0: Γελάω γιατί έλεγα πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας φτιάξει τη διάθεση και έπεσε το βαρύ το απόψε θέλω να πιω της Χαρούλας. Ξέρετε τη μουσική την έχω διαλέξει προκαταβολικά πριν μπω στο στούντιο, οπότε δεν θυμάμαι τι έχω διαλέξει. Ζητώ συγγνώμη από τους DJ και από τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι δικές μου επιλογές, τραγούδια που αγαπώ, που μου αρέσουν, παλιά ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών, κυρίως 70 και 80. Αυτό όμως το τραγούδι είναι από το 2003. Κάνω μερικές παραβάσεις στους κανόνες μου, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο το τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Σοφία Αργυροπούλου. Για τη Χαρούλα τώρα, σιωπή. Σιωπή και προσοχή. Τίποτε άλλο. Διαβάσω το μήνυμα της Μίνας που μου έστειλε. Αλέξανδρε, εξακολουθείς να με ενθουσιάζεις. Τρίτο ξενύχτη με τον Ιχτερούνα Εξπρές, αλλά αξίζει. Χαλάλη, λέει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μίνα μου. Είμαστε στις περασμένα μεσάνυχτα, όπως λέω συνήθως, δεν λέμε ώρα. Και έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου δύο νέα παιδιά που θα τους καλησπερίσω. Εγώ δεν λέω καλημέρα, το ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα μόνο τον χαράξει. Ακόμα είναι νύχτα, οπότε λέμε καλησπέρες. Ο Λευτέρης και η Σοφία. Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρουσιάσου. Λευτέρης Καρνασόπουλος.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι εδώ πέρα.
0: Είσαι φοιτητής, είσαι μουσικός, έτσι.
1: Δεν θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τέτοια.
0: Γι' αυτό, εσύ δεν τολμάς, τολμάω εγώ και το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σπουδάσω μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και φοιτησα στο Μουσικό Γυμνάσιο Κελίγιο Παλίνης.
0: Έφερες και την κιθάρα σου, βλέπω,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Ναι, έχω φέρει μια κλασική κιθάρα τώρα.
0: Άρα είσαι κιθαρίστας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ, απαντάς κιθαρίστας.
1: Πολύ τολμηρά θα πω κιθαρίστας.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Είχα τη χαρά και την τύχη να τον ακούσω να παίζει σε συναυλία live ηλεκτρική κιθάρα. Βέβαια, σήμερα δεν είναι, είναι κλασική, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι κλασική.
0: Δεν γινόταν ηλεκτρική εδώ.
1: Εντάξει, το πήρα. Κάποιες φορές και καλύτερα.
0: Ναι, ξέρεις, εμένα με πιάνει ένα δέος μπροστά στους μουσικούς, γιατί το μεράκι μου ήταν πάντοτε να μπορώ να παίζω κιθάρα ή ένα όργανο πιάνο. Άκου, ήθελα και πιάνο κιόλας.
1: Γιατί?
0: Και να τραγουδάω. Τελικά τραγουδάω μόνο για τον εαυτό μου. Εκεί κατάφερα, μέχρι εκεί κατάφερα. Αλλά πάντοτε αισθάνομαι ένα δέος όταν συναναστρέφομαι μουσικούς, γιατί είναι και η γυναίκα μου μουσικός και η κόρη μου μουσικός. Για να δούμε τώρα το κορίτσι που είναι εδώ δίπλα μου. Είσαι η
2: Σοφία Λαχανά.
0: Σοφία Λαχανά, τον Αλέξανδρο Λαχανά τι τον έχεις?
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Όπως καταλάβατε είναι η κόρη μου, η οποία είναι, ναι, είναι και αυτή μουσικός. Είπε ο Λευτέρης πριν ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του μουσικού, αλλά είναι μουσική τα παιδιά, τι να κάνουμε. Τι όργανο παίζει, Σοφία?
2: Εγώ παίζω...
0: το ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει.
2: Εγώ παίζω κλαρινέτο.
0: Και πήρες και το δίπλωμα?
2: Πήρα το δίπλωμά μου τώρα τον Ιούνιο. Και τώρα μου μένει σε 2 χρόνια το πανεπιστήμιο που θέλω και εγώ μουσικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Είμαι στην Underground Youth Orchestra.
0: Ωραία. Πες δύο λόγια για την ορχήστρα αυτή.
2: Αυτή η ορχήστρα είναι ένα παράρτημα του Μεγάρου. Έχει την Underground Youth Orchestra που είμαι εγώ, που είναι ηλικίες εφήβων έως 26 χρονών. Mm-hmm. Και είναι οι kids που είναι για μικρά παιδάκια. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς αναγνωρισμένους μαέστρους. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό για συναυλίες.
0: Τι συναυλίες δίνετε με...
2: Κλασικές.
0: Α, κλασικές.
2: Παίζουμε κονσέρτα, όπερες, συμφωνίες.
0: Ωραία, ας βάλουμε ένα κλασικό τραγούδι τώρα.

0: Άμα δείτε το Φεγγάρι, λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην κλασική ελληνική ταινία musical της Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη. Φυσικά ήταν η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, η οποία κατά κόσμο Κυριακή Παπαδοπούλου, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου από σοβαρό πρόβλημα που ξεκίνησε από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά, ότι ένας καλλιτέχνης πέθανε στο σανίδι. Το τραγούδι, άμα δείτε το Φεγγάρι, το έγραψε ο Μίμης Πλέσας φυσικά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα φοβερό δίδυμο στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό πεντάγραμμο, στο μουσικό, στη μουσική Ελλάδα γενικότερα. Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εγγύηση για μεγάλες επιτυχίες. Κάνανε φοβερά πράγματα αυτοί οι δύο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας ξέχασα. Είμαστε εδώ. Αποφασίσατε να έρθετε σήμερα να μου κάνετε συντροφιά. Χαίρομαι, γιατί συνήθως τη βγάζω μόνος μου τη νύχτα. Έρχεται λίγο αργότερα ο Γιάννης Ευθυμίου, βέβαια. Αλλά πάντοτε χαίρομαι να έχω δύο νέα παιδιά, έστω κι αν η μία είναι η κόρη μου που τη βλέπω και στο σπίτι. Α, τη δω και λίγο παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Και εμάς είναι μεγάλη μας χαρά, να πούμε και αυτό.
0: Σας αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται πολύ.
0: Δεν εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Πρέπει να μου πείτε γιατί σας αρέσει.
1: Καλά, εγώ και το ραδιόφωνο έχω. Τώρα ακούνε και οι φίλοι μου, αλλά.
0: Α, έβαλε τους φίλους σου να ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά συνηθίζω παράδειγματα εκτός από ειδήσεις και όλα αυτά μέσα στο αμάξι που δεν έχουμε τι να. Αν δεν έχουμε CD μέσα. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε αυτά τα Χριστούγεννα, κοιμόμουν με τραγούδια που έπαιζε σταθμός. Ραδιοφωνικός.
0: Να ρωτήσω ποιο σταθμός, όχι το Earth News Radio.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά μουσικό σταθμό που έπαιζε λόγω, συνέχεια δεν μουσική.
1: Ναι, δεν ξέρω βασικά, δεν είναι λόγω διαφήμισης, αλλά δεν θυμάμαι. Δηλαδή,
0: όχι, όχι. Δε...
1: Λόγω κακής μνήμης.
0: Είναι ωραίο να έχεις το. Παλιά, εσείς δεν τα ζήσατε αυτά, αλλά εγώ θα σας πάω λίγο στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Δεκαετίες της νιώτης μου δηλαδή, έφηβος, παιδί κτλ. Τότε δεν υπήρχαν φυσικά ούτε κινητά τηλέφωνα ούτε ψηφιακά ραδιόφωνα. Υπήρχε το τραντζιστοράκι. Mm. Παίρναμε λοιπόν το τραντζιστοράκι και το βάζαμε κάτω από το μαξιλάρι ή δίπλα στο μαξιλάρι και κουνάγαμε τη ροδέλα για να γυρίσει η βελόνα να πιάσει το σταθμό. Το προλάβετε αυτό? Όχι, έτσι. Η Σοφία ξέρω ότι δεν το πρόλαβα, αλλά φαντάζομαι και εσύ, Λευτέρη, δεν το πρόλαβες.
1: Όχι, κάτι μπορεί να έχω δει από κανένα.
0: Α, σπίτι, από καμιά παλιά ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάναμε καμιά κίνηση απότομη, γύριζε η βελόνα και χάναμε το σταθμό. Άντε τώρα μέσα στη νύχτα να ανοίξεις το φως, να ξαναψάξεις πάλι, να ξαναπάς τη βελόνα στο σταθμό. Ή πολλές φορές τελείωναν οι μπαταρίες. Για φαντάσου τώρα να ψάχνεις να βρεις μπρίζα, να βάλεις το καλώδιο στο τραντζιστοράκι που δεν υπήρχε μπρίζα κοντά στο κρεβάτι. Ήτανε μια ιεροτελεστία πραγματικά αυτή με το τραντζίστορ, που όσοι τη ζήσανε θα τη θυμούνται με νοσταλγία. Αν μη τι άλλο, με νοσταλγία. Εγώ τη θυμάμαι γιατί την έζησα πάρα πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Αν και τα βήματα με πήγαν στην τηλεόραση τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, το ραδιόφωνο είναι αυτό που αγαπάω πάντα. Εσύ, Σοφία, γιατί σ' αρέσει το ραδιόφωνο? Δεν μου είπες ποτέ.
2: Εγώ, η αλήθεια είναι πως δεν έχω ακούσει τόσο ραδιόφωνο στη ζωή μου, αλλά όσες φορές έχω ακούσει, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό.
0: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, μπορείς να πλάσεις τις δικές σου εικόνες για κάθε είδηση, να σου δημιουργηθούν δικά σου συναισθήματα. Σε αντίθεση με την τηλεόραση που στα έχει έτοιμα. Αυτά βασικά.
0: Ναι, είναι σημαντικό γιατί.
2: Και καλό είναι να υπάρχει και ένας καλός εκφωνητής που τον έχουμε και δίπλα μας.
0: Α, όπω. Κατάλαβα. Κάτι θέλει να μου ζητήσει, Λευτέρη.
1: Ναι. Γλύψη μου, πέφτει πολύ.
0: Κάτι θέλει να μου ζητήσει αυτή, είμαι σίγουρος. Εντάξει, θα το. Τι να κάνουμε.
1: Καλά, σε λίγη ώρα.
0: Όχι, από σήμερα, αύριο το πρωί.
1: Α, εντάξει.
0: Αύριο το πρωί.

0: Τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια. Λίτσα Διαμάντη ήτανε, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Γιάννη Πάρη, ο οποίος έκανε και τη δεύτερη φωνή. Είναι ένα τραγούδι του 1978. Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου, η Ευαγγελία Κοσμίδου ήταν το πραγματικό της όνομα. Ξεκίνησε, έπαιζε 8 χρονών, έπαιζε ακορντεόν, Σοφία, η Λίτσα Διαμάντη. Και μπήκε στη δισκογραφία πολύ μικρή, το 66, όταν τραγούδισε πρώτο της τραγούδι, το θαυμάσιο τραγούδι Συνευχές του Γιώργου Μιτσάκη. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τη δισκογραφία. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο. Είναι η Αλεξάνδρα Παγανή εδώ μαζί. Έχει αλλιεύσει πάλι μαργαριτάρια, ειδήσεις αυτές που μου αρέσουν εμένα, από αυτές τις ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά γράμματα ή δεν ακούγονται καθόλου εμένα, αυτές είναι που μου αρέσουν. Αλεξάνδρα, τι έχει σήμερα?
1: Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα που είμαστε εδώ όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης παρταριστές και αστείες ειδήσεις, γιατί πραγματικά τις χρειαζόμαστε και το λέω, θα το λέω συνέχεια. Και θα ξεκινήσω από την Ταϊβάν. Τι έγινε τώρα στο Ταϊβάν? Και θέλω να δείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και να μην εμπιστευόμαστε ούτε καν τις συσκευές του σπιτιού μας.
0: Για πες.
1: Ένας άντρας στην Ταϊβάν, λοιπόν, είχε τρελαθεί από τη ζήλια του επειδή υποψιαζόταν τη γυναίκα του για απιστία. Αντί όμως να προσλάβει ένα detective.
0: Έβαλε κάμερες.
1: Αυτό είναι. Είσαι πολύ πίσω, Αλέξανδρο.
0: Α, ναι.
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Για πες.
1: Αντί να προσλάβει κάποιο detective ή να βάλει και κάμερες, όπως πολύ σωστά είπες, αγόρασε μια έξυπνη ρομποτική σκούπα. Πήραξε το λογισμικό της και την προγραμμάτισε να ακολουθεί τη σύζυγό του σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, καταγράφοντας βίντεο και ήχο, παρακαλώ πολύ. Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Μια σκούπα πήγαινε από πίσω της, δηλαδή.
1: Τώρα, εγώ το σκεφτόμουν, αυτό ακριβώς που λέει, σκεφτόμουν ότι μα καλά δεν το παρατήρησε να τη βλέπετε. Δηλαδή, μια ρομποτική σκούπα δεν είναι και πάρα πολύ μικρή, εκτός αν αγόρασε κάποια μίνι, λέγω μετά, κάποια νάνο.
0: Είναι
1: υπάρχει.
0: Και λίγο φοβιστικό αυτό να βλέπεις ένα ρομπότ να σε ακολουθεί από πίσω όπου πηγαίνεις.
1: Εγώ προσωπικά θα είχα εγκαταλείψει το σπίτι, την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω, το Matrix με έχει.
0: Έλα, πες το επιτέλους, τον απατούσε ή όχι.
1: Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι, τον πήγε στα δικαστήρια. Η ανατροπή είναι ότι οι δικαστές δεν ασχολήθηκαν καν με το αν υπήρχε εραστής.
0: Λογικό.
1: Καταδίκησε τον σύζυγο σε φυλάκιση για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Οπότε δεν μάθαμε ποτέ αν τελικά τον απατούσε. Αν τελικά είχε δίκιο ο σύζυγος που πουρεύει σε αυτή την απαράδεκτη, θα πω εγώ, κίνηση. Οπότε προσοχή και εσύ και συσκευές. Εκεί που λες, ας βάλω μια σκούπα να μαζέψει τα ψίγουλα. Καταλήξει εσύ να μαζέψει τα σημάζευτα στη φυλακή.
0: Τα σημάζευτα στη φυλακή και διαζύγια και.
1: Και χρηματικά πρόστιμα και όλο.
0: Και διατροφές.
1: Πήγε όλο λάθος αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε παραδίπλα. Πάμε στον Καναδά. Μ' αρέσει που το παραδίπλα από την Ταϊβάν.
0: Από την Ταϊβάν στον Καναδά.
1: Ναι, όταν κάνεις διεθνή.
0: Παίρναμε έναν ειρηνικό.
1: Όταν κάνεις διεθνή, κάποια στιγμή οι υποστάσεις φαίνονται στο μάτι σου λίγο διαφορετικά.
0: Απέναντι είναι, καλά το είπες. Δίπλα, απέναντι.
1: Εντάξει,
0: Ταϊβάν
1: δίπλα.
0: Απέναντι από τον ειρηνικό.
1: Απέναντι από το. Να λέγα Κίνα, να λέω εντάξει, είμαστε δίπλα. Ναι, Ιαπωνία, να πνέει.
0: Τι είναι τώρα, ένας ωκεανός.
1: Τέλος πάντων τώρα, και επειδή στον ωκεανό θέλω να μείνω, δεν κάνω τυχαία αυτή την αναφορά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Οι αρχές στον Καναδά είχαν χάσει τον ύπνο τους με ένα μυστήριο φαινόμενο. Ένα τεράστιο πλωτό νησί, αποτελούμενο από εκατοντάδες δέντρα και τυρφή με μέγεθος όσο δύο ολόκληρα γήπεδα ποδοσφαίρου, είχε εξαφανιστεί και το ψάχνανε. Εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ραντάρ και τις δορυφορικές εικόνες της τεχνητής λίμνης.
0: Μισό. Τι εννοείς πλωτό νησί?
1: Λοιπόν, είναι κάποια νησιά που τα φτιάχνουν επί τούτου εκείνη.
0: Α, είναι μέσα, τεχνητό δηλαδή.
1: Ναι, μέσα σε τεχνητή λίμνη που φτιάχνουν και τεχνητά νησιά. Εικόνα, ένα εικαστικό δρόμενο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαν χάσει. Πώς εξαφανίστηκε από τη λίμνη μέσα?
0: Τεράστιο. Μου λες δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι.
1: Τι απέγινε? Και πάλι, όσο μεγάλο και να είναι, λες τώρα αυτό είναι οριοθετούμενο. Πού πήγε? Το νησί λοιπόν έχει μετακινήθηκε ολόκληρο λόγω των ισχυρών ανέμων και των ρευμάτων. Άλλαξε τελείως εντελώς τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.
0: Και πού πήγε το νησί, πού έφτασε?
1: Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Χάθηκε το νησί.
1: Αυτό χάθηκε. Πήγε χιλιόμετρα μακριά.
0: Χιλιόμετρα μακριά.
1: Από ό,τι μάθαμε. Το θέμα είναι πώς μπορεί να σηκωθεί, να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπανε καν. Δεν το βλέπανε καν μέσα στα ραντάρ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας οριοθετημένος χώρος μέσα στον οποίο τα βλέπεις όλα.
0: Απίστευτο.
1: Το ψάχνανε και λένε πως πήγε ποθενά αλλού, το πήρε ο αέρας. Εντάξει, κάπου με στην ευρύτερη περιοχή ήταν εν τέλει. Αλλά τώρα φοβηθήκανε για τα χειρότερα. Τώρα να ασχολείσαι με αυτό όλη μέρα, ενώ είσαι άλλα θέματα να κάνεις. Εκεί είναι λίγο το ενοχλητικό του πράγματος. Τώρα, όσο πάει, κλιμακώνονται οι ειδήσεις. Τώρα πάμε στα καλύτερα. Αυτά για ζέσταμα. Τώρα θα πάμε στην Ινδία. Εκεί ένας 74χρονος συνταξιούχος είχε μια τεράστια υπαρξιακή απορία. Ήθελε να μάθει τι θα λέει ο κόσμος για αυτόν αφού πεθάνει και αν θα κλάψει κανείς με την καρδιά του. Επειδή όμως δεν είχε υπομονή να περιμένει το φυσικό του τέλος, και άλλωστε τι θα καταλάβαινε μετά, θα πω εγώ, αποφάσισε να σκηνοθετήσει την ίδια του την κηδεία. Πλήρωσε κανονικά τα έξοδα, αγόρασε φέρετρο, μάζεψε χωριανούς και συγγενείς.
0: Δηλαδή έκανε μια ψεύτικη κηδεία και αυτός παρακολουθούσε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Πες μου, αρέσει, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Την ώρα όμως που όλοι είχαν μαζευτεί από πάνω του και θρυνούσα με δάκρυα στα μάτια, ο παππούς σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Αυτός
0: ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο.
1: Ήταν ξαπλωμένος, ναι. Ινδία τώρα, Ινδουισμός, έχουν άλλες παραδόσεις.
0: Ναι, ναι, προφανώς ήταν.
1: Στο αντίστοιχο φέρετρο, να πούμε, της Ινδίας, ήταν ξαπλωμένος αυτός. Κλαίγανε από πάνω, οδύρονταν οι συγγενείς και οι άνθρωποι. Ξαφνικά, φαντάσου το εσύ κάτω εικόνα, να σηκώνεται γελώντας ο πεθαμένος. Άρχισε να αρχίσει να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό. Όταν το ρώτησαν έξαλλοι φυσικά οι συγγενείς γιατί τους έκανε τέτοιο χουνέρι, απάντησε αποκλειστικά: ήθελα να δω με τα μάτια μου πόσο πολύ με σέβεστε και με αγαπάτε όσο είμαι ζωντανός.
0: Το σεβόταν όμως και τον αγαπούσανε, αφού μου λες ότι κλαίγανε και οδύρονταν εκεί πέρα.
1: Και αυτός χαμογελούσε μετά, γελούσε, σηκώθηκε και γελούσε.
0: Ευχαριστημένος.
1: Ναι, ευχαριστήθηκε. Και φαντάζομαι τώρα αν είχε και κάποια χρήματα παραπάνω, αν ήταν δηλαδή από τις κάστες εκείνες που έχουν παραπάνω χρήματα, πιθανόν
0: για να οργανώσει
1: άφησε
0: τελετουργικό και τέτοιο τώρα να κάνει ολόκληρη συνεργασία, μάλλον το φύσαγε το παράδειγμα.
1: Θα ήταν από τις κάστες που φοράνε και αυτό το διαμάντι εδώ πέρα στα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, μέχρι που γνώρισα κάτι τέτοιο με διαμάντια και λέω τι είναι αυτό τώρα. Ινδούς, στο αεροπλάνο τα πήγαινα για Σίδνεϊ. Και δεν κρατήθηκα, τους ρώτησα.
0: Έχεις πάει στο Σίδνεϊ?
1: Ναι, έχω μείνει κιόλα. Γι' αυτό κάποιο από ένα σημείο και μετά. Οι αποστάσεις αλλοιώνονται με στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή και
0: εγώ έχω μια φοβία στα αεροπλάνο και η πιο κοντινή διαδρομή, η πιο μακρινή διαδρομή που επέτρεψα στον εαυτό μου είναι η Μαδρίτη. Δεν μπορώ πιο πολύ. Παρότι είχα δυνατότητα και προτάσεις να κάνω υπερπόντια ταξίδια, δεν μπορούσα.
1: Μια ιδέα είναι τώρα, γιατί όχι,
0: δεν μπορώ. Είναι, το έχω.
1: Να πας με καράβι.
0: Η κόρη μου ξέρει. Με πιάνει πάντοτε στα αεροπλάνο. Και ταξιδεύω 50 χρόνια. Δεν ταξιδεύω, όχι 50, πολλά είπα. 40.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Πολλά είπα πάλι. 35.
1: Δεν είναι και λίγα. Αλλά όλα μια ιδέα είναι. Και να πω επίσης ότι ενίοτε και εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και ενίοτε ζαλίζομαι κιόλας. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να κάνω ταξίδια. Γιατί κάποια μέρη πρέπει να τα δεις. Πρέπει να τα δεις η διεσόμαση. Πρέπει. Αυτή είναι η γνώμη
0: μου. Όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Αχ, να. Δεν θα πάρει σύνταξη, θα είσαι εδώ να κάνουμε ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Λες να μην πάρω, ε?
1: Όχι.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάμε
0: θα
1: παρακάτω.
0: Εξαρτηθεί από την επόμενη είδηση.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε λοιπόν την ανασκόπηση των διεθνών ειδήσεων, των αστείων διεθνών ειδήσεων, με ένα μάλλον απροσδόκητο περιστατικό από το Τέξας των ΗΠΑ. Το οποίο αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες διανομής φαγητού δεν είναι δημοφιλείς μόνο στους ανθρώπους. Άκου τώρα τι έγινε. Ακούστε μάλλον, γιατί είμαστε πολλοί εδώ και φυσικά και οι ακροατές μας. Ένας κάτοικος της περιοχής διαπίστωσε μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού του ότι η παραγγελία που περίμενε είχε κάνει φτερά. Για την ακρίβεια, είχε καταλήξει στα χέρια ενός κινκατζού. Ξέρουμε τι είναι το κινκατζού.
0: Όπα. Με βρίσκεις αδιάβαστο.
1: Γι' αυτό το άφησα στο τέλος, για να σε πιάσω εξαπίνης. Λοιπόν, το κινκατζού είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο τροπικό θηλαστικό που μοιάζει, να φανταστούμε, με διασταύρωση μικρής αρκούδας και μαϊμούς.
0: Μικρή αρκούδα.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι. Έχω δει την εικόνα, οπότε. Δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω αλλιώς. Και είδα βέβαια ότι η περιγραφή που δίνω συγκλίνει με τις περιγραφές που δίνουν και άλλοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό. Το ζώο πλησίασε στην είσοδο, αφαίρεσε με απόλυτη φυσικότητα τη σακούλα με το γεύμα και εξαφανίστηκε. Το έκλεψε κανονικά δηλαδή. Και όπως ήταν φυσικό, η αρμόδια υπηρεσία προστασία ζώων κινητοποιήθηκε άμεσα.
0: Για ξαναπέζουμε λίγο το όνομα του ζώου.
1: Λοιπόν, κινκατζού.
0: Να το γράψω γιατί θα το ξεχάσω, είμαι σίγουρος.
1: Κινκατζού.
0: Κινκατζού.
1: Είναι
0: να δω και καμία φωτογραφία του λιγάκι, γιατί με ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα εξωτικά με ενδιαφέρουν γενικά. Όταν θα μπω σε αεροπλάνο, θα πάω να δω ένα κινκατζού.
1: Θα πας να βρεις ένα κινκατζού. Να πας στην Αυστραλία, να πας να βρεις καλύτερα ένα καγκουρό και ένα κοάλα. Αλλά τα καγκουρό με προσοχή, γιατί δεν το ήξερα, αλλά όντως κυνηγάνε.
0: Ρίχνουν μπουνιές.
1: Ναι, πράγματι. Εμένα σε ένα ζωολογικό εκεί που με πήρε από πίσω.
0: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Φεύγεις τώρα, εσύ τελειώνεις.
1: Φεύγω.
0: Αυτά είναι.
1: Αλλά αφήνω ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Ωραία. Εμείς θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα καμιά ωρίτσα γεμάτη και μετά μπορεί και λίγο παραπάνω. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου στείλε μήνυμα ποιος λες Φέη. Σοφία, η Φέη. Η Φέη είναι η άλλη κόρη μου. Που λέει έλειψες και από το ραδιόφωνο μπαμπά μου, είσαι άλλος άνθρωπος. Ευχαριστώ αγάπη μου. προλαβαίνουμε για ένα τραγούδι, προλαβαίνουμε Νίκο, προλαβαίνουμε. Τραγούδι, προλαβαίνουμε Νίκο, προλαβαίνουμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες αφού σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλάσμα-σφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης ανέφερε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή παρουσία εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντιζέλ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν

0: 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Αλέξανδρος Λαχανάς με καλεσμένους έκπληξη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ήταν η έξοδος κινδύνου, ένα από τα αγαπημένα μου, πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά που το ακούω, αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από το 84 το τραγούδι, το έγραψαν ο Γιάννης Πανός και η Λίνα Νικολακοπούλου. Από τον ομώνυμο δίσκο που τραγουδούσε η Άλκης την Πρωτοψάλτη και ο Διονύσης Θεοδόσης, Έξοδος Κινδύνου. Είμαστε εδώ στο νυχτερινό Εξπρές. Να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα ακόμη. Ο Σωτήρης μου στείλε και ένα πολύ ωραίο τραντζιστοράκι, λέει, μιας και ανέφερε στο τραντζίστορ. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοπαρέα. Στέλνει φιλάκια στην ανιψιά του. Συγκινείς ο Σωτήρης. Επίσης, ο Θεμιστοκλής λέει «Χαλάλη το ξενύχτη για μια ακόμη φορά». Ευχαριστώ, Θεμιστοκλή. Σας θυμίζω στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Έχω λοιπόν εδώ τα παιδιά, το Λευτέρη και τη Σοφία. Ήρθαν να μας συντροφεύσουν απόψε και ο Λευτέρης πήρε την κιθάρα του και... Λευτέρη, θα μας παίξεις κάτι.
1: Ωραία, να έχω τη χαρά να παρουσιάσω 2-3 κομμάτια, 2-3 τραγούδια.
0: Έχεις δικά σου τραγούδια εννοείς?
1: Μετά αυτά. Πρώτα ένα γνωστό θέλω για να...
0: Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτά μας παίρνουν να τα κάνουμε. Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Δώσε και... τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ωραία. Το πρώτο είναι από το συγκρότημα Συνήθις Ύποπτη και του Χρήστου Θηβαίου.
0: Α, ωραία.

0: Δεν θα χειροκροτήσω, διότι αν χειροκροτήσω θα μικροφωνήσει. Αλλά με εκπλήσεις πραγματικά, δηλαδή, από την άνεση, και είσαι και λίγο μαζεμένος εκεί, δεν είσαι άνετα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω τρακ, έχω άγχος.
0: Εγώ το καταλαβαίνω ότι είσαι βουτυγμένος στο άγχος, αλλά παρόλα αυτά δεν φάνηκε. Το τραγούδι ήταν καταπληκτικό. Ο τρόπος που το απέδωσε ήταν πραγματικά ανατριχιαστικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, το εννοώ πραγματικά. Όχι, δεν σου κάνω κομπλιμέντο τώρα. Είναι
1: όχι,
0: αλήθεια
1: το...
0: αυτό. Ήταν. Σκεφτείτε, δηλαδή, είναι δύσκολο να παίζεις, να πρέπει να παίζεις και να τραγουδάς μαζί. Και να είσαι στριμωγμένο σε μία καρέκλα με 1,5 μικρόφωνο μπροστά. Ένα για την κιθάρα και ένα για τη φωνή. Κάπως έτσι τα έφτιαξε ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, είπαμε φέτος, σήμερα το νυχτερινό Express φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η σημερινή, θα έχει κι άλλες. Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση ότι να είστε εδώ σε όλα τα ταξίδια, να ταξιδεύουμε μαζί οι επιβάτες μου, και θα κάνουμε πολύ όμορφα ταξίδια πραγματικά. Θα πάμε σε μέρη που δεν μπορούσατε να το φανταστείτε και θα γνωρίσετε πρόσωπα που ούτε και αυτά μπορούσατε να τα φανταστείτε. Λευτέρη, θέλω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα να μας παίξεις για να συνεχίσουμε μετά, αλλά νομίζω ότι συνθέτεις κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Συνθέτω, γράφω.
0: Γράφεις.
1: Ακόρδα, πειραματίζομαι λίγο.
0: Θα μας παίξεις κάτι τέτοιο τώρα ή πάλι κανένα γνωστό?
1: Ναι, ένα τέτοιο θα παίξω.
0: Ένα δικό σου.
1: Ένα δικό μου είναι το. Πειραματίστηκα λίγο και με στίχους, γιατί δεν ήμουν. Και δεν πιστεύω και ότι είμαι ακόμα τόσο καλός στο να γράφω στίχους. Προσπαθώ.
0: Κοίταξε, να γράφεις και μουσική και στίχους και να τραγουδάς και να παίζεις. Τι άλλο θα κάνεις, μαγειρεύεις κιόλας?
1: Κάτι λίγο.
0: Έλα.
1: Πάντως θα κάνω μια προσπάθεια.
0: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, πώς το λέμε?
1: Λείπουν ακόμη. Είναι το ρεφρέν, το έχω πάρει από ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
0: Α, ωραία.
1: Και η υπόλοιπη στίχη είναι δική μου, βασισμένο στο ποίημα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό.
1: Μιλάει για την. Αυτό είναι, μιλάει για την αποχή από σημαντικά πράγματα και πώς μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος χωρίς εμάς.
0: Ωραία λοιπόν. Ωραίο το θέμα, είναι ωραίο.

0: Τώρα θα χειροκροτήσω. Λοιπόν, Λευτέρης Καρνασόπουλος είναι 18 χρονών, για όσους δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας, είναι 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομά του, μπορεί να μας απασχολήσει σε λίγα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για τη συμμετοχή σου.
1: Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και...
0: πήρες και το βάπτισμα του Πυρός από το ραδιόφωνο. Σου φύγε και το άγχος. Από εδώ και πέρα δεν θα έχεις καθόλου άγχος και αγωνία. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Η βραδιά συνεχίζεται. Το ταξίδι του νυχτερινού εξπρές συνεχίζεται. Ο μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως ξέρουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα τώρα, το οποίο είναι, εμένα μου φάνηκε ανατριχιαστικό. Για ακούστε το λιγάκι. Είναι μια παρέτηση από την καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, που έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι, θα έλεγα, που δεν πρέπει να γνωρίσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα γνωρίσουμε. Ο Jacob Coxon δεν είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί την τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω. Είναι ερευνητής που πέρασε 3 χρόνια δουλεύοντας πάνω στην εκπαίδευση. Νεαρός είναι, δεν είναι μεγάλος, 26-27 χρονών. Αλλά ξέρετε, είναι αυτοί που δουλεύουν στα ηλεκτρονικά, στην τεχνολογία, στη high-tech, από παιδιά. Δούλεψε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην εκπαίδευση των προηγουμένων μοντέλων, πρώτα στην OpenAI και στη συνέχεια στην Anthropic, και αποφάσισε να φύγει. Ο λόγος, λέει, ότι οι δύο εταιρείες, όπως και ολόκληρη η βιομηχανία, έχουν μπει σε μια ξέφρενη κούρσα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη λεγόμενη αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη. Μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα περιμένει απλώς τις εντολές του ανθρώπου, αλλά θα μπορεί να βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Ξαναλέω, θα βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Και εδώ αρχίζει ο εφιάλτης, έτσι. Γιατί ο Coxon υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην ίδια τη βιομηχανία πιστεύουν σοβαρά ότι αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει μία, πώς να την πω, μία υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν μιλάει για μια μακρινή επιστημονική φαντασία. Μιλάει για τα επόμενα λίγα χρόνια, μέσα στη δεκαετία, λέει. Τα επόμενα 3-4 χρόνια δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό είναι η κούρσα. Εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν το ισχυρότερο μοντέλο. Η μία φοβάται ότι θα την προλάβει η άλλη, και η άλλη φοβάται ότι θα την προλάβει η Κίνα. Γιατί μπαίνει και ο παράγοντας Κίνα στη μέση, μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτή την κούρσα, ποιος εγγυάται ότι η ασφάλεια θα παραμείνει πάνω από το κέρδος, την κυριαρχία και την ανάγκη να είσαι ο πρώτος. Ο ίδιος ο Coxon λέει ότι ουσιαστικά παίζουμε τις ζωές μας. Ένας άλλος από τους ερευνητές, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην τελευταία δεκαετία. 10% πιθανότητες. Μία στις 10 δηλαδή. Λαχείο. Αν ένας πιλότος μας έλεγε πριν από μια πτήση ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να συντριβεί το αεροπλάνο, θα μπαίναμε μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ δεν θα έμπαινα ούτε με 1%. Κι όμως εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που ενδέχεται να επηρεάσει όχι μια πτήση, όχι μια εταιρεία, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι απλό. Ποιος ελέγχει αυτόν που μπορεί αύριο να γίνει ο ισχυρότερος από αυτόν που δημιούργησε? Προσέξτε, να γίνει ισχυρότερος από αυτόν που τον δημιούργησε. Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δημιουργήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι ενδέχεται να τη δημιουργούμε γρηγορότερα από όσο προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε φτιάξει, τι ακριβώς δημιουργούμε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Μόνο που αυτή τη φορά το δημιούργημά μας δεν είναι απλώς μια μηχανή που μπορεί να καταστρέψει, είναι μια μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να βελτιώνει ενδεχομένως τον εαυτό της. Και γι' αυτό η προειδοποίηση του Coxon δεν πρέπει ούτε να γελιοποιηθεί, ούτε να αντιμετωπιστεί ως μια άλλη ιστορία καταστροφολογίας. Μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις να μην επαληθευτούν ποτέ. Αλλά όταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε μέσα στα μεγαλύτερα εργαστήρια της τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου παρετείται και λέει ότι η ανθρωπότητα παίζει στα ζάρια το μέλλον της, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ας συνεχίσουμε έτσι και βλέπουμε τι θα γίνει. Γιατί ίσως όταν θα καταλάβουμε ότι το παρακάναμε, να μην υπάρχει κανείς να πατήσει το κουμπί της διακοπής ή το return της επιστροφής. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η είδηση και δεν την περνάω έτσι στα ψηλά γράμματα. Με προβληματίζει πάρα πολύ και ίσως θα πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη, πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, τι δυνατότητες έχει και τι δυνατότητες μπορεί να παράξει από εδώ και πέρα και πόσο μπορεί να κινδυνεύσει το ανθρώπινο είδος από αυτή. Αν την αφήσουμε να εξελιχθεί χωρίς όρια, χωρίς διεθνείς κανόνες, χωρίς πραγματικά ανθρώπινο έλεγχο, μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο λάθος της ανθρωπότητας. Αυτή που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Θα πιω λίγο νερό γιατί στέγνωσε το στόμα μου. Τραγούδι.

0: Ήταν η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή της Μπέσης Αργυράκη, ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη σε στίχους του Κώστα Τριπολίτη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο προσωπικό δίσκο της Αργυράκη. Είναι μια από τις μελωδικές pop ελαφρές επιτυχίες της εποχής και φέρνει τη σφραγίδα του Ιγνατιάδη. Θα πούμε δύο λόγια για τον Ιγνατιάδη, γιατί είναι από τους λιγότερο ίσως προβεβλημένους Έλληνες συνθέτες, αλλά είναι μια μεγάλη μορφή, γιατί ήταν ένας μεγάλος μαέστρος και πιανίστας της ελληνικής ελαφράς και pop μουσικής και έχει και διεθνή καριέρα. Ποια ήταν η διεθνή του καριέρα? Εργάστηκε για χρόνια στην Ολλανδία, όπου διεύθυνε τη διάσημη ορχήστρα του Εθνικού Ραδιοφώνου της Ολλανδίας και συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα. Προσέξτε, θα πω δύο ονόματα μόνο, δεν θα πω περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο αρκούν. Σάρλ Αζναβούρ και Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο Λευτέρης, μόλις άκουσε Αζναβούρ, γιατί Λευτέρη? Πες το, μιλάς.
1: Ωραία. Εγώ πρώτα απ' όλα, εντάξει, γενικά ψάχνω μέσα ό,τι είδη μουσικής. Τώρα ας πούμε φοράω μεταλλόρουχα, αλλά πριν έπαιζα θηβαίο. Και δηλαδή ο Αζναβούρ, ένας λόγος ακόμα είναι και ότι είμαστε κατά το ίμιση συμπατριώτες. Είμαι μισός Αρμένιος και γίνω και αυτός μισός Αρμένιος.
0: Οπότε, η μαμά σου είναι την Αρμενία, έτσι?
1: Ναι.
0: Ο Αζναβούρ ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή πραγματικά. Να πούμε ιστορίες για τον Αζναβούρ. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Ο Γιάννης Ευθυμίου που ακολουθεί, που έρχεται μετά, ο γιατρός της καψούρας όπως τον λέω, θα έχει σίγουρα τα τραγούδια του. Έχει το La Bohème, το La Mama. Αυτά μου έρχονται πρόσφατα πρόχειρα στο μυαλό. Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Το αξίζει πραγματικά, γιατί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εμείς τη βραδιά μας. Σας λέω για μια ακόμη φορά, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι λίγο αργά, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις λίγες στιγμές, τις όμορφες μελωδικές στιγμές που περνάμε μαζί. Επομένως, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Συνεχίζουμε. Παιδιά, απόψε θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και αν θέλετε μένουμε και αργότερα και πάει η Σοφία κατευθείαν από εδώ από το στούντιο στον αγιασμό το πρωί στο σχολείο.
2: Θα το πάω σε ρί από ό,τι φαίνεται.
0: Θα το πάω σε ρί, γιατί να μην το πας, μια χαρά. Εγώ όταν ήμουν νέος, βγαίναμε το βράδυ με τις παρέες. Εμείς δεν βγαίνουμε όπως βγαίνετε εσείς, μάλλον όχι εσείς, τα πιο λίγο πιο μεγάλοι από την εφηβική ηλικία. Βλέπω ότι ξεκινάνε τη νύχτα στη μία η ώρα. Μία η ώρα φεύγουν από το σπίτι. Αυτοί, άμα φεύγουν στη μία ώρα από το σπίτι, θα γυρίσουν στις 5, στις 6. Πότε θα γυρίσουν? Το κάναμε κι εμείς. Αλλά εμείς ξεκινάγαμε τη μέρα από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ, 8-9, και γυρίζαμε στις 5-6 το πρωί. Λοιπόν, σου προτείνω να δοκιμάσεις να δεις πώς είναι μια μέρα, να την περάσεις όλη τη νύχτα και αύριο να μην σέρνεσαι, να είσαι στην τσίτα. Γιατί θα πάρετε και τα σχολεία αύριο, ανοίγουν τα σχολεία αύριο, μην το ξεχνάμε. 11 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο παραδοσιακά, αυτή τη μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Γίνεται ο αγιασμός, μοιράζουν και βιβλία, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Θα πάρετε και βιβλία αύριο?
2: Έτσι λένε. Ωραία. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια, αν θα μας στήσουν.
0: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σε βλέπω, δεν σας βλέπω καλά. Περάστε απόψε.
2: Μετά το σημερινό,
0: εντάξει.
2: Άξιζε τον κόπο, βέβαια.
0: Άξιζε τον κόπο. Χαίρομαι που το ακούω αυτό.
1: Το σημερινό έδωσε ενέργεια. Το σημερινό δεν.
2: Δεν νιστάζω καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι λέω, παιδιά, και εγώ. Όταν φεύγω από εδώ, είμαι full στην ενέργεια. Σκέφτομαι να κάτσω λίγο, αν με θέλει ο Γιάννης Ευθυμίου, να του κάνω παρέα μετά. Θα με θέλει σίγουρα, βάζω στοίχημα. Πάμε, τραγουδάκι.

0: αυτό το καλοκαίρι, μας είπε ο Δάκης, Μίμη Πλέσα είναι η μουσική, Αλέκου Σακελάριο είναι η στίχη και το τραγούδι το ερμήνευσε ο Δάκης το 70 στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Βλαχοπούλου. Την έχετε δει την ταινία φυσικά, έτσι. Σταμάτα, αλλά πολύ, ένα μεγάλο μέρος γυρισμένη με τον Μιχαλόπουλο, τη Βαλσάμι, τον Μπάρκουλη. Ο Σακελάριος έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους σε πολλά τραγούδια. Δεν ήταν μια τεράστια προσωπικότητα ο Σακελάριος. Για τον Πλέσα τα έχουμε πει, αλλά να πούμε και δύο λόγια για τον Σακελάριο. Μάλλον να πούμε δύο λόγια καταρχάς για το Δάκη. Βρασίδας Χαραλαμπίδης ήταν το πραγματικό του κατά κόσμο όνομα. Ήταν μια ευγενική παρουσία, ένα, πώς να το πω, ένα κοσμοπολίτικο στυλ. Γεννήθηκε, ήταν και Αιγυπτιώτης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πέθανε πρόσφατα το 22. Ο Δάκης ήταν...
1: Έμενε και κανένας.
0: Έχουν μείνει αρκετοί, Γιάννη μου. Ο Δάκης ήταν, μιλούσε και τραγουδούσε σε 6 γλώσσες, παρακαλώ. 6 γλώσσες. Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, νομίζω, και αιγυπτιακά. Αραβικά δηλαδή. Και γεγονός αυτό βέβαια του επέτρεψε να κάνει και διεθνή καριέρα. Τώρα, τι να πούμε, άλλες επιτυχίες του. Τόσα καλοκαίρια, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, το Μίλα μου του Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Και βέβαια τραγούδησε και σε πάρα πολλές, είχε εμφανίσει σε πάρα πολλές ταινίες του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Όπως έχετε αντιληφθεί, στο στούντιο έχει έρθει ο Γιάννης Ευθυμίου, ο τυφώνας Γιάννης Ευθυμίου. Έχει έρθει με διάθεση εδώ να τα σαρώσει όλα. Άφησε και την πόρτα ανοιχτή, δεν ξέρω αν πέρασε τίποτε από μέσα, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την κλείσαν τα παιδιά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για, το, για τον, για τον Δάκη.
1: Για τον Σακελάριο πες.
0: Για τον Σακελάριο θα πούμε σε άλλο τραγούδι του τώρα. Μην λέμε τόσα πολλά για τους συντελεστές. Έχεις και εσύ να λες για αυτούς. Θέλω να σας πω μια είδηση που να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μια είδηση. Α, η Κούκη έστειλε ένα μήνυμα, η Κούκη. Κούκη είναι το χαϊδευτικό της. Το κανονικό της όνομα είναι Κοχάρ. Το οποίο λέει: συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαστε πολλά χρόνια θαυμαστές από το Σαν Σήμερα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και εγώ. Earth News Radio 105 και 8 και στους 91 και 6. Λοιπόν, είδηση. Ένας εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να καμουφλάρουν τις αποστολές ναρκωτικών.
1: Τριαντάφυλλα.
0: Α, το διάβασες, έτσι.
1: Υπάρχει κάτι που δεν διαβάζω.
0: Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, ΔΕΟΣ είναι τα αρχικά δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών.
1: 60 κιλά.
0: Είχε πληροφορίες από την αμερικανική DEA. Drug Enforcement, δηλαδή Administration, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κατάσχεσε 80 κιβώτια με κοκαίνη συσκευασμένη σε πλαστικό σωληνάριο που το είχαν κουμπώσει μέσα σε μίσχους τριαντάφυλλων. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, σε μίσχους τριαντάφυλλων. Το φορτίο έφτασε με πτήση κάργο στο Βενιζέλος, προερχόταν από την Μπογκοτά της Κολομβίας, πέρασε από το Μόντρεαλ του Καναδά, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας εκεί. Και τελικά τα ναρκωτικά έφτασαν στη Λούτσα, παρακαλώ, σε ένα ανθοπολείο που λειτουργούσε φυσικά βιτρίνα. Ήτανε, δεν ήταν ανθοπολείο. Μόλις έγινε η επιχείρηση της ΑΔΕ μαζί με την αστυνομία, συνελήφθησαν τέσσερις που τους πιάσαν στα πράσα. Ξεχώριζαν τις συσκευασίες της κοκαίνης από τα λουλούδια και τις προωθούσαν στο σπίτι, σε ένα άλλο σπίτι που ήταν στο Μαραθώνα. Δύο Αλβανοί ήταν οι επικεφαλής του κυκλώματος, πατέρας και γιος. Ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Φυσικά συνελήφθησαν και αναζητείται, λέει, τώρα το ζευγάρι, ιδιοκτήτης του ανθοπολείου. 82 κιλά ναρκωτικών συνολικά ήταν μέσα στους μίσχους των λουλουδιών, των τριαντάφυλλων, και η αξία της ήταν 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Όταν θα την κόβανε και θα την προωθούσανε στην αγορά, θα βγάζανε 2,5 περίπου εκατομμυριάκια. Μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητά τους. Λένε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Δηλαδή τώρα βέβαια αυτό ήταν χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά κάτι άλλο θα βρούνε πάλι και πάλι θα μας εκπλήξουν με κάποιο τρόπο. Τα βάζουν μέσα σε μπανάνες, τα βάζουν μέσα σε...
1: Ούτε... Ξέρεις γιατί τα βάζουν σε μπανάνες μέσα ή σε καφέ?
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Γιατί τα σκυλιά δεν μπορούν να τα μυρίσουν, μπερδεύονται.
0: Για το καφέ το ήξερα, για τον καφέ, αλλά δεν ήξερα και για την μπανάνα.
1: Έχει μια περίεργη μυρουδιά.
0: Πάντως στα τριαντάφυλλα ο σκύλος τα μύρισε.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Είχαν την πληροφορία βέβαια, αλλά τα μύρισε και ο σκύλος. Μάλιστα, με τον καφέ, ε.
1: Πρέπει και αυτός να βγάλει μερογάματο.
0: Γιάννης Ευθυμίου, σε λίγο κοντά σας με τα λαϊκά μονοπάτια. Περασμένα μεσάνυχτα, η ώρα πλησιάζει. Η ώρα δεν θα σας αφήσουμε. Υποσχεθήκαμε στο Γιάννη να μείνουμε λίγο παραπάνω. Αν θέλετε κι εσείς. Α, παράπονα, παραπονάκια.
1: Όχι παραπονάκια, μωρέ, εντάξει, αστείευμα. Όταν είσαι από τις 12 το μεσημέρι εδώ να κάνεις δελτίο βραδινό, να, αυτό και τα λοιπά. Πώς τώρα, εντάξει.
0: Ξέρεις ότι θέλω κάθε φορά να κάθομαι παρεούλα σου όσο αντέχω. Αλλά δεν αντέχω πάρα πολύ.
1: Μήπως μεγαλώσαμε.
0: Μεγαλώσαμε. Κάνουμε τα. Μικροδείχνουμε, αλλά μεγαλώσαμε.
1: Μικροδείχνεις, θες να πεις.
0: Έλα, σταθμάρχα, παίξε τραγούδι.

έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

0: η επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος το έγραψε το τραγούδι και τους στίχους τους έγραψε η Ελένη Λιάκου. Του 68 είναι αυτό το τραγούδι. Αφού ήθελες να σου πω για το Σακελάριο, θα πούμε λίγα πράγματα για αυτόν. Να πούμε πολλά πράγματα για αυτόν, γιατί ο Σακελάριος ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, θα πω εγώ. Δεν ήταν ούτε του κινηματογράφου, ούτε του τραγουδιού. Ήταν θεατράνθρωπος, ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν στιχουργός. Είχε γράψει 1500 τραγούδια περίπου. Και δημοσιογράφος, έτσι. Τι να θυμηθώ, λέω μόνο επιγραμματικά 2-3 ταινίες: Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο, Θεία από το Σικάγο, Τα Κίτρινα Γάντια, Το Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, Αλίμονος στους Νέους. Πάρα πολλά. Η μνήμη μου δεν φτάνει τόσο πολύ να αποθηκεύσει τόσο υλικό για να περιγράψω την διαδρομή, την πορεία του Αλέκου Σακελάριου. Ποια τραγούδια έγραψε? Σήκω χόρεψε σιρτάκι, Πομονή, Γαρίφαλος ταυτή. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια τραγούδια έλεγε Βουγιουκλάκη εκεί μέσα. Έχω ένα μυστικό, έτσι. Μια ουβρεγατούλα, σ' αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες, σαν και απόψε. Τραμπαρίφας, Κυριακή που τραγούδησε η Μαρινέλα, σήκω χόρεψε σιρτάκι, άστα τα μαλάκια σου, πιο παλιά, θα σε πάρω να φύγουμε. Το άστα τα μαλάκια σου το είπε πολύ μέρες.
1: Είναι αφιερωμένο για μένα το άστα τα μαλάκια σου.
0: Τα ξανάρτιστη που το είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου. Έχει γράψει τραγούδια από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 ο Σακελάριος.
1: Πάντως σου πάει το καπέλο.
0: Λες για τη φωτογραφία του Σταυρούλια,
1: ναι.
0: Επεξεργάστηκες και εσύ, έβαλες και εσύ το χεράκι σου.
1: Σε πολλά.
0: Έβαλες το χεράκι σου και εσύ.
1: Μια ζωή αυτό κάνω.
0: Λοιπόν, εμείς πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος. Κάνουμε μια γέφυρα και θα έρθει ο πανμέγιστος, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πραγματικός πρίγκιπας της νύχτας.
1: Θα μου λένε ότι σε βάζω να τα λες.
0: Όχι, όλα αυτά είναι αυθόρμητα και τα εννοώ κιόλας. Δεν τα λέω ούτε, ξέρεις, περιπεκτικά ούτε
1: κάτι
0: τίποτα. Τα εννοώ.
1: Κάτι είπες ότι θα τους κάνεις μάθημα ορθοφωνίας στον αέρα, κάτι τέτοιο μου είπες την άλλη φορά.
0: Ναι, σκεφτόμουν, αλλά σκέφτηκα από την άλλη μεριά ότι θα πούνε ότι καβάλισα το καλάμι τώρα 12 η ώρα τη νύχτα και 1 ώρα τη νύχτα να τους δείχνω, να τους λέω πράγματα, ας πούμε, πώς θα μιλάνε σωστά τα ελληνικά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα καβαλήματος καλαμιού.
0: Θα το δεχθούνε, λες?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι ωραίο και κάτι πρωτότυπο, γιατί
0: θα καθιερώσουμε 1 ώρα συγκεκριμένη, όποιος θέλει να ξέρει ότι, ας πούμε, λέω εγώ παράδειγμα τώρα, στη 1:15 θα έχουμε κάθε μέρα μία λεξούλα να την αναλύουμε, μία φράση να την αναλύουμε. Πώς πρέπει να τη λέμε σωστά και πώς. Γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, ο προφορικός λόγος είναι πολύ παρεξηγημένος στην Ελλάδα. Στα σχολεία από μικρά παιδάκια, από το νηπιαγωγείο, μας διδάσκουν πώς να γράφουμε. Πώς να γράφουμε. Έκθεση. Ελληνικά.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί. Το αμίμητο το είπε ο Ζαμπέτας.
0: Πώς να μας μιλήσει. Ναι, ακριβώς. Ξαναπες το.
1: Ότι εσύ, Γιαννάκη.
0: Δεν είσαι του γραπτού.
1: Δεν είσαι του γραπτού, είσαι του μιλητού.
0: Του μιλητού. Αυτό το μιλητό δεν μας το μάθανε ποτέ. Τον προφορικό λόγο δεν τον έχουν διδάξει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι το παράπονό μου, είναι το μεράκι μου. Δεν το κρύβω, το λέω με κάθε ευκαιρία. Θα έπρεπε να διδάσκεται ο προφορικός λόγος 1-2 ώρες την εβδομάδα.
1: Πάντως, μερικά πράγματα.
0: Στα σχολεία δεν διδάσκεται.
1: Είναι χάρισμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να μιλάς στο γραπτό λόγο όπως μιλάς στον προφορικό. Δηλαδή, να παίρνεις μια εφημερίδα και να τη διαβάζεις στο μικρόφωνο. Είναι άλλο πράγμα προφορικός λόγος και πρέπει να τον διδαχθείς. Δεν μπορεί να τον μαθαίνεις από μόνο του.
1: Ξαναλέω, είναι χάρισμα.
0: Ποιο είναι χάρισμα?
1: Και να μιλάς καλά, στρόγγυλα, όμορφα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πασίγνωστου άνθρωπου. Ο Καζαντζίδης ήταν σχεδόν αγράμματος. Πολύ λίγα γράμματα. Λοιπόν, και τον πείραζε αυτό. Αλλά η άρθρωσή του και ο λόγος του ήταν καταστρόγγυλη. Δηλαδή μίλαγε ελληνικά άψογα.
0: Βλέπεις λοιπόν. Ναι, είναι χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το χάρισμα. Και το μέταλλο της φωνής παίζει ρόλο.
1: Αλλά,
0: και η άρθρωση
1: ποιος
0: παίζει ρόλο.
1: Ποιος μιλάει για μέταλλο, παιδιά?
0: Το μέταλλο είναι, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Το μέταλλο είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά την άρθρωσή σου μπορείς να τη φτιάξεις. Το να μάθεις πώς προφέρεται μία φράση και την προφέρεις και τη λες λάθος πάντοτε, μπορείς να τη φτιάξεις. Άμα σας πω πόσες λέξεις προφέρονται λάθος, πόσες φράσεις προφέρονται λάθος στην ελληνική γλώσσα, θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Τα έχουμε όλα μάθει λάθος? Έτσι είναι. Τα έχετε. Όχι, δεν τα έχετε μάθει λάθος. Δεν σας είπε κανένας ποτέ ποιο είναι το σωστό. Σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως, κατά την άποψή μου, η ζημιά γίνεται στο δημοτικό. Και στην ορθογραφία και στην εκφορά
0: τα
1: του
0: παιδιά,
1: λόγου.
0: Τα παιδιά, Γιάννη μου, τα μικρά παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι τους μάθεις σε πολύ μικρή ηλικία, σε όσο πιο μικρή γίνεται, τα αφομοιώνουν και τα θυμούνται. Και εσύ δεν θυμάσαι πράγματα από την παιδική σου ηλικία που τα άμαθες? Δεν θυμάσαι.
1: Το ξύλο που έτρωγα από το δάσκαλο.
0: Ωραία. Άμα προσπαθείς να θυμηθείς τώρα κάτι που έμαθες τον περασμένο μήνα, δεν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι αδυνατίζει η προσωρινή μνήμη.
0: Ναι.
1: Η προσωρινή μνήμη, η οποία είναι στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και θυμάσαι πράγματα κοντινά. Έπιασα την μπάρλα,
0: Όχι, συνέχισε.
1: Θυμάσαι πράγματα κοντινά, όσο μεγαλώνεις αδυνατίζει.
0: Και πλησιάζουμε προς το χρυσόψαρο.
1: Εντάξει τώρα. Πολύ η πληροφορία όμως.
0: Είναι πολύ η πληροφορία. Όταν είμαστε...
1: Κρασάριος σκληρός.
0: Όταν είμαστε νέοι δεν είχαμε τόση φούρια να μάθουμε. Ή δεν μαθαίναμε. Πληροφορίες υπήρχαν και τότε, απλώς δεν τις μαθαίναμε. Δεν υπήρχε τρόπος να τις μάθεις. Ίσως όχι τόση πολλή πληροφορία, αλλά υπήρχε. Και το κουτσομπολιό υπήρχε και οι ανθρώπινες σχέσεις υπήρχαν, οι πολύπλοκες, και τα εγκλήματα υπήρχαν. Μην ξεχνάς ότι ο 20ος αιώνας ήταν γεμάτος πολέμους, γεμάτος καταστροφές, γεμάτος...
1: Ενώ τώρα δεν είναι.
0: Θέλω να πω, αν είναι το σήμερα, σε γυρίζω πίσω στον 20ο αιώνα. Τι περάσαμε? Εντάξει, δεν τα ζήσαμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά ουσιαστικά τα ζήσανε οι πατεράδες μας, τα ζήσανε οι παππούδες μας, μας τα είπανε. Θέλω να πω, η πληροφορία υπήρχε. Απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να τα μάθεις. Ένα διάστημα δεν υπήρχε τηλεόραση καταρχάς. Πότε ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα? Μετά το 70.
1: Το 68.
0: Μετά το 70 μπήκε στα ελληνικά σπίτια, έτσι, σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Και πιο αργά, εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, πολύ μικρό παιδάκι ας πούμε, μαζευόμαστε όλοι και εγώ ήμουνα και μικροσκοπικός τότε, δεν έφτανα να δω, γιατί μαζευόμαστε γύρω στα 20 άτομα σε ένα σπίτι γείτονα. Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ, είναι καταπληκτική σειρά που εξιστορεί αυτή ακριβώς την εποχή, και δεν άκουγα μόνο. Υπήρχε τόσος κόσμος που προσπαθούσα να τρυπώσω ανάμεσα και να ακούσω και να δω, αλλά τελικά μόνο άκουγα. Σπάνια έβλεπα.
1: Θυμάμαι ο Μπαρμπαζής είχε πάρει μια γερμανική Σάμπα.
0: Σάμπα, ναι.
1: Τηλεόραση ασπρόμαυρη.
0: Την έζησα κι εγώ τη Σάμπα, την πρόλαβα.
1: Την έχω.
0: Την έχεις ακόμα?
1: Αχα.
0: Μουσείο.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά είναι. Ξέρεις, αυτή μπορεί να τη δώσει σε κανένα συλλέκτη.
1: Ο αρχαίος πάει με το μουσείο. Λοιπόν, αντί να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, έλα, τελευταίο τραγούδι. Να καληνυχτήσει το εξπρές του Μεσονυχτίου Παρκάρι. Έφτασε στο σταθμό για σήμερα. Το τέταρτο ταξίδι του ήταν αυτό. Και δίνει τη σκυτάλη στα λαϊκά μονοπάτια. Από τις ράγες του τρένου θα πάμε στο μονοπάτι. Γιάννης Ευθυμίου ακολουθεί.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί. Οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε, 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη ενόψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία του στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβή

0: απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο συλληφθής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 11 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, ακούγεται άλλωστε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ο Μίστερ Λαχανάς παρέμεινε και θα σου αφιερώσω το πρώτο τραγούδι. Είναι συγκεκριμένο.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσεις και θα σ' αρέσει, αλλά είναι για την ηλικία μας.
1: Για να τα ακούσω.
0: Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, Γεροντόμαγκας.
1: Α, πα, πα, πα, πα.

0: Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, ο γεροντόμαγκας, έμαθες ότι γυρίζεται ταινία για τη ζωή της και θα παίξει η κοπελιά που έπαιξε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Α, μάλιστα. Αυτή βάλθηκε να... Πώς τη λένε, μωρέ?
0: Δεν τη θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω, λοιπόν, αλλά... ξέρεις τι...
1: Νομίζω ότι θα είναι ταινιάρα, έτσι, γιατί η ζωή της Μπέλου είναι...
0: Μια ιστορία ολόκληρη.
1: Μια ιστορία, ναι, μια ιστορία. Είναι κινηματογραφική. Πώς να το κάνουμε? Όπως και της Ευτυχίας, βέβαια.
0: Α, καλά, δεν συζητάμε.
1: Δεν το συζητώ, δηλαδή.
0: Αρέσει, πουλάγε τα στιχάκια πάνω σε χαρτοπετσέτα. Την ώρα που. Και εντωμεταξύ, όταν λέμε τα πουλάγε, έλεγε πάρ' το δικό σου ολόκληρο και βάζαν και το όνομά τους. Αλλά βέβαια, όποιος ξέρει λίγο, διαβάζοντας ή ακούγοντας τους στίχους, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαγιανοπούλου. Η εγγονή της τα μάζεψε. Τα τραγούδια, παρόλο και ότι έχουν βάλει άλλα ονόματα και τα λοιπά, και τα έχει βγάλει σε βιβλίο, μου φαίνεται. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν πέρασε άλλο τέτοιο φαινόμενο.
1: Τα πουλάγε...
0: Ακατοστάρικο.
1: Τα πουλάγε για συγκεκριμένο λόγο.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πάθη. Το λάθος και το πάθος. Κοίταξε, πολύ τζόγο και σωτηρία.
1: Και σωτηρία, βέβαια.
0: Είμαι σε γνωστό μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, λοιπόν, και ήρθε και πήρε από τον τραγουδιστή το μισθό της βραδιάς, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Του είπε ο μέτρ ότι είναι, λέει όχ. Του έδωσε το μεροκάματο, της έδωσε το μεροκάματο και πήγε στην Καλυθέα και το έπαιξε. Μια ζαριά.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, πολύ μπαρμπούτι. Πω.
1: Μια ζαριά 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μήπως δεν κατάλαβα καλά.
0: Μια χαρά κατάλαβες. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Γιατί εντάξει, δεν την κλείνανε την Παπαγιανοπούλου στο σπίτι και την κοπάναγε με τη σκάλα από το παράθυρο.
1: Πολύ μεγάλη. Παλί, δηλαδή, ήταν θυσμένοι στον τζόγο.
0: Και μεγάλος μάγκας η σωτηρία. Πώς τη λέμε την τραγουδίστρια του Τσιτσάνη, την άλλη που...
1: Την Νίνου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όταν τάμπλεξε ο Τσιτσάνης με την Νίνου, της λέει, επειδή την εκτόπισε τη σωτηρία από την πρώτη καθεδρία, ναι, της λέει, εσένα θα σε σπάσω στο ξύλο. Και μπήκε μέσα σε ένα μαγαζί που ήταν και την έκανε ασήκωτη. Του λούμι.
1: Την έδιρε.
0: Την έδιρε. Σου λέω μεγάλος μάγκας. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει, επειδή την κακομεταχειρίζονταν ο άντρας της, του ρίξε βιτριόλι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει η Χαρούλα Λαμπράκη. Όχι μόνο αυτή και πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς.
1: Χαρούλα Λαμπράκη, ναι. Είχα καιρό να την ακούσω.
0: Εδώ θα ακούσεις πολλά.

0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση, γιατί θα φάμε ξύλο. Καλή εκπομπή, Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους, λέει, στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα, Γιάννη. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κάνουν υπηρεσία προφανώς. Και τι λες, κατηφορίζουμε στον Πειραιά? Πάμε μια βόλτα εκεί.
1: Περέα μου, τι?
0: Όχι. Θα πάμε να βρούμε μια όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Α, κοντά έπεσα.
0: Εντάξει. Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τον Πειραιά.
1: Και για τον Πειραιά και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Το Θεσσαλονίκη που τραγούδι Ζαμπέτα με τον Μητροπάνο.
1: Α, αυτό είναι.
0: Το Μητροπάνο, το Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Καλά ο Ζαμπέτας.
1: Φτιάξε Πειραιά και μετά φτιάξε Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν μανούλα κακιά στο να γράφει τραγούδια και να... Δηλαδή η Ζαμπετική είναι σχολή, κανονικότατη, δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο Ζαμπέτας δεν ήταν απλώς ένα συνθέτης, ας πούμε. Ήταν σόου, άνθρωπος έκανε, ήταν διασκεδαστής.
0: Σόουμαν ήταν ακριβώς.
1: Διασκεδαστής, δηλαδή αυτό το, η συμμετοχή του Ζαμπέτα στις ελληνικές ταινίες. Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό?
0: Αλλά...
1: Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό, δηλαδή να γελάει ο θεατής, όχι με τον ηθοποιό, με το μπουζουκτσί, με το συνθέτη.
0: Δεν είναι παράσταση κανονικά.
1: Παράσταση.
0: Όταν μπήκα σπίτι του, ήτανε με το ξυγόνο. Προς τιμήν της η Κατερίνα, η κόρη του, λέει στο βιβλίο μέσα που έγραψε για τον πατέρα της, ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε ήμουν εγώ. Το αναφέρει ονομαστικά. Λοιπόν, ήταν με το ξυγόνο, καθισμένο στο τραπέζι, και μου λέει: γεια σου ρε Γιαννάκη, ήρθες απάνω στην ώρα. Το τραγούδι που θα σου παίξω, που έχω ηχογραφήσει σπίτι του, το έχω ξαναβάλει κι άλλες φορές. Το έκαναν πρόβα αυτοί. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ένας από τους μπουζουξίδες ήταν και είναι ο μόνος ο οποίος είναι ζωή, ο γιατρός του, ο Νίκος ο Καστανιάς, ο οποίος μετά πήγαινε και με την ορχήστρα του Νικολόπουλου και έπαιζε και τα λοιπά. Και ξέρεις πως έκατσε η φάση. Πήγε Ζαμπέτενα στο ΙΚΑ, εκεί στην περιοχή, ο οποίος ήταν διευθυντής πνευμονολόγος ο Νίκος. Μόλις βλέπει το βιβλιάριο υγείας Ζαμπέτας, λέει: ο γνωστός Ζαμπέτας, της λέει. Λέει ναι. Λέει: θα μπορούσα να έρθω να τον γνωρίσω, ξέρεις, συναισθαλμένα και τα λοιπά. Γυρίζει η γυναίκα του σπίτι και του λέει: κοίταξε, κάλεσα τον γιατρό που θα έρθει και θα μην του μιλήσεις άσχημα. Έπεφτε παντόφλα. Πολύ παντόφλα, τον κυνήγαγε. Αλλά μεγάλη καψούρα ο Γιώργος με αυτήν είναι. Αυτά τα λέγει η Κατερίνα, δηλαδή το τι γινόταν με τη μάνα της. Αλλά τον είχε. Τέλος πάντων,
1: και μείνανε μαζί τόσα.
0: Από 16 χρόνια την έκλεψε. Γινόταν ναι. Χαμός. Λοιπόν. Και πάει ο Νίκος στο σπίτι, μπαίνει μέσα, μου λέει: ρε Σιγιάννη, όταν λέμε για δέος, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μάθε ένα μπουζούκι στο Ζαμπέτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Όπως όταν εγώ πρώτο είδα το Στέλιο. Πω. Έπαθα σοκ. Όταν σου λέω σοκ, το λέω ακόμα και ανατριχιάζω. Δηλαδή. Και η πλάκα ποια είναι, ότι η αδελφή. Πώς το λένε,
1: ο Γραμμάνης είχε πάει στο Στέλιο.
0: Όχι, άκου. Ναι, τη δεύτερη φορά ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες. Που ο Στέλιος με δεχόταν, γιατί δεν έκανε εύκολα, δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους. Δεν ήθελε καθόλου ανθρώπους που δεν ήξερε. Και επειδή εγώ είχα παρτίδες με τον Πάνο, ήταν πολύ καθοριστικό αυτό. Αλλά την πρώτη φορά τι έγινε. Η αδελφή της Βάσος είναι παντρεμένη στη Λαμία. Μένει λοιπόν στα προσφυγικά. Και λέγεται Αλμπάνη στο επίθετο. Τις έχω πει λοιπόν τότε, χωρίς να έχω καθόλου μέσον ή κάτι από κοντά, ότι άμα θα έρθει και τα λοιπά, το θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται για Χριστούγεννα να δουν την Αλμπάνενα και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσου στα Πολύχρωμα, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Κατεβαίνει η κοπέλα κάτω στο στούντιο και μου λέει, σε ζητάει, λέει, η κυρία Καζατζίδη, μπορείς να έρθεις.
1: Όπα.
0: Παναγία μου, λέω. Όταν λέμε ανέβηκα 10-10 τα σκαλιά, δεν μπορεί να φανταστείς. Μου λέει, Γιάννη, η Βάσου μου λέει, Γιάννη, ήρθαμε, λέει, εδώ στη Μαγνησία, στο σπίτι της αδερφής μου και ο Στέλιος θέλει να σου πει χρόνια πολλά, να πεις στον κόσμο και τα λοιπά, μπορείς να έρθεις. Το παπί και δρόμος, σφεντώνα. Σφεντώνα, Νίκο, δεν έχουμε τίποτα και μισία. Λοιπόν, σφεντώνα. Πάω λοιπόν στο γράφουμε, τέλος πάντων, τι είπε, και του λέω να κάνουμε και συνέντευξη και μου λέει όχι, αυτό γινόταν το 92. Λοιπόν, όχι, και πιο πίσω, το 91, ίσως το 91. Λοιπόν, και μου λέει να κάνουμε, μου λέει, να κάνουμε συνέντευξη, του λέω, μου λέει δεν μπορώ να καθίσω τώρα και τα λοιπά, ήρθαμε έτσι βόλτα με τη Βάσο, θα βρεθούμε μετά. Το μετά έγινε το 1996. Λοιπόν, κάνω εκπομπή και κάπου 4 παρά είμαι στον Αντένα, χτυπάει η κοπέλα του Τζάμι και μου λέει, συζητάει, λέει, κάποιος Καϊάφας, το ξέρεις? Λέω, ποιος Καϊάφας? Ο Ανδρέας. Μου λέει, ναι, ο Ανδρέας ήταν ένας από τους λόγους που ξανατραγούδησε ο Στέλιος, ήταν το αφεντικό της NBI. Ναι. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, μου λέει, έλα Γιάννη, είμαστε εδώ, λέει, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ψαρεύουμε και σε ακούμε μαζί με το Στέλιο, θέλει να έρθει να του γράψει συνέντευξη. Έπεσα από την καρέκλα, λέω. Έπεσα από την καρέκλα, έπαθα σοκ. Λέω, ακούω καλά? Εν τω μεταξύ ήταν την εποχή που είχα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, δεν είχα αμάξι. Είχα τρακάρει και είχα προβλήματα χοντρά με νοσοκομεία και με τέτοια. Και του λέω, πώς θα έρθω? Μου λέει, πάρτε λεωφορείο, έλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα έρθω να σε πάρω εγώ από εκεί. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που ήρθε, γιατί ήθελες ξεναγώ για να σε πάει στο σπίτι του Στέλιο με τα στενά εκεί μέσα που ήταν. Λοιπόν, και έτσι γράφτηκε η πρώτη συνέντευξη. Καλά, μετά και λόγω πάνω και τα λοιπά, πήγαινα στην Πεύκη στο σπίτι πριν μετακομίσει κάτω εκεί που ήταν στο δάσος, στο Χαϊδάρι, το άλλο που αγόρασε τότε. Τι να λέμε, με έπιασε τώρα η πάρλα.
1: Σ' αφήνω εγώ, δεν σε διέκοψα, έτσι δεν είναι? Αφού σ' αρέσει να θυμάσαι και να αναπολείς, αυτά είναι διαμάδια.
0: Ευδόκισα, όπως είπε και ένας φίλος, να γνωρίσω τα ιερά τέρατα της δισκογραφίας, του λαϊκού τραγουδιού. Τι να πω, τέλος πάντων, πάντως είχε και τα καλά. Το μεγάλο μου παράπονο βέβαια είναι ότι εκεί που οι άλλοι διασκεδάζαν, εγώ δούλευα. Αυτό είναι το.
1: Δεν πειράζει, συνδύαζεις το τερπνό με το ωφελή μου.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε έναν άλλον τώρα, το Σερ, το όμορφη Πειραιώτισσα που είπα, και επιστρέφουμε με πιασε η Πάρλα.

0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, το έχω πει πολλές φορές από εδώ, ότι ο Στέλιος έλεγε τα τραγούδια μία και έξω, δεν είχε μάκι μου, έμπαινε, τα ρίχνε και έφευγε, τελείωσε. Δεν υπήρχε δεύτερη.
1: Ο Στέλιος και ο Στράτος το έκανε.
0: Και ο Στράτος, ναι, και ο Στράτος. Και ο Στράτος, και ο Στράτος είχε το εξής πράγμα, έπαιρνε τα τραγούδια σε κασέτα, καβάλα για τη Mercedes και την πράσινη και πήγαινε μέχρι το Σούνιο, τα άκουγε, τα μάθαινε και, και την άλλη μέρα πήγαινε στο στούντιο και τα ρίχνε. Λοιπόν, αλλά για το Στέλιο, στο είπα νομίζω και χθες ή δεν θυμάμαι πότε, το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει...
1: Για τον Καϊάφα.
0: Για τον Καϊάφα, το έφυγες φίλε, ήταν παραγγελία στην Τζότου αυτό, στην αείμνηση Σότια, και δεν μπορούσε να το πει, έκλαιγε. Ο Πετρίδης, ο ηχολήπτης του Αντώνης, τον 10 φορές τον έβαλε να το πει. Και τι έκανε, κοπτοραπτική μετά, για να μπορέσει να το πει. Και αν το βάλεις, ακούγεται ο λυγμός. Δηλαδή, τον ακούς που βογκάει όταν το λέει.
1: Θα το βάλω, το ακούσω. Δεν το έχω προσέξει.
0: Θα στο βάλω εγώ σε λίγο. Αλλά και θέλω να πω επίσης, το έχω ξαναπεί, ότι μετά από το που ήρθε ο Καϊάφας και με πήρε από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαμε στο σπίτι του Στέλιου, διατήρησαμε φιλία, σχέση ας πούμε, πήγαινα σπίτι του στο παλιό Φαλήρο και τα λοιπά.
1: Α, έτσι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν είχα μια δουλειά εκεί και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Αντρέα είμαι από κάτω να ανέβω, μου λέει όχι Γιάννη, έχω κόσμο, συζητάμε για τη συναυλία, ετοίμαζαν τη συναυλία του Στέλιου με τη Μαρινέλα να κάνουν. Λοιπόν, και θα λέει ήταν Τρίτη, αύριο Τετάρτη λέει πάω στο, ήταν ήδη άρρωστος, πάω λέει στη Γαλλία για να κάνω τη χημειοθεραπεία και την Πέμπτη που θα γυρίσω και θα είμαι καλύτερα, έλα να τα πούμε. Εντάξει, δεν πήγα. Πέμπτη λοιπόν μεσημέρι με παίρνει τηλέφωνο Γεραμάνης και μου λέει τα μάθες, μου λέει. Λέω τι, λέει χθες λέει ο Καϊάφας έφυγε στη Γαλλία απάνω στη χημειοθεραπεία, δεν άντεξε η καρδιά του. Σοκ, κάγκελο σου λέω, τελείως. Τέλος πάντων, μου λες με πιάνει και λέω ιστορίες, για να πεις πρέπει να έχεις, να τις έχεις ζήσει και όχι να τις φαντάζεσαι ή να λες και να κάνεις πράγματα τα οποία είναι κλεμμένα, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Άντε τώρα μην αρχίσω.
1: Να σου πω κάτι Γιάννη, άμα πεις μια ιστορία δύο φορές σε απόσταση ενός μήνα, δεν ξέρω πόσο, και την πεις ακριβώς το ίδιο, σημαίνει ότι είναι αληθινή. Όποιος λέει ψέματα δεν θυμάται τι έχει πει και την επόμενη φορά θα το λέει με παραλλαγή, κάπως το λέει διαφορετικά και το καταλαβαίνεις αμέσως. Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλούς έτσι
0: ψευτούλιδες. Μα πώς να πω ψέματα όταν
1: όχι,
0: είναι πράγματα. Ναι, κατάλαβα. Είναι πράγματα τα οποία
1: θέλω
0: τα
1: να πω αποκαλύπτονται ακριβώς. Επειδή τα έχει ζήσει λοιπόν και τα έχει αποτυπώσει στο μυαλό σου. Οποτεδήποτε θα το πεις με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες λεπτομέρειες.
0: Τι να πω ας πούμε, να πω ψέματα ότι ήρθε με το Mercedes ο Καϊάφας να με πάρει και μέχρι και εκείνος μπερδεύτηκε από τα στενά για να βγούμε, γιατί πήγαινε από κάτι στενούς δρόμους χωμάτινους για να βγεις στην παραλία, στη θάλασσα και τα λοιπά, για να πας στο σπίτι. Λοιπόν, και μια και πάμε να ακούσουμε, νομίζω είναι το πρώτο τραγούδι αυτό που είπε ο Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.
1: Α, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν. Και μ' αρέσει φοβερά η ερμηνεία.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Με τι άλλο θα κλείναμε, Στέλιο, θε. Λοιπόν, φόρτωσα το έφυγες φίλε, να τα ακούσεις.
7: Βάλτο να τα ακούσω για να πριν φύγω, να φύγω με αυτό το τραγούδι στο...
6: Και μετά έχω ζαμπέτα, έβαλα τη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου και τα...
7: Α, έβαλες και... αυτά μου κάνεις τώρα.
6: Γιατί, εντάξει, δεν είναι.
7: Για βάλε να ακούσω το Στέλιο.
6: Λοιπόν, έφυγες φίλε. Σότια Τσότου, η αείμνηστη Σότια Τσότου, το 11 έφυγε. Καρκίνο στο πνευμόνι, μιλάμε, κάπνιζε σαν φουγάρο. Δεν μπορεί να φανταστείς.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Άλλη η οποία τζογάριζε. λοιπόν. Κοίτα τώρα, δεν κόλλησα, δεν θυμάμαι τη μουσική. Ποιος είχε το ακορντεόν, ο Σούκας. Λοιπόν, του Σούκα η μουσική. Και ο Στέλιος, έφυγες φίλε. Έλα, πάμε.

0: Φαίνεται η συγκίνησή του, είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Πασιφανής. Αφού κλαίει, όντως την κυριολεξία έκλαιγε, επειδή ήμουν μπροστά όταν το έγραφε. Και αυτό και το τελευταίο δίσκο που έκανε με τις επανεκτελέσεις του Κυριαζήτο στον Τιουδό στο Χαλάνδρι, ήμουνα εκεί. Και όταν είπε το πριν, το χάραμα μονάχος του Παπαϊάννου και όλα αυτά, του είχαν πει να πει και επανεκτέλεσε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου και τους λέει όχι, γιατί ξέρεις ότι ο Πάνου, ήταν μυστήριο τρένο. Λοιπόν, και δεν έβαλε τραγούδι μέσα. Αυτό έγινε όταν ήταν 70 χρονών ο Στέλιος, σχεδόν 70. Τον επόμενο χρόνο έφυγε. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, ξημέρωμα 14 του Σταυρού, έφυγε πριν το 2001. Ναι, κάθε χρόνο κάνω το κλασικό αφιέρωμα, το οποίο είχα ετοιμάσει στον Αντένα για να, όταν έφευγε από τη ζωή. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα, επειδή μιλάνε πολύ μέσα και ο Γεραμάνης και ο Νικολόπουλος και ο Καλδάρας, πολλοίς κόσμος. Λοιπόν, και πήρα το Χρήστο τηλέφωνο, ήταν στη βάρκα, στο λογό, στο κινητό. Άντε ρε, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο πριν φύγει. Ρε, μίλα, σου λέω, αυτή η κουβέντα τον Αύγουστο. Και του λέω, μίλα, θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και έτσι μουντάρισα τη δίωρη την εκπομπή με το Στέλιο. Με μπομπίνα τότε μουντάραμε.
0: Με μπομπίνα, πω.
1: Με μπομπίνα. Ξηράφι, κανονικά,
0: το
1: ναι.
0: Το ξηραφάκι, το κολλητικό εκεί,
1: Ναι, αμόρσα. Αμόρσες.
0: Τι μου θύμισες τώρα. Τα πρόλαβα κι εγώ αυτά.
1: Ναι. Μα δεν είχε. Έτσι μοντάραμε. Και όταν μετά το βάλα στο Wavelab και για να μαζέψω τα κενά και το ένα και το άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήταν στην ταινία να μαζευτούν.
0: Τι να μαζευτούν, πλάκα κάνεις τώρα. Τίποτα από αυτά.
1: Ο Άγιος Wavelab.
0: Το πρωτόγονο όμως αυτό είναι που θυμάσαι περισσότερο. Τώρα το Wavelab σου διευκολύνει τη ζωή, έτσι,
1: σου
0: λύνει τα χέρια. Όχι μόνο αυτό, ένα σώρο προγράμματα που υπάρχουν. Αλλά θυμάσαι ακόμα την αμόρσα, φίλε, και το κολλητικό, το
1: άσπρο. Μα είναι δυνατόν να μην τα θυμάμαι.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το ξηραφάκι που το κόβαμε, το ξηραφάκι.
1: Να είναι καλά ο Γιωργακάς, ο φίλος μου Τάκης που το φτιάχναμε, ένας ηχολήπτης ο οποίος ήταν καλαματιανός στον Αντένα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έφυγα.
1: Θεσσαλονίκη μου.
0: Βάλε τη Θεσσαλονίκη να με συνοδεύσει μέχρι έξω, γιατί...
1: Μεγάλη φτωχομάνα. Α, σου είπα τη Δευτέρα, θα μόλις τελειώσεις, μάλλον θα ξεκινήσω ένα μισάωρο και από τις 2.30 μέχρι τις 4.30 θα παίξω
0: το
1: αφιέρωμα. Στο τελευταίο μισάωρο μιλάει και ο Πάνος κανένα δεκάλεπτο, ο σχορεμένος ο Πάνος άλλος. Τι να συζητάμε τώρα, όταν με πήραν τηλέφωνο, ήταν Πάσχα όταν έφυγε. Ήταν στην Πάργα. Λοιπόν, και ανεβαίνοντας να πάει στο μοναστήρι, με το που έφτασε στην πόρτα από την εκκλησία, καπούτ, ανακοπή. Ναι, εντάξει, με πήραν τηλέφωνο και για αυτό και για ένα άλλο.
0: Έλα, μη θυμάσαι τώρα τέτοια. Έλα, παίξε.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μου λέει αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα, σε όσους ακούνε λαϊκά, μονοπάτια και στα παιδιά που είναι, λέει, στην παραλία.
1: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι, ένα

και Μανώλης Μητσιάς, ο Ζαμπέτας στην Πενιά, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, κύριε στο Φισκάρδο, κύριε Γιάννη μου λέει, μπορείτε να αφιερώσετε το επόμενο για όσους ξενυχτάνε και σας ακούνε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα. Καλημέρα και στην Ασημίνα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως και σε όσους κάνουν ακρόαση λέει, και περνάνε καλά μαζί σας. Λοιπόν, κλείνουμε με Μανώλη Μητσιά.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλεσμαφόρεσης λειτουργούσε κανονικά όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολέμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθυσμό πάνω από τον στόχο του 2%. Στο μεταξύ, στο μέτωπο του πολέμου, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιές στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες όταν ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέκυας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες μόνον καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας.